dry upon the skin. Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και από εμάς, καλημέρα από το στούντιο του Κόσμος, καλημέρα κόσμοι από όπου και αν μας ακούτε, από το σπίτι, από την τηλεόραση, από το αυτοκίνητο, τη δουλειά. Εδώ είμαστε, θα μείνουμε μαζί όπως πάντα αυτές τις δύο πρωινές ώρες μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Στεφανία Τσακίρη μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ξεκινήσαμε πολύ γρήγορα με το ημερολόγιο της ημέρας, γιατί πραγματικά σήμερα το ημερολόγιο της ημέρας έχει πολλά και μεγάλα ονόματα. Πρώτα απ' όλα βέβαια ο George Michael που ακούσαμε για την αρχή, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1963, αλλά έχει και Carly Simon και Harold Melvin και Michael Jackson, όπως είπα, πολλά και σπουδαία ονόματα που θα αναφερθούμε σε αυτά τις επόμενες δύο ώρες. Φτιάξτε καφέ, εδώ είμαστε.

τότε κόσμος.

Δύο πολύ σημαντικές γεννήσεις σαν σήμερα, πέρα από τον George Michael που ακούσαμε πριν. Από το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα το 1903, γεννιέται ο George Orwell, αυτός ο Βρετανός συγγραφέας. Το κανονικό του όνομα ήταν Eric Arthur Blair, ένας από τους πιο επιδραστικούς Άγγλους συγγραφείς, δημοσιογράφους, κριτικούς. Έχει φύγει εννοείται από τη ζωή του 1950, μόλις 46 ετών, νικημένος από τη φυματίωση. Διαβάζω ότι έζησε εσκεμμένος, άστεγος και εργάτης σε φτωχικές συνοικίες του Παρισιού και του Λονδίνου για να κατανοήσει τη ζωή των τάξεων. Έχει γράψει βέβαια τα δύο, όχι μόνο, αλλά δύο εμβληματικά βιβλία, την Φάρμα των Ζώων το 1945, αυτή την αλληγορία που σατυρίζει την Ρωσική Επανάσταση, και έχει την περίφημη φράση «Όλα τα ζώα είναι ίσα, αλλά μερικά ζώα είναι πιο ίσα από τα άλλα». Και βέβαια το 1984, ένα από τα κορυφαία δυστοπικά μυθιστορήματα όλων των εποχών. Και σαν σήμερα στα μουσικά τα δικά μας, 25 Ιουνίου του 1939, γεννιέται ο Harold Melvin, από τους πιο σημαντικούς Αμερικανούς τραγουδιστές, παραγωγούς και ιδρυτές συγκροτημάτων της soul μουσικής, Harold Melvin and the Blue Notes, ένας από τους βασικούς πυλώνες του διάσημου ήχου της Φιλαδέλφια Soul, Philly Soul, κατά τη δεκαετία του 1970.

0: από το 1900 έχουν.
1: Ναι. Δηλαδή,
0: και δεν είναι, δεν είναι η κλίμακα.
1: Παιδιά, δεν θέλω να το σκέφτομαι. Το 7,2 και το 7,5 μέσα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Back to back, όπως λέμε στα ελληνικά.
1: Είναι πολύ μεγάλη διάρκεια. Δηλαδή, κάντε το εικόνα. Εδώ γίνεται.
2: Όχι, κρατάει, μην το κάνετε εικόνα.
1: Όχι, εδώ κρατάει 10-15 δευτερόλεπτα εδώ ένα σεισμό που είμαστε και μαθημένοι. Και λέμε, είχε μεγάλη διάρκεια αυτό ο σεισμό. 40 είναι ένα λεπτό σχεδόν, παιδιά.
0: Ναι.
1: Ένα λεπτό να πηγαίνει πέρα εδώ.
2: Δέσποινα, οτιδήποτε νεότερο προκύψει, εδώ
1: ευχαριστούμε
2: είμαστε.
1: Πολύ, ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν.
1: Δηλαδή, ένα πράγμα να τρελαίνεσαι είναι αυτό. Τώρα το άλλο. Εδώ και μέρες η λατρεμένη Μάρο Κοντού νοσηλεύεται στο Αττικό.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, τι ξαφνικά πάει ένας κύριος χθες το βράδυ, το απόγευμα, δεν ξέρω τι ώρα πήγε. Ένας κύριος με λουλούδια, μια γλάστρα, τέλος πάντων και ένα δώρο, και λέει στον κύριο που είναι, έχει security σε όλα τα νοσοκομεία, και του λέει, κοιτάξτε, είμαι συγγενής της κυρίας Κοντού και θέλω να τη δω.
2: Ναι.
1: Και τον είδε όμως 90 και ο κύριος.
2: Τι 90?
1: Δηλαδή της ίδιας ηλικίας, κοντά με τη Μάρο Κοντού.
2: Ναι, okay, ναι, ναι.
1: Και του λέει ο κύριος, οκ, αλλά κάτι δεν τ' άρεσε. Μπράβο του security. Και έλεγξε του έκανε έλεγχο στα πράγματα που είχε πάνω του, γιατί μπορούν να το κάνουν αυτό στα νοσοκομεία, και βρήκε ένα μαχαίρι μέσα στο κουτί που είχε για το δώρο. Ένα περίεργο, πολύ περίεργο περιστατικό. Πολύ περίεργο.
2: Μήπως της πήγαινε κάποιο γλυκό και ήθελε να κόψει το γλυκό, μήπως αυτό.
1: Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρουμε τι υπόθεση είναι.
1: Ποιο γλυκό, μάνα μου, δεν έχει γλυκό.
2: Λέω, μήπως. Λέω, ρε παιδί μου.
1: Τι να σου πω.
2: Γιατί να έχει μαχαίρι, δηλαδή.
1: Τι να σου πω. Υπάρχει και μια δεύτερη εκδοχή, γιατί υπάρχουν δύο εκδοχές σε αυτήν την υπόθεση, που λέει ότι τον είδα να κινείται. Τώρα ο 90χρονος έκανε βόλτες έξω από την καρδιολογική κλινική. Θα μου πεις, ναι, 90 χρόνια, γιατί να βόλτες έξω από την καρδιολογική κλινική.
2: Τέλος πάντων, ναι.
1: Τέλος πάντων, κρατώντας τη γλάστρα και το μαχαίρι το έχει στην τσέπη του.
2: Λένε, τι μαχαίρι ήταν αυτό.
1: Τι, δεν ξέρω τι μαχαίρι ήταν, αλλά γιατί δουλειά είχε να έχει μαχαίρι.
2: Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το κουβαλάνε μαζί τους για κάθε ενδεχόμενο.
1: Όχι, νοπλοφορία.
2: Το ξέρω. Το ξέρω.
1: Μην το λες έτσι απλά.
2: Δεν το λέω έτσι απλά, αλλά είναι πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν.
1: Γιατί δεν μπορεί να πει κάποιος, έχω και εγώ ένα μαχαίρι, γιατί τάξω στο ραδιόφωνο.
2: Κάτι μπορεί να συμβεί. Κάτι μπορεί να συμβεί. Λέει, είπε και να χρειαστεί να κάτι.
1: Να περάσει δίπλα από ένα βράχο γεμάτο πεταλίδες.
2: Μπράβο.
1: Και να πει, δεν βγάζω δύο πεταλίδες να τις φάω.
2: Να το. Πολύ θέλει.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Βρήκα και μετά έχεις να τραγουδάει. Βρήκα ένα βράκο γεμάτο πεταλί.
2: Μάλιστα.
1: Δεν θέλω να κάνω. Έχω λαλήσει, Διονύση.
2: Δεν έχουμε και αυτά τα ξεσπάσματα.
1: Τι να κάνω. Φαντάζομαι να σφίξουν και. Λοιπόν, θέλω να διηγηθώ κάτι. Τώρα, γιατί ήθελα να τον πάρω τηλέφωνο χθες το βράδυ, το Διονύση. Νόμιζα ότι μπορεί να κοιμάται, δεν κοιμότανε, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, είμαι στη λεωφόρο Αμφιθέας.
2: Ναι.
1: Και πηγαίνω προς τη Συγκρού. Προς τα εκεί, προς το κέντρο δηλαδή, δεν πηγαίνω προς τα κάτω, προς την παραλία. Κανονικά.
2: Συγκρού την άνοδο δηλαδή.
1: Ναι, ήθελα να βγω στη Συγκρού τέλος πάντων. Χθε το βράδυ.
2: Ναι.
1: Γύρω στις 9.
2: Δεν κοιμόμουν.
1: 9.30 εκεί.
2: Ακόμα δεν κοιμόμουν.
1: Ναι, 9 και κάτι.
2: Ναι.
1: Και είμαι στο φανάρι. Και είναι μία κυρία.
2: Μάλιστα.
1: Η οποία είναι περίπου στην ηλικία μου, μπορεί και λίγο μικρότερη. Κομψότατη, με μία ολόσωμη φόρμα ριγέ. Με αμάνικη όμως.
2: Ναι.
1: Η οποία μας πιάνει το φανάρι μας τα αυτοκίνητα.
2: Ναι.
1: Και λέω, θα διασχίσει το δρόμο. Είπα. Παίζει.
2: Παίζει ήταν
1: παίζει,
2: η κυρία.
1: Παίζει, παίζει,
2: ναι.
1: Παίζει.
2: Δεν το διευκρίνησε.
1: Σηκώνει τα χέρια ψηλά.
2: Ναι.
1: Και περνάει την Αμφιθέας κάνοντας ρόδα. Αυτό το.
2: Ναι.
1: Ναι. Δεν προλαβαίνω να σηκώσω το κινητό, γιατί κάνει και όλο το κινητό. Απλά το είπα, μέγας είσαι κύριε.
2: Γιατί να σηκώσει το κινητό εσύ τώρα.
1: Γιατί το βλέπεις κάθε μέρα αυτό.
2: Όχι, επειδή ήθελες να το αποθανατήσεις, να το βλέπεις και να το οδηγήσεις στα παιδιά σου, δηλαδή εγώ τι.
1: Άμα το ανεβάζαμε και το σχολιάζαμε εμείς, δεν θα γινόταν viral.
2: Σιγά.
1: Να σου πω κάτι. Πόσες φορές βλέπεις έναν άνθρωπο να διασχίζει τον δρόμο κάνοντας ρόδα. Και γιατί έκανε ρόδα. Και τι συμβαίνει. Δεν έχουν σφίξει ζέστες ακόμα.
2: Συγγνώμη. Αλλιώς γιατί να φοράει φόρμα.
1: Όχι φόρμα, όχι ρούχο, όχι φόρμα γυμναστική. Δεν ήταν φόρμα γυμναστική.
2: Α, όχι φόρμα γυμναστική.
1: Εννοώ σαν σαλοπέτα, καταλαβαίνω.
2: Α, τέτοια φόρμα.
1: Τέτοια, ολόσωμο.
2: Ναι.
1: Φορούσε, ναι. Φορούσε και την τζάντα.
2: Μισό λεπτό. Ενόχλησε κανέναν η κυρία. Πέρα. Ναι. Έκανε τους ανθρώπους ίσως και να σκάσει και ένα χαμογελάκι.
1: Όχι, δεν έσκασα χαμογελάκι, σκιάχτηκα.
2: Γιατί?
1: Δεν διασχίζεις το δρόμο κάνοντας ρόδα.
2: Το λέει
1: στα 50.
2: Το λέει στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Το λέει κανένας νόμος ότι δεν περνάω το δρόμο κάνοντας ρόδα.
1: Άμα άρχισαν και
2: διασχίζουν. Όχι, όχι, να μου φέρεις τον νόμο.
1: Δεν υπάρχει θέμα. Δεν είναι θέμα.
2: Άρα...
1: νόμου. Δεν είναι θέμα νόμου, Διονύση.
2: Άρα, άμα θέλω, θα περάσω όπως θέλω.
1: Ωραία, μπορώ και εγώ τότε να πάρω ένα καμινέτο.
2: Ναι.
1: Να πάρω την κατσαρόλα μου και να βγω να μαγειρεύω ντολμαδάκια στο πλάι στρεφιθέ. Το λέει κανένα νόμο ότι απαγορεύεται.
2: Νομίζω όχι.
1: Λοιπόν.
2: Ναι, να το κάνει.
1: Είναι κανονικά αυτά.
2: Define κανονικό. Τι σημαίνει κανονικό?
1: Ναι.
2: Τι σημαίνει κανονικό στις μέρες μας? Στις μέρες μας.
1: Δεν ξέρω, πάντως έχω λίγο.
2: Στις εποχές μας.
1: Έχω λίγο σκιαχτεί. Στο Γιάννη στο Μπέτσοβο δεν είπα, ρε παιδί μου, καλημέρα.
2: Ναι.
1: Έχει στείλει ώρα ο άνθρωπος, 13 βαθμοί και δροσούλα. Ωραία, 13 βαθμοί, εσύ. Μάλλον εσύ, Νίκο.
2: Η Μαρτίνα θα μπουκάρει στο στούντιο με κατακόρυφο λύση. Έλα, έλα.
1: Ρίχτο.
2: Έλα, ανοίξαμε και περιμένουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σκηνές απόλυτης καταστροφής μετά τους δύο ισχυρότατους σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σημειώθηκαν με διαφορά μόλις λίγων δευτερολέπτων στη Βενεζουέλα. Οι μεγαλύτερες ζημιές καταγράφτηκαν στην πρωτεύουσα Καράκας, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα. Ένας 17χρονος νεκρός μετά από συμπλοκή περίπου 10 ατόμων λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα. Η αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές. Εξετάζεται το οπαδικό κίνητρο. Σε ίσχυ αναδρομικά από τις 5 Ιουνίου η νέα νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία υπερψηφίστηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Εθνική κατάκτηση χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός τη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των οδηγών στην οδική ασφαλεία από την υπερειδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολη στο ελληνικό Sport Park. Συνεχίζονται οι συνθήκες ακραίου καύσωνα στην Ευρώπη. Δεκάδες θάνατοι στη Γαλλία από θερμοπληξία και πνιγμό. 68.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, τέταρτο και τελευταίο ημέρο. Πώς πέρασε η ώρα σήμερα?
1: Μας λέει ο Αλεξανδρός ότι αυτή η κυρία μπορεί να έκανε TikTok. Να γύριζε κάποιο βίντεο για το TikTok.
0: Μου το είπανε αυτό, ότι μπορεί να έκανε τέτοιο πράγμα. Να είχε στήσει κάπου ένα κινητό, ρε παιδί μου, και να το έκανε.
1: Ο κύριος Κώστας λέει θα πρέπει να μπει και ένα φανάρι δίπλα στο Γρηγόρη και το Σταμάτη που να έχει ένα σχεδιάκι κάποιον με ανοιχτά πόδια, ανοιχτά χέρια και ανάποδα με το κεφάλι κάτω δηλαδή. Για αυτούς που θέλουν να περάσουν τον δρόμο με ρόδα.
0: Σωστό.
1: Να διασχίζουν έτσι τις διαβάσεις. Εντάξει, όλα τα είδαμε. Αυτό μας χρειάζεται τώρα. Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα από το Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. 19 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή την ώρα. Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη που στέλνει την θετική ενέργεια στον αγαπημένο κολυμβητή Διονύση. Στους πανελλήνιους αγώνες κολύμβησης που θα γίνουν το Σαββατοκύριακο στην Νέα Σμύρνη.
0: Καλή επιτυχία.
1: Όχι, δεν είμαι εγώ.
0: Διονύση ακόμα δεν κάνει μπάγκερ.
1: Καλημέρα στην κυρία Άννα. Που λέει, να είστε καλά, μας κάνετε να γελάσουμε με τη ρόδα. Που έχουμε και την αγωνία μας για τα αποτελέσματα.
0: Ρε παιδιά, όλα καλά θα πάνε. Όλα καλά, όλα καλά. Όλα καλά, ό,τι και να είναι δηλαδή, όλα καλά θα πάνε.
1: Σας υπενθυμίζουμε ότι είχαμε μιλήσει πριν από δύο μέρες με τον κύριο Ταουσάνη, που ασχολείται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, ο άνθρωπος. Και είχαμε ανανεώσει το ραντεβού για αύριο το πρωί, για να δούμε με βάση και τα αποτελέσματα τα σημερινά που θα εκδοθούν και θα είναι γνωστά σε όλους τους μαθητές και στους γονείς τους. Τι είναι τα μυστικά που κάποιος πρέπει να προσέξει συμπληρώνοντας το μηχανογραφικό, γιατί είναι ολόκληρη επιστήμη κατά ορισμένους ή μπορεί να την πατήσουν. Εν πάση περιπτώσει, αυτά θα τα συζητήσουμε αύριο το πρωί.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Εντάξει, εδώ θα είμαστε εμείς μαζί με τα παιδιά και με τους γονείς τους και περάσαν.
0: Πάντως, ότι ο κόσμος έχει λαλήσει, δεν είναι καλά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι καθόλου καλά. Τώρα γίνεται μια δίκη στη Βρετανία,
1: ναι,
0: στο Winchester. Γιατί ένα 40χρονο που το άρεσε πάρα πολύ ο Ντέξτερ, και εμένα μου άρεσε η σειρά ο Ντέξτερ.
1: Α, η σειρά, ναι.
0: Το βλέπα, ναι, ο Ντέξτερ, ναι. Του άρεσε πάρα πολύ και γι' αυτό το λόγο σκότωσε και τεμάχισε δύο άνδρες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι, αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα.
0: Το είπε ο ίδιος δηλαδή.
1: Όχι, είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, ναι, με την έννοια, ρε παιδί μου, κάτι πρέπει να έχεις ήδη μέσα.
0: Καλά,
1: σου.
0: Εντάξει, δεν είσαι.
1: Έτσι,
0: καλά.
1: Δηλαδή,
0: τώρα, εντάξει.
1: Δεν γίνεται, βλέπω μια ταινία, μια σειρά, ναι, ας πούμε. Ναι. Κι εγώ έχω δει μια σειρά με έναν τύπο που έγινε εκατομμυριούχος. Θέλω κι εγώ να γίνω. Δεν.
0: Ναι.
1: Με έναν που έγινε εκατομμυριούχος κάνοντας ληστεία σε καζίνο. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία ταινία. Έχουν βγει τρεις ταινίες τέτοιες.
0: Δεν θα πάνε να ληστέψουμε τα καζίνα εμείς. Ocean 11, Ocean
1: 12, Ocean 13.
0: Ναι. Εσύ, Διονύς, πολύ Ocean έχουν βγει.
1: Πολύ Ocean, ναι.
0: Τα έχω δει όλα.
1: Και εγώ το έχω δει. Δεν έχω πάει να ληστέψω, ας πούμε, κανένα καζίνο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πώς.
0: Ναι.
1: Και παίζει και η Τζούλια Ρόμπερτς. Πάρα πολύ ωραία.
0: Αλλά.
1: Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Πρέπει κάτι να έχεις μέσα σου το οποίο με κάποιον τρόπο να το πυροδοτήσει, να είναι η σκανδάλη, ας πούμε, η σειρά που θα δεις ή κάτι που θα. Ένα ερέθισμα που θα πάρεις. Μπορεί να μην είναι μια σειρά, μπορεί να είναι οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Ένα ερέθισμα που θα πάρεις στον δρόμο για να σου βγει αυτό το πράγμα και να σου εκδηλωθεί. Δεν. Κάτι πρέπει να έχεις μέσα σου.
0: Αλήθεια.
1: Το οποίο δεν ξέρω αν μπορεί εκ των προτέρων να διαγνωστεί για να ξέρεις κι ο άλλος αν είσαι ιονή επικίνδυνος ή όχι.
0: Ναι.
1: Έχουμε φτάσει στο σημείο. Αυτό είναι άλλη μεγάλη φιλοσοφική κουβέντα. Κάποτε θεωρούσαμε.
0: Έλα, πες, να φιλοσοφήσουμε.
1: Να φιλοσοφήσουμε. Κάποτε θεωρούσαμε, ρε παιδί μου, ότι όλοι οι άνθρωποι,
0: ναι,
1: από χέρι,
0: ναι,
1: είναι καλοί.
0: Ω, ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Και οι κακοί,
0: ναι,
1: σχηματικά το λέμε τώρα
0: φυλακή
1: και πολύ χοντρά,
0: ναι,
1: είναι οι εξαιρέσεις, ναι, και πάνε στη φυλακή.
0: Ναι.
1: Έχουμε αρχίσει να. Λίγο να σκεφτόμαστε μήπως όλοι είναι de facto κακοί και οι εξαιρέσεις είναι οι καλοί, ας πούμε.
0: Αναθεωρούμε.
1: Καταλάβατε. Αυτά είναι
0: φιλοσοφικά
1: ζητήματα, ρεβιζιονιστές. Φιλοσοφικά ζητήματα, ας πούμε, τα οποία, ναι,
0: ναι, ναι,
1: τα συζητάμε αυτά τις ώρες που δεν έχουμε την άλλη να κάνουμε. Καλημέρα, καλημέρα από τον. Ο φίλος μας ο Πέτρος πηγαίνει από Ιθάκη για Κεφαλονιά. Τυχερός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Έτσι το βλέπουμε εμείς.
0: Ωραία είναι αυτό.
1: Ναι. Γιατί ήσασταν στην Ιθάκη και πάτε στην Κεφαλονιά.
0: Πάρα
1: δηλαδή,
0: πολύ ωραία.
1: Και τα δύο ονειρεμένα μέρη.
0: Ιθάκη δεν έχω πάει.
1: Ούτε εγώ.
0: Κεφαλονιά.
1: Ούτε Ιθάκη ούτε Κεφαλονιά.
0: Πολλές φορές έχω πάει Κεφαλονιά. Την αγαπώ πάρα πολύ.
1: Αλλά έχω ακούσει και από σένα και από άλλους.
0: Ναι, ναι, από τον Άρη μας.
1: Και από τον Άρη. Ο Άρης είναι από εκεί.
0: Έχει, ναι, πολύ ωραίο φαγητό.
1: Η Κεφαλονιά.
0: Ναι. Πολύ ωραίες παραλίες. Πολύ ωραίες θάλασσες, πραγματικά.
1: Ναι.
0: Ωραίους ανθρώπους.
1: Είχα ακούσει για μία παραλία, η οποία όμως γίνεται πατήσιμο πατώσα, η πιο γνωστή του νησιού. Πώς τη λέγανε.
0: Ποια πώς τη
1: λένε. Μία, δεν θυμάμαι πώς τη λένε.
0: Έχει πολλές γνωστές, παιδί μου.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ όμορφο νησί. Πολύ ωραίο.
1: Γενικώς.
0: Και ωραίο μεγάλο.
1: Όσα νησιά του Ιωνίου έχω πάει.
0: Ναι, ναι. Γιατί η Λευκάδα δεν είναι ωραία.
1: Ναι, η Λευκάδα δεν είναι Κέρκυρα ωραία.
0: Κέρκυρα, ναι. Με το Ποντικονήσι, βέβαια.
1: Και χωρίς το Ποντικονήσι πάλι ωραία είναι.
0: Ναι, αλλά είναι πολύ ωραίο να το λες το Ποντικονήσι.
1: Τέλος πάντων.
0: Ζάκυνθο δεν έχω πάει.
1: Θα αρχίσουμε τώρα να μιλάμε σιγά σιγά.
0: Τώρα για τέτοια θα
1: μπαίνουμε
0: μιλάμε,
1: σε διαδικασία, ναι, λίγο ναι. Mood διακοπών. Ναι. Γιατί είναι 25 Ιουνίου.
0: Ζάκυνθο και
1: 7:45.
0: Μόνο, ναι, δεν έχω πάει.
1: Και θα αρχίσουμε να συζητάμε πάλι, επειδή μας το πήρε ένας ακροατής πριν, ότι και γαστριμαρκικά τον εμπνέαμε, ας πούμε. Δεν θα αρχίσουμε να συζητάμε, ας πούμε. Είπε στην Κεφαλονιά. Ποιο ήταν το δεύτερο πράγμα που ανέφερε.
0: Τι είπε τώρα, τι ωραία.
1: Ότι έχει και ωραίο φαγητό.
0: Τι ωραία είναι, είπε.
1: 7:41.
0: Α, 45 άκουσα.
1: 45 δείχνει το υπολογιστή.
0: Αυτός καλά δεν πάει καλά.
1: Ο υπολογιστή μου δεν ναι, πάει καλά. Είναι αλήθεια αυτό. Ναι, ναι. Ναι, φαίνεται.
0: Τέλος πάντων, είναι ωραία πράγματα αυτά.
1: Τι καλό έχει, τι καλούδια έχει στην Κεφαλονιά.
0: Έχει πολύ ωραία. Έχει, η κρεατόπιτα είναι πολύ ωραία.
1: Κρεατόπιτα.
0: Από τα δέσματα που έχουν τα φοβερά.
1: Ναι.
0: Έχουν τα μαντολάτα τους. Εντάξει τώρα. Μου φέρνει ο Άρης μου και μάντολες και τέτοια και ωραία
1: ναι,
0: πράγματα.
1: Ωραία είναι αυτά.
0: Ναι.
1: Και άμα δεν είσαι μασέλα.
0: Γενικά ναι, έχουν πολύ ωραία. Πολύ ωραία κουζίνα. Πάρα πολύ ωραία κουζίνα. Σε όλο το Ιόνιο μωρέ, έχουν ωραία κουζίνα. Γιατί η Κέρκυρα δεν έχει φοβερά πιάτα. Τα σοφρίτο της, τα. Πάρα πολύ ωραία κουζίνα. Σε όλο το Ιόνιο μωρέ, έχουν ωραία κουζίνα. Γιατί η Κέρκυρα δεν έχει φοβερά πιάτα. Τα σοφρίτο της, τα.

0: έχει να κάνει με ότι ήδη οι διπλανές χώρες, οι όμορες χώρες, οι γύρω-γύρω από την Βενεζουέλα, δηλαδή η Ουρουγουάη, ο Παναμάς, η Χιλή, όλοι έχουν ανακοινώσει ότι είμαστε έτοιμοι να στείλουμε βοήθεια, γιατί θα τη χρειαστούν οι άνθρωποι. Αυτό το προεξοφλούν όλοι και ήδη φτιάχνουν ομάδες για να πάνε. Μην πάνε και τίποτα δική μας από την ΕΜΑΚΑ εκεί πέρα, γιατί εκεί είναι άμαθοι. Οι ΕΜΑΚΙΤΕΣ είναι τους καλύτερους του κόσμου.
1: Βέβαια.
0: Μήπως πάνε.
1: Μα είμαστε γενικά οι σεισμογενείς χώρες, γιατί και της Τουρκίας είναι εξαιρετικοί, ναι. Οι διασώστες τους και πάντα όταν συμβαίνει κάτι. Χτύπησα ξύλο. Όταν συμβαίνει κάτι, η μία χώρα βοηθάει την άλλη και έρχονται και πιο κοντά. Πάντα περνάμε ωραία,
0: αλήθεια,
1: αλλά πρέπει
0: εντάξει,
1: να έχει σεισμό για να περάσουμε
0: ναι.
1: καλά. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι. Πώς το λένε. Δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα. Για αυτό που έχει συμβεί στη Βενεζουέλα. Δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα.
0: Η δεύτερη είδηση που ήθελα να πω, που δεν ξέρω αν κατά κάποιους ενδεχομένως στο μυαλό τους να σχετίζονται.
1: Τι?
0: Θα περάσει, λέει, ένας κομίτης.
1: Α,
0: ένας,
1: κοντά μας.
0: Ναι, είναι μεγάλος, δεν είναι μικρός. Αν αυτός αν έπεφτε στη γη, λέει, θα είχαμε πάλι την εποχή των.
1: Δεν θα πέσει όμως.
0: Λένε ότι δεν θα πέσει.
1: Όχι, θα πέσει.
0: Θα περάσει από δίπλα. Αυτός όμως δημιουργεί και μαγνητικά κύματα και διάφορα τέτοια. Κατά ορισμένους μπορεί να συνδέεται και με τον σεισμό.
1: Να κόψει ταχύτητα όπως κόβουν τα πλοία όταν μπαίνουν στα λιμάνια. Να κόψει και ο τρόπο που θα περάσει.
0: Να μην έχει απόνερα.
1: Να μην έχει απόνερα. Το βράδυ είχαμε ένα αιματηρό περιστατικό στην Καλυθέα. Είχαμε μία συμπλοκή ανάμεσα σε 10 άτομα και δυστυχώς υπάρχει ένας νεκρός. Το θύμα είναι 17 ετών. Δέχθηκε μαχαιριά στο θώρακα. Δεν προσπαθούν να διαπιστώσουν οι αρχές τι συνέβη και έγινε όλο αυτό το πράγμα. Έχουν γίνει πάρα πολλές προσαγωγές. Βρέθηκε και το μαχαίρι, το οποίο θα το εξετάσουν στα εργαστήρια τα εγκληματολογικά, και εξετάζεται ακόμα και το ενδεχόμενο να είναι οπαδικό το επεισόδιο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ξέρουμε, αυτό σας λέμε. Δυστυχώς χάθηκε ένα 17χρονο παιδί.
0: Πάμε. Ωραία Μουντιάλ λοιπόν.
1: Ναι βέβαια. Δημήτρης Καϊμάς.
0: Δημήτρης Καϊμάς. Είχαμε ωραία ματσάκια το βράδυ.
1: Δημήτρη, κάθισα να δω τη Βραζιλία και είδα μόνο μέχρι τον εθνικό ύμνο.
0: Έχασα 3 γκολάκια πες της, ναι.
2: Είναι οι ώρες αυτές είναι δύσκολες.
1: Είναι η ομάδα μου, κατάλαβες, και κάθισα να τη δω και...
2: Εδώ που τα λέμε ακόμα και η Ελλάδα να παίζει τα ξημερώματα. Είναι εύκολο εκεί που λες να το δω λίγο το παιχνιδάκι και να σε πάρει ο ύπνος.
0: Σε παίρνει, ένα γλυκό σε παίρνει. Εγώ ήθελα να το δω γιατί έπαιζε η άλλη ομάδα μου, ας πούμε, η Σκωτία. Αλλά εντάξει. Αυτή δεν πέσανε, Σκωτία, Βραζιλία. Χάσαμε, ναι. Πανηγυρικά χάσαμε, αλλά δεν πειράζει.
2: Η Σκωτία δεν είναι κάποια ομάδα.
0: Το ξέρω, μωρέ, γι' αυτό.
2: Ακόμα και από την Ελλάδα ήταν στον ομιλό μας η Σκωτία.
1: Ναι, ναι.
2: Θεωρητικά λέμε πάντα, γιατί έτσι όπως πήγαν οι κληρώσεις, εμείς θα ήμασταν εκεί. Δηλαδή, αν ήμασταν εμείς στην πρώτη θέση.
0: Θα παίζαμε εμείς
1: με τη Βραζιλία. Παναγία.
2: Ναι, αλλά λέω, η Ελλάδα είναι η καλύτερη ομάδα της Σκωτία.
0: Θα
2: μου πεις γιατί δεν είναι εκεί. Εντάξει.
0: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Είναι το κακό κάρμα.
2: Πολλά πράγματα.
0: Μπορεί να είμαστε, είχε κάνει ο Σαμάνος μάγια. Δεν το ξέρεις.
1: Η δεύτερη πατρίδα μου πέρασε πρώτη στον ομιλό της και πάμε για άλλα τώρα.
2: Αλλά από την άλλη, όταν μιλάμε για τους Σκοτσέζους, έτσι οι οπαδοί, οι Σκοτσέζοι.
0: Είναι πιο ωραίοι τύποι, ναι.
2: Ναι, και σε δρόμου, σε μπάρ, όλα αυτά είναι. Ενώ ξέρουν ότι δεν μπορούν πολλά, δίνουν τα πάντα.
0: Καταρχήν δίνουν τον τόνο. Όπου πηγαίνανε, δίναν τον τόνο. Εδώ δεν είχαν γήπεδο να πάνε να παίξουν και πήγαν να δουν baseball οι άνθρωποι. Και μεταμορφώσαν έναν αγώνα baseball, τον κάνανε πάρτι.
1: Εντάξει,
0: οι άνθρωποι. Είχαν πιει και λίγο.
1: Και εγώ με έχω πιει 10 μπύρες στην καρδιά μου.
0: Αυτό δεν είναι τίποτα. Λοιπόν. Είχαμε κι άλλα ματσάκια όμως.
2: Πολλά. Τώρα μέχρι τις 27 θα έχουμε πολλά παιχνίδια κάθε μέρα, γιατί όλα γίνονται όπως είπαμε την ίδια ώρα.
0: Την ίδια ώρα, ναι.
2: Ναι. Νωρίς είχαμε στο Ελβετία Καναδά σε 2-1.
0: Άλλο δράμα εκεί. Ήμουνα πάλι με τον ηττημένο. Με τον Καναδά ήμουνα. Ναι. Ευτυχώς που δεν παίζω στοίχημα, γιατί κουβά.
2: Θα σου λέμε τα παιχνίδια, να λέμε τι πως...
1: Να μας λες εσύ με ποιον είσαι για να βάζουμε το αντίθετο.
0: Θα είμαι σαν το χταπόδι αυτό, αλλά εγώ θα βρίσκω τον ηττημένο, ναι.

0: βάζουμε πολλά, αλλά ναι. Βγάζουμε έστω και το κρέας εβδομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για λοιπόν, είπαμε Ελβετία Καναδά 2-1, Βοσνία Κατάρ 3-1. Εδώ είναι μια καλή ομάδα που είναι αθόρυβη, η Βοσνία. Εδώ παίζει με το Κατάρ, τώρα δεν υπάρχει Κατάρ. Εδώ που τα λέμε, οπότε έχουμε πρόκριση Ελβετία Καναδά και η Βοσνία. Μαρόκο Αϊτή 4-2. Εγώ το Μαρόκο πρέπει να το προσέξουμε. Έρχεται με φόρα και από το προηγούμενο Μουντιάλ και από το Κύπελλο Αφρικής. Και εδώ δείχνει είτε με τη Βραζιλία είτε τα δύο ευγούρα παιχνίδια ότι ήρθε όχι για να κάνει τουρισμό, ήρθε να συνεχίσει. Δεν ξέρω πόσο μακριά θα πάει, αλλά κρατάμε. Το Μαρόκο είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και νομίζω θα υπάρχει συνέχεια. Σκωτία-Βραζιλία 0-3. Ο προπονητής της Βραζιλίας είπε επιτέλους παίξαμε όσο ομάδα. Ο Βινίσιους, ο παίχτης της Βραζιλίας, ήταν με διαφορά ο καλύτερος παίχτης και πάντα κάθε μια ομάδα μεγάλη πρέπει να έχει και να μπροστάρει να την οδηγεί και στη Βραζιλία είναι ο Βινίσιους. Αυτά ήταν στη μία, 4 η ώρα, Νότια Αφρική, Κορέα 1-0, η έκπληξη νομίζω. Θα πόνταρα εγώ, παιδιά, εχθές χωρίς να το σκεφτώ πολύ την Κορέα,
1: ναι,
0: γιατί έδειξε πρέπει να παιχνίδια καλύτερη. Όμως οι Αφρικανοί κέρδισαν, πέρασαν και τώρα οι Κορεάτες περιμένουν τους άλλους ομίλους για να δουν αν θα είναι στις καλύτερες τρίτες και προκριθούν, διαφορετικά θα πάνε σπίτι. Τσεχία Μεξικό 0-3. Η Τσεχία ως τώρα με διαφορά πιστεύω ότι είναι η αρνητική ομάδα του Μουντιάλ. Ναι, δεν είπα ότι το σήκωνε, αλλά όχι να μείνει από τόσο νωρίς εκτός με εύκολες νίκες των αντιπάλων. Καλή ομάδα το Μεξικό, αλλά όχι τόσο εύκολο το 3-0. Τώρα, απόψε, 11 η ώρα τα πρώτα παιχνίδια.
2: Όλο και πιο αργά το πάνε, ρε Δημήτρη. Δηλαδή.
0: Είναι αναλόγως με τις πόλεις και με τη διαφορά που έχουμε. Η ίδια ώρα είναι πάνω. Αυτό είναι. Δηλαδή, άμα πάει 10 ή 11, είναι αναλόγως στις πόλεις.
2: Ούτε τον εθνικό ύμνο. Ναι, για πες.
0: Εδώ είναι Νέα Υόρκη, να το παιχνίδι αυτό. Εκουαδόρ, Γερμανία και Κουρασάου, αυτοί είναι φανταστούν. Το Κουρασάου έχει πάρει και η ισοπαλία που πήρε μια χαρά είναι. Δηλαδή όλοι λέγαμε το, βλέπαμε ως συμπάθεια μια μικρή ομαδούλα, μια μικρή χώρα, μια χαρά τα αξιοπρέπεστατη η παρουσία της, που ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει απόψε, αλλά εγώ νομίζω θα χάσει, αλλά και ως τώρα τα πήγε μια χαρά. 2 η ώρα το πρωί την Ισία Ολλανδία και η Ιαπωνία Σουηδία. Οι Ολλανδοί με διαφορά είναι το φαβορί και νομίζω και αυτή είναι μια θόρυβη ομάδα.
2: Πρόσεξε όμως. Πρόσεξε όμως, τους υποστηρίζω εγώ. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει. Κατάλαβες.
0: Οπότε η έκπληξη της βραδιάς θα είναι.
2: Φαντάζεσαι να κερδίσει την Ισία την Ολλανδία. Ναι, οκ.
0: Η Ιαπωνία-Σουηδία. Εδώ είναι ντέρμπι, έτσι. Οι Ιάπωνες δεν είναι μόνο για να φτιάχνουν τηλεοράσεις και κινητά. Έχουν άλλο ποδόσφαιρο πλέον.
2: Η Σούση.
0: Ναι, οπότε το προσέχουμε. Όχι Σούση, εννοώ με τα παιδιά μου. Όχι άλλο Σούση. Πάμε για Μαροπαθήνα. Και 5 ώρα το πρωί, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τουρκία και εδώ περιμένανε γενικότερα του ποδοσφαίρου να πάει λίγο καλά, αλλά πανεύκολα ιτήθηκε και ήμουν εκτός. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και εδώ είναι μια ερχόμενη δύναμη. Και θα κερδίζει νομίζω και απόψε. Και Παραγουάη, Αυστραλία κλείνει. Το πρόγραμμα το σημερινό, Παραγουάη-Αυστραλία. Οι Αυστραλοί, μάλλον καλύτεροι, οι Παραγουανοί τους περίμενα και αυτούς να παίζουν λίγο καλύτερα, αλλά ως τώρα δεν.
2: Εντάξει, μπορεί να φορμάρονται ακόμα, να κρατάνε δυνάμεις για τον επόμενο γύρο. Δεν ξέρεις ποτέ.
0: Είναι
2: νωρίς ακόμα.
0: Τελευταία τους ευκαιρία είναι σήμερα.
2: Πολύ ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Χαιρετώ.
2: Να σου πω μια διαστραμμένη σκέψη που έκανα.
1: Τι έκανε.
2: Λες ο Τραμπ να είπε αυτά τα καλά τους διθύραμβους για τον Ερντογάν κτλ. Επειδή είναι ο αγώνας Αμερική-Τουρκία απόψε.
1: Λες.
2: Ναι. Να το πω αυτό για να τους καλοπιάσει και καλά, ας πούμε. Να το...
1: Τι να κάτσουν να χάσουν, ναι.
2: Όχι, θα χάσουν ούτως ή άλλως.
1: Μην το λες.
2: Όχι, δεν το λέω. Μπάλα, είναι στρογγυλή. Είναι κτλ.
1: Γιατί η Τουρκία έχει σπουδαίους παίκτες.
2: Ναι, αλλά αποκλείστηκε ήδη. Δηλαδή παίζει έναν αγώνα που δεν έχει κανένα λόγο.
1: Άρα,
2: δηλαδή δεν έχει καν λόγο να κερδίσει.
1: Θα κάτσουν να χάσουν για να τον εξαφανίσουν.
2: Θα
1: του ζουν στα 35.
2: Εγώ δεν λέω
1: Λοιπόν, άκου τώρα εικόνες.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, από Βενεζουέλα.
2: Πώς να ακούσω εικόνες.
1: Ναι, ακούστε τώρα, περιγράφω.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, την ώρα του σεισμού ο κόσμος, κάποιοι πάγωσαν. Δεν μπορούσαν να λέει καν να κουνηθούν. Τα βλέπω από το Associated Press τώρα αυτά. Έβλεπαν τους τοίχους γύρω τους να καταραίουν και να μένουν, να καταραίουν τοίχοι πολυκατοικιών, έτσι, και να βλέπουν μέσα στα σπίτια. Κάποιοι λέει κάθισαν για ώρες, καθόντουσαν για ώρες στο δρόμο με αγκαλιά με τα κατοικίδια τους ή με τα παιδιά τους, τέλος πάντων. Και γύρω να έχει, λέει, σκόνη, σκόνη απίστευτη, λέει, σκόνη. Είναι κλειστοί δρόμοι γιατί έχουν μπλοκάρει από τα συντρίμμια, έτσι. Δεν έχει κινητά τηλέφωνα. Τα 7,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης στη Βενεζουέλα. Έχουν φύγει. Ναι. Για να βρουν την τύχη τους οι άνθρωποι αλλού. Το ξέρουμε, το έχουμε ζήσει κι εμείς. Λοιπόν, και επειδή ακριβώς δεν υπήρχε τρόπος μέχρι πριν κάποιες ώρες να επικοινωνήσουν, φαντάσου τώρα τι αγωνία που είχαν για τους δικούς τους ανθρώπους που ήταν εκεί. Δηλαδή πράγματα απίστευτα.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι σαν ταινία καταστροφής αυτό το πράγμα. Που δεν είναι ταινία, είναι αλήθεια.
2: Αυτό. Ο φίλος μας, κύριος Ξενοφών, ναι, ακροατή εκπομπή, λέει: το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται,
1: ναι,
2: αναμένεται διπλός τυφώνας να πλήξει την νότια και κεντρική Ιαπωνία. Έτσι σκεφτήκαμε να μην πάμε η Ιαπωνία που θέλαμε να πάμε, να πάμε προς τη Βενεζουέλα.
1: Σοβαρά.
2: Και ήταν να πάνε εκεί που έγινε ο διπλός σεισμός.
1: Αλήθεια τώρα.
2: Οπότε λέει αυτό το Σαββατοκύριακο, λέω, να κάτσω σπίτι.
1: Να μας πείτε πού προγραμματίζετε το επόμενο ταξίδι σας.
2: Να καθίσετε σπίτι, να διαβάζετε και να μαγειρέψετε,
1: να
2: κύριε Ξενοφόντα.
1: Να κάθεστε σπίτι γιατί κινδυνεύει ο πλανήτης
2: αυτό
1: με εσάς.
2: Ναι.
1: Δηλαδή.
2: Αφήστε τα ταξίδια.
1: Μπράβο.
2: Καλού κακού.
1: Μπράβο.
2: Ναι.
1: Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σωστό.
2: Θα θέλαμε.
1: Να κάτσετε, να ξεκουραστείτε. Να κάνετε κοκούνινγκ.
2: Μπράβο, κοκούνινγκ.
1: Για να σωθεί ο πλανήτης μας.
2: Έχω καιρό να το ακούσω το κοκούνινγκ. Ωραίο. Ναι, ωραίο.
1: Ναι, είναι ωραίο το κοκούνινγκ. Το κάναμε παλιά.
2: Ναι.
1: Τότε που ζούσαμε.
2: Ακόμα
1: λοιπόν
2: το κάνουμε, απλά δεν το λέμε κοκούνινγκ. Ναι.
1: Πώς το λέμε?
2: Ρούχλα. Κατάλαβες.
1: Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Από την κίνηση. Είναι πολύ αυξημένη κίνηση από το ύψος της μεταμόρφωσης και στο ρεύμα ανόδου και στο ρεύμα καθόδου. Δηλαδή εννοώ, ξεκινάει από τη μεταμόρφωση, φτάνει στη λεωφόρο Αθηνών, ξεκινάει από τη λεωφόρο Αθηνών, φτάνει στη μεταμόρφωση. Έχουν γίνει δύο τροχαία στο ποτάμι, τα οποία έχουν επιδεινώσει την κατάσταση. Το ένα είναι στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και το άλλο είναι στο ύψος των Σεπολίων, να ξέρετε. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πολύ δύσκολα τα πράγματα στην παραλιακή. Από εκεί που κατεβαίνει η Συγκρού, γιατί εκεί που καταλήγει η Συγκρού και πάει να βγει παραλία, έχει γίνει τροχαίο προς Πειραιά. Και έχει και πάλι πάνω στην παραλιακή κι άλλο τροχαίο. Και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ αυξημένη η κίνηση προς Πειραιά, αυτή την ώρα που σας μιλάω. Επίσης, έχει γίνει και ένα τροχαίο πριν φτάσεις στο σημείο αυτό, δηλαδή πριν τον Νιάρχος, έχει γίνει ένα τροχαίο στο ύψος του Φλίσβου. Τι γίνεται σήμερα με τα τροχαία? Δεν μπορώ να καταλάβω. Επίσης.
2: Είναι ο μετεωρίτης που θα περάσει από δίπλα.
1: Μπορεί.
2: Επίσης,
1: εσείς που σκεφτήκατε να κάνετε το night run που έγινε, που έκλεισαν οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας, ναι, από χτες, προχθές, από τις 7 η ώρα το βράδυ,
2: ναι,
1: μέχρι τις 12 τη νύχτα, 12 παρά,
2: ναι,
1: να ξέρετε ότι έχετε φάει πάρα πολλές κατάρες. Δηλαδή,
2: πού το θυμήθηκες τώρα εσύ?
1: Το θυμήθηκα γιατί μου το λέγανε χτες άνθρωποι, οι οποίοι έμεναν γύρω από αυτές τις περιοχές,
2: ναι,
1: που πέρασαν οι δρομείς, που έγινε το τέτοιο. Οι δρόμοι άνοιξαν 12 παρά τη νύχτα. Είχαν σχολάσει από τις δουλειές τους και δεν μπορούσαν να φύγουν να γυρίσουν στα σπίτια τους. Αυτά δεν είναι κανονικά πράγματα σε μια πόλη. Σαν την Αθήνα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν.
2: Θεσσαλονίκη θα πεις?
1: Α, ναι, να πω.
2: Πες Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, γιατί θέλω να πω τον πόνο μου.
2: Τόσες μέρες τώρα. Λες τον πόνο σου, λες Θεσσαλονίκη κίνηση όμως.
1: Ρε παιδιά, εντάξει, συγγνώμη, φωνάζετε.
2: Τι γίνεται στη Βασιλισσόλα?
1: Τι φωνάζετε, κύριε?
2: Τι γίνεται στη Βασιλισσόλα?
1: Συγγνώμη, κύριε, ποιος είστε?
2: Τι γίνεται στην Εγνατία?
1: Γιατί μου μιλάτε έτσι?
2: Τι γίνεται
1: λοιπόν,
2: στην.
1: Η Όλγας είναι εξαιρετική.
2: Ναι.
1: Η Τσιμισκή επίσης είναι πάρα πολύ καλή σήμερα. Η περιφέρεια. Ο περιφερειακός είναι λίγο φορτωμένος, αλλά χαμηλές ταχύτητες, όχι μποτιλιαρίσματα και τέτοια. Γενικά η εικόνα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης είναι πάρα πολύ καλή. Πόσο μου αρέσει, ρε παιδιά, αυτό το κομμάτι. Πόσο μου αρέσει το You Belong to the City. Είναι ατμοσφαιρικό. Δυναμώστε τώρα τον ήχο στο ραδιόφωνο. Εμείς φεύγουμε, θα το βουλώσω τώρα, ναι. Φεύγουμε, να μείνετε εδώ γιατί έρχονται ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
2: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Εικόνες βιβλικής καταστροφής στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σημειώθηκαν με διαφορά μόλις λίγων δευτερολέπτων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα. Άνθρωποι εγκατέλειψαν πανικόβλητοι τα σπίτια τους και το Διεθνές Αεροδρόμιο του Καράκας γέμισε σκόνη και συντρίμια. Περισσότεροι από 500 διασώστες επιχειρούν αδιάκοπα. Από τα συντρίμια εγκλωβισμένοι καλούν σε βοήθεια. Η μεταβατική πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν νεκροί, χωρίς όμως να ανακοινώσει ακόμη αριθμό θυμάτων. Παράλληλα, ο Υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω κινδύνου κατάρρευσης και πιθανών διαρροών φυσικού αερίου. Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί και στην Κολομβία, αν και η πρωτεύουσά της Μποκοτά απέχει περίπου 1.000 χιλιόμετρα από το Καράκας. Χειραβοηθεία στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας στείνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε ανάρτησή του στο λογαριασμό του, το Truth Social έκανε λόγο για καταστροφικό αριθμό θυμάτων. Ένας 17χρονος νεκρός μετά από αιματηρή συμπλοκή λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καλυθέα, στην οποία φέρεται να συμμετείχαν περίπου 10 άτομα. Η αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές. Το θύμα δέχτηκε μαχαιριά στον θώρακα και κατέληξε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, εξετάζεται το ενδεχόμενο η συμπλοκή να συνδέεται με οπαδικές διαφορές. Το όπλο εντοπίστηκε και μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Σε ισχύ αναδρομικά από τις 5 Ιουνίου η νέα νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία υπερψηφίστηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Μειώσεις στο χρόνο αποπληρωμής και στις δόσεις τους θα δουν περίπου 100.000 ενήμεροι δανειολήπτες. Πράξη πολιτικής ευθύνης χαρακτήρισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στη ρύθμιση. Έντονη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που υποστήριξαν ότι ευνοούνται φάουντς και τράπεζες. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε κοινή συνέντευξη τύπου με το Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε στο Λευκό Οίκο δήλωσε ότι η Τουρκία αποτελεί ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ, αποκαλύπτοντας πιθανότητα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πιθανή η παραχώρηση εξοπλισμού για τα F-35 και κινητήρων αεροσκαφών που επιθυμεί η Άγκυρα παρά τις αντιδράσεις μελών του Κογκρέσου. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε δυσαρέσκεια για τη στάση ορισμένων κρατών μελών στο ζήτημα του Ιράν, με το Ρούτε να επισημαίνει τη συμβολή ευρωπαϊκών βάσεων στις επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία στις 7 και 8 Ιουλίου, σε μια προσπάθεια του Ρούτε να κατευνάσει τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος επαναφέρει τις απειλές περί αποχώρησης των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Συμμαχία. Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης απειλεί πλοία που επιχειρούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς, χαρακτηρίζοντας το νέο δρομολόγιο ναυσιπλοείας που ανακοινώθηκε χωρίς συντονισμό με το Ιράν μη αποδεκτό και επικίνδυνο. Προειδοποιούν ασφαλής διέλευση να είναι δυνατή μόνο μέσω διαδρομών που ορίζονται από την Τεχεράνη, καλώντας τα πλοία σε υποχρεωτική επικοινωνία μέσω ασυρμάτου. Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο ελληνικό Sport Park, όπου έχει διαμορφωθεί η περιδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και από όπου θα δοθεί σήμερα η εκκίνηση του αγώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνική κατάκτηση τη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των οδηγών στην οδική ασφάλεια. Όπως ανέφερε, η μείωση κατά 21% στους θανάτους από τροχαία μεταφράζεται σε περισσότερες από 150 ζωές που σώζονται κάθε χρόνο, επισημένοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να απέχει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στην εισαγγελία Σύρου οδηγούνται σήμερα οι 6 συλληφθέντες, 5 στη Μύκονο και ένα στην Αττική, ως μέλη κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης, κάναβης και χαπιών έκστασης στο νησί. Ως αρχηγός φέρεται ιδιοκτήτης εταιρείας τουριστικών βαν. Συνεχίζονται οι συνθήκες ακραίου καύσωνα στην Ευρώπη. Δεκάδες θάνατοι στη Γαλλία από θερμοπληξία και πνιγμό και 68.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει κι άλλο τις επόμενες ημέρες. 6 θάνατοι στην Ιταλία, πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου στην Ισπανία, ενώ στη Βρετανία οι θερμοκρασίες καταγράφουν ρεκόρ 70 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, μπόρες και καταιγίδες στα υπηρετικά, μελτέ μείωση 6 υποφόρου στο Αιγαίο, στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Παρόμοιες συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio.
2: Συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Της Άννας Καποδίστρια. Διαχρονικά τραγούδια.
3: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
2: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

επιλέγει η Άννα Καποδίστρια.

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Φόβη για μεγάλο αριθμό νεκρών από τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς, 7,2 και 7,5 ρίχτερ, που έπληξαν τη Βενεζουέλα με διαφορά μόλις λίγων δευτερολέπτων. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα, εικόνες βιβλικής καταστροφής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσιακή πρόεδρος, Ντέλσι Ροντρίγκες, τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 700 τραυματίστηκαν. Πολύ όροφα κτίρια κατέρευσαν. Μεγάλες είναι οι ζημιές και στην πρωτεύουσα Καράκας, όπου οι κάτοικοι εγκατέλειψαν πανικόβλητοι τα σπίτια τους και το διεθνές αεροδρόμιο γέμισε σκόνη και συντρίμμια. Περισσότεροι από 500 διασώστες επιχειρούν αδιάκοπα από τα συντρίμμια εγκλωβισμένοι, καλούν σε βοήθεια. Ο Υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω κινδύνου κατάρρευσης και πιθανών διαρροών φυσικού αερίου. Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί και στην Κολομβία, αν και η πρωτεύουσα της Μποκοτά απέχει περίπου 1.000 χιλιόμετρα από το Καράκας. Χείρα βοηθείας στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας στείνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο Truth Social, έκανε λόγο για καταστροφικό αριθμό θυμάτων. Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας του 17χρονου που έπεσε νεκρός από χτύπημα με μαχαίρι κατά την αιματηρή συμπλοκή χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Οι αρχές είχαν προχωρήσει σε 14 προσαγωγές, ενώ κατά τις έρευνες εντοπίστηκε το μαχαίρι που θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κίνητρα της συμπλοκής φέρονται να είναι οπαδικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ιράν προχωρά σε πολύ μεγάλες παραχωρήσεις στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες, όπως ανέφερα, αναμένεται να συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα. Η Τεχεράνη αντιδρά. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών τόνισε ότι οι αντικρουούμενες τοποθετήσεις Αμερικανών αξιωματούχων δεν συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, αλλά αντίθετα υπενθυμίζουν στους Ιρανούς προηγούμενες δεσμεύσεις που κατά την Τεχεράνη δεν τηρήθηκαν. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε στα 72,44 δολάρια, κάτω από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, πτώση που αποδίδεται στη σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Σημαντική χειρονομία της Ουάσιγκτον προς την Άγκυρα, λίγο πριν από την κρίσιμη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στην τουρκική πρωτεύουσα τον επόμενο μήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πιθανή η παραχώρηση εξοπλισμού για τα F-35 και κινητήρων αεροσκαφών που επιθυμεί η Άγκυρα, παρά τις αντιδράσεις μελών του Κογκρέσου. Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο ελληνικό Sport Park, όπου έχει διαμορφωθεί η περιοδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και από όπου θα δοθεί σήμερα η κίνηση του αγώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνική κατάκτηση τη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των οδηγών στην οδική ασφάλεια. Όπως ανέφερε, η μείωση κατά 21% στους θανάτους από τροχαία μεταφράζεται σε περισσότερες από 150 ζωές που σώζονται κάθε χρόνο, επισημένοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να απέχει από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως τις 10 το βράδυ στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Eco Rally Ακρόπολης 2026, προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων στις οδούς αεροπορίας, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Λαμίας και εισόδου ΔΕ Ελληνικό, Ελευθερίου Βενιζέλου, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών 29η οδού και εισόδου του Ελληνικό. Η τροχιά καλεί τους θεατές να χρησιμοποιήσουν και τη μετακίνησή τους μέσα μαζικής μεταφοράς. Στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται σήμερα η συζήτηση επί του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του σχετικού νομοσχεδίου στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής. Το νομοσχέδιο, βασικό σημείο του οποίου είναι η θεσμοθέτηση εκλογής αιρετών σε ένα γύρο, έγινε δεκτό από την πλειοψηφία της Επιτροπής. Μετά τις 12 το μεσημέρι αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών και επαγγελματικών λυκείων, όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας. Ζέστη, μπόρες και καταιγίδες στα Ηπειρωτικά. Μελτέμιος 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Παρόμοιες συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο rtnews.gr.
2: Ερτζακ Ίνφο 95,2 και 93,2 στα FM.
0: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
3: Δίθυρα ακούσματα.
2: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
3: με τη Χαρή Κλιαμενότου
2: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
4: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας.
2: Της Άννας Καποδίστριας.
4: Για χρονικά τραγούδια.
5: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
4: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

0: καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Έρτζα Κίνθου.
3: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Ερτζακίνθου, άκου τώρα τις μουσικές επιμέλειες έχει η Άννα Καποδίστρια. Άκου τώρα, την κορσόλα του ήχου χειρίζεται ο Αλέξανδρος Λάσης. Και άκου τώρα, στο μικρόφωνο της εκπομπής άκου τώρα και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλεφωνά μας. ertzakinthu@ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως ertzakinthu σε Facebook, Instagram, X και TikTok. ...95,2 και 93,2 οι συχνότητες που μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Εδώ Επτάνησα, δυτική, νοτιοδυτική Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα και σε τον υπόλοιπο πλανήτη μας ακούτε αφού έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή AirTeco και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.

Σήμερα είναι 5η 25 Ιουνίου και γιορτάζει ο Λίβος, ο Λίβιος, η Λιβύη, ο Έρος και ο Έρωτας, η Φεβρονία. Φεβρονία και όλα αυτά, Φεβρούλα, Φεβρονίτσα, Φεύρα, όλοι αυτοί γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια τους πολλά λοιπόν. Α, και ο Λογκίνος, να μην ξεχάσω το Λογκίνο. Είναι η μέρα των ναυτικών, είναι παγκόσμια ημέρα λεύκης και παγκόσμια ημέρα των στρούμφ. Στρουφιστήκατε, έτσι.

Στην επικαιρότητα είναι ένας, είναι δύο πανίσχυροι σεισμοί στη Βενεζουέλα, 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, όπου έχουν καταρρεύσει πολυκατοικίες, σπίτια, κτίρια. Οι φόβοι που εκφράζονται για τους νεκρούς κάνουν λόγο για αρκετές χιλιάδες. Ο πρώτος απολογισμός μέχρι τώρα είναι 32 νεκροί και 700 τραυματίες. Η χώρα είναι πλέον σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και όλοι, και ο Τραμπ και πάρα πολλές χώρες γειτονικές και όχι μόνο, προστρέχουν σε βοήθεια, γιατί μιλάμε για μια πραγματική τραγωδία.

Λοιπόν, ένα άλλο συγκλονιστικό, μια συγκλονιστική είδηση από χθες είναι για ένα περιστατικό στην Καλλιθέα, όπου έγινε συμπλοκή και ένας νεαρός μαχαίρωσε και σκότωσε έναν 17χρονο. Έχει ξεφύγει πια το πράγμα εντελώς. Ήταν τουλάχιστον 10 άτομα τα οποία συμμετείχαν σε αυτή τη συμπλοκή. Ο δράστης είχαμε θύμα, είπαμε, έναν 17χρονο παιδί. Περίπου στην ίδια ηλικία είναι και ο θήτης. Και μαχαίρωσε τον 17χρονο στο στήθος. Να ξαναβγεί ο Χρυσοχοίδης να διαπιστώσει και εκεί να κάνει μια διαπίστωση. Σήμερα ανακοινώνω τη βαθμολογία των πανελλαδικών εξετάσεων επίσης, για να τα λέμε και αυτά. Και εντάξει, τώρα για το Μεσανατολικό δεν έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικά. Θα τα δούμε αυτά, ξέρετε πόσο.

Λοιπόν, για να δούμε τα πρωτοσέλιδα, ξεκινώντας με αυτό της Καθημερινής. Μαξίμου, καλή σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Συνάντηση τη Δευτέρα με ΣΕΒ και βιομηχανία τροφίμων. Καμίνη η Δυτική Ευρώπη και έχει μια φωτογραφία όπου μια δασκάλα στο Λονδίνο δροσίζει τα παιδάκια, πρέπει να είναι βαριά πρώτης δημοτικού, βρέχοντάς τα με ένα λάστιχο. Αμερικανικοί κινητήρες στα τουρκικά μαχητικά. Το εξοπλιστικό πακέτο αναμένεται να ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια. Πόλεμος για τις μετρήσεις στις παραλίες της Αττικής. Αντικρουόμενες εκθέσεις για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης. Εκπαίδευση, έκρηξη ετοιμάτων για παράλληλη στήριξη έχουν εξαπλασιαστεί σε μια δεκαετία. Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις VIP ρευματοκλοπές. Παράνομο λογισμικό ακόμη και σε φωτοβολταϊκά. Μαθητές μεσολαβητές για τη βία στα σχολεία. Και η Ελλάδα στο τεχνολογικό ΝΑΤΟ των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα νέα. Τρία φορομπλόκα για ιδιοκτήτες ακινήτων και δαπάνες. Ένα πρόστιμα σε όσους ξεχνούν να δηλώσουν ενοικιοστάσια, παραχωρήσεις ή κάνουν αναλυθείς δηλώσεις. Δύο, υπολογισμός του ένφια με κλειδί την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Τρία, έκπτωση για δαπάνες καυσίμων με βάση μόνο τιμολόγια με αφημή. Διπλή πληρωμή από τον ΕΦΚΑ σε δύο κατηγορίες είναι ένα ακόμα θέμα από τα νέα. Κινητήρες 800 εκατομμυρίων, ένα δώρο του Τραμπ στον Ερντογάν. Εμπλοκή, νέα παράταση για το πάρκο στο Αιγαίο, γιατί το προεδρικό διάταγμα σκόνταψε στους ψαράδες των Κυκλάδων. Μικροπολιτικός στο Μαξίμου αδειάζει τον Αβραμόπουλο. Κόμμα Καριστιανού, οι πρώτες αποχωρήσεις με καταγγελίες. Το προσκύνημα στο Καλέτζι και το μήνυμα στη γενέτειρα του Ανδρέα Παπανδρέου, τον Παπανδρέου γενικότερα. Από την Αθήνα επιστρέφονται 6 ειδόλια στην Αίγυπτο. We got a thing that's based on a kind of Latin rhythm known as the bossa nova. But it is not really a bossa nova, but we think that you will dig this. Απογευματινή. Τέλος, η Μαυρογιαλούρη, κόφτης στην ακατάσχετη παροχολογία. Τα ακοστολόγητα θα των κομμάτων και η κρυσάρα, με ήττα η κρυσάρα, το κόσκινο δηλαδή, του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Κυριάκος, ζητώ από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι στα λεφτόδεντρα. Γκάζια Μητσοτάκη πριν από την εκκίνηση. Αρχίζει σήμερα το 70ο ράλι Ακρόπολης και ο Μητσοτάκης πήγε και οδήγησε ένα από αυτά τα αυτοκίνητα στην υπερειδική. ΔΕΗ, οι κραυγές για τον Λιγνίτη και το κόστος για την τσέπη μας. Σοκ με τα όρια ηλικίας, σύνταξη στα 70 έτη εισηγούνται στη Γερμανία οι σοφοί. Παγκόσμια ανησυχία, ο Κιμ βάζει πυρηνικά στο πολεμικό ναυτικό της Βόρειας Κορέας. Όχι από τον Άριο Πάγο στην προσφυγή Κοβέση. Κάθετος διάδρομος, νέες συμφωνίες για την Atlantic SEE LNG ενισχύουν την Ελλάδα.

Η εφημερίδα των συντακτών. Λαϊκό πρόβλημα, τα κλειστά σπίτια. Αφόρητη πλέον η πίεση στα νοικοκυριά από το κόστος στέγασης. Το λάθος μέτρημα με τα κλειστά σπίτια και οι αιτίες που δεν βγαίνουν στην αγορά. Ο υπερτουρισμός, το Airbnb, η χρυσή βίζα και η έλλειψη προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας. Γιατί τράπεζες και servicers δεν βγάζουν στην αγορά σπίτια που απέκτησαν με πληστηριασμό. Προσφυγικά, σωτήρια λύση στο παραπέντε. Δημοσκόπηση Real Pulse, Άλμα Τσίπρα. Η μικρότερη διαφορά από το 2016. Η Ελλάς έγραψε το 2 μπροστά. Νόμος Κατσέλη, ρύθμιση 2 ταχυτήτων από το Μαξίμου. Λάουρα Κοβέση, η κόντρα της με την Ελλάδα θα λυθεί στο Ευρωδικαστήριο. Ριζοσπάστης. Μαζικός απεργιακός αγώνας, βήμα για αποφασιστική συνέχεια. Εργαζόμενοι από 4 κλάδους έδωσαν χθες τη μάχη της απεργίας. Βιοπαλαιστές αγρότες κτηνοτρόφοι συντονισμένα στους δρόμους με τα τρακτέρ για την επιβίωσή τους. Μαχητικά μηχανοκίνητα συλλαλητήρια χθες σε Λάρισα και Καρδίτσα, κινητοποιήσεις και σε άλλες περιοχές. Σήμερα η εκδήλωση συζήτηση για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία από την οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών κουτσουρεύει ακόμα και την ελάχιστη ανακούφιση στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη.

Ελεύθερος τύπος. Τελευταία ευκαιρία για δήλωση από τους ιδιοκτήτες. Χωρίς ένφια πενταετία στα αδήλωτα τετραγωνικά. Το σχέδιο της ΔΕΗ για τη Δυτική Μακεδονία, ένα άλλο θέμα από τον Ελεύθερο τύπο. Στη μεταλιγνίτη εποχή με επενδύσεις ύψους 5,75 δισεκατομμύρια ευρώ. Παίρνουν πίσω τις αναμνήσεις τους 80 χρόνια μετά. Τιμητική εκδήλωση στο Υπουργείο Εξωτερικών για τα θύματα των Ναζί. Η Ευρώπη στο έλεος του καύσωνα τρέχουν να αγοράσουν ανεμιστήρες και κλιματιστικά. Καμία ελπίδα, ηχηρές παρετήσεις με αιχμές κατά της Καριστιανού. Μητσοτάκης και Πιερακάκης για τα δάνεια Κατσέλη. Ξεπεράσαμε τις προσδοκίες, δίνουμε ξεκάθαρες λύσεις. Κατάρ γκέι, τα αναταράξεις από Αβραμόπουλο για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Γερμανία, ο Μέρτς προτείνει σύνταξη στα 70 και τέλος την πρόωρη έξοδο.

το μανιφέστο. Απαράδεκτη. Άριος Πάγος, δικαστικό ράπισμα σε Κοβέση. Με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά απορρίφθηκε η προσφυγή της. Ζητούσε να παραταθεί η θητεία των τριών ευρωεισαγγελέων στα 5 χρόνια. Υπάρχουν δικαστές της Αθήνας. Σάκης και Χαγιόγλου, ο διακεκριμένος ποινικολόγος, μιλάει στο μανιφέστο. Η ποινική δίωξη βαφτίστηκε ενοχή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι μόνο εκεί, παντού. Δημήτρης Αβραμόπουλος, άκυρο το ένταλμα σύλληψης, όλη η ιστορία είναι μία μπούρδα. Ναι. Τσίπρας Ανδρουλάκης, η γαμπρή της συμφοράς και η νύφη της κεντροαριστεράς. Μαγικές στιγμές, ο συγγραφέας Αλέξης και ο ποιητής εκ του προχείρου Προκόπης. ΣΥΡΙΖΑ, οι αμύτες του Πολάκη μαζεύουν υπογραφές για να διώξουν τον Φάμελο.

Το ποδήγι. Δύναμη κρούσης με άφθαρτους. Προχωράει η συγκρότηση της Ελλάς, της ελληνικής αστυνομίας. Α, όχι, δεν είναι. Είναι Ελλάς του Τσίπρα. Από την κορυφή μέχρι τη βάση. Προτεραιότητα του Τσίπρα, τα ακομμάτιστα στελέχη και η αποσύνδεση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πρεμιέρα για το Εθνικό Συμβούλιο το Σάββατο. Παρουσιάζονται τα προσωρινά όργανα. Και η γελιογραφία, ξέρω εγώ, μπορεί, δεν ξέρω πια. Το λέω και το ξαναλέω, καμία σχέση με το παλιό ποντίκι. Έστω και πριν κλείσει δηλαδή. Έχει μια φωτογραφία του Μητσοτάκη και λέει τα ποσοστά είναι σαν τις ηλικίες, το 30% είναι το νέο 40%. Μη γελάς ρε Αλέξη, έχεις πέσει κάτω τα γέλια κι εσύ. Μιλάμε για χιούμορ. Ας τα να πάνε. Κόντρα. Ο λαός ξαναγυρίζει στον Αλέξη. Εκτόξευση της Ελλάς στο 18,2%. Στις 7,6 μονάδες περιορίζεται η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση της Real Pulse. Προβληματισμός στο Μαξίμου για άμεση προσφυγή στις κάλπες πριν τα πράγματα γίνουν χειρότερα. Δοκιμάζεται εκ νέου η εύθραυστη, πάμε σε άλλο θέμα της κόντρα. Δοκιμάζεται εκ νέου η εύθραυστη εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει ξανά τα στενά. Κάθετος διάδρομος σε ισχυρότερη εμπορική βάση όπως αποκάλυψαν εξάρχου και εξιφαράς.

ψυχολόγος. Τέλος τα ψέματα, ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελληνίων εξετάσεων. Δεύτερο θέμα, πώς δρούσε το κύκλωμα με τα τουριστικά βαν, 6 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στη Μύκονο. Τρίτο θέμα του λόγου, δημοσκόπηση Real Polls, νέο δίπολο, μονοψήφια η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με την Ελλάς. Ο Mega Block, το ατμοσφαιρικό φαινόμενο που κρατά την Ευρώπη στον κλειό του καύσωνα. Κυριάκος Πιερακάκης, υποχρέωση πολιτικής ευθύνης η ρύθμιση στα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Ο Βασίλης Κοκοτσάκης αποχώρησε με αιχμές από το κόμμα Χαριστιανού, χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία. Εστία. Το παραμύθι δεν έχει δράκο πλέον. Ο Έλλην συνειδητοποιεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις ότι όλες οι απόπειρες καθάρσεως του δημοσίου βίου έρχονται από την Ευρώπη, ενώ οι θεσμοί στην Ελλάδα, κυβέρνηση, βουλή και δικαιοσύνη συγκαλύπτουν. Αποστάσεις Μαρινάκη για τον κύριο Αβραμόπουλο.

Political. Ατζέντα 2030, οι τέσσερις πυλώνες του κοινωνικού κράτους. Τι περιλαμβάνει το υποδιαμόρφωση προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Κυριάκος Μητσοτάκης, στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα. Πιερακάκη στη Βουλή, οι συνεπείς δανειολήπτες δικαιούνται ουσιαστικής αποκατάστασης. Ένα ακόμα θέμα από την Political. Κικίλιας από Ρώμη, κοινές μάχες Ελλάδας και Ιταλίας για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας. Και Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, η εξάρτηση είναι μια πληγή που αγγίζει ολόκληρο το κοινωνικό σώμα. Δημοκρατία. Άριστα οργανωμένο σχέδιο άλωσης μέσω social media, παράδεισος για λαθρομετανάστες. Ανοιχτό προσκλητήριο προς Ασία και Αφρική. Το διαδίκτυο κατακλείζεται από διαφημιστικά βίντεο εισβολέων που διαφημίζουν ότι η Ελλάδα είναι ξέφραγο αμπέλι και ότι η Ελλάς, η ελληνική αστυνομία, δεν πρόκειται να ασχοληθεί μαζί τους ακόμη και αν δεν διαθέτουν έγγραφα. Εφιάλτης, λουκέτο σε δεκάδες δημοτικά και νηπιαγωγεία. Ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, βαφτίζουν όφελος τα χρήματα που δεν επιστρέφουν. Παρασκήνιο εμφύλιος κορυφής στο κόμμα Καριστιανού. Ξύπνησαν, η κυβέρνηση αδειάζει τον Αβραμόπουλο μετά τον Σάλλο.

ναυτεμπορική. Πώς θα μετράει τα ακίνητα η εφορία μίδα βάσει ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου ή δηλώσεις των επιφανειών. Ανάλυση. Η πρώτη ακτινογραφία στα στενά του Ορμούζ. Σταθερή ομαλοποίηση της ναυσιπλοείας. Μιχάλης Σάλλας, θεσμικές και πολιτικές ευθύνες για την κρίση.

Πάμε λοιπόν στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Sport Day. Ματίας Έλα. Ο Παναθηναϊκός πιέζει όσο μπορεί τον Γένσεν για να αφήσει την Μπρέντφορντ και να φορέσει τα πράσινα. Μπάσκετ Παναθηναϊκός. Μπαμ με φαλ. Στον επτάστερο θα συνεχίσει την καριέρα του ο 34χρονος σέντερ. Για 2+1 το συμβόλαιο του Γάλλου. Τηλεοπτικά για 3 χρόνια στον Sky τα δικαιώματα του πρωταθλήματος. Ολυμπιακός αντίο Μακίσικ. Ολυμπιακός θλίψη για Γκόνια. ΑΕΚ εξέλιξη με Μπαρίνοφ. ΠΑΟΚ βόμβα Κωνσταντέλια. Και Άρης σενάρια για Λούνα.

πρωταθλητής. Ρέστα για τον Στάνιτς, μια ανάσα από τον Ρόκα ο θρύλος, ενώ δίνει ρέστα για τον Στάνιτς. Αγκαλιά με το διπλό χτύπημα Ολυμπιακός με πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ για τον Σέρβο μαέστρο της Λουντογκόρετς και τον Ισπανό εξτρέμ της Τζιρόνα. Προχωράει και του Πόποβιτς για τη θέση του δεύτερου γκολκίπερ. Μάχη για Αμραμπάτ με Μπεσίκτας και Μπέτις. Μάχη Σαχτάρ με ομάδες της Premier League για Αντρέ Λουίς, τι λένε στην Ουκρανία. Πατάει το κουμπί για τον Ντουάρτε, παιχνίδια των Νορβηγών για τον Σμαϊλόβιτς. Έφυγε από τη ζωή και ο Τάκης Γκόνιας, πάει Ολυμπιακός, ξεχώριζε για το πάθος και την αφοσίωσή του. Δεν πάει πουθενά ο Γουόκαπ παρά το ενδιαφέρον της Χάποελ. Φως. Κάτι θέλει ο Τόμας. Ερωτηθείς για το μέλλον του στον Ολυμπιακό, ο Γόκα πέταξε τον μπαλάκι στη διοίκηση της ΚΑΕ, προσδοκώντας ξεκάθαρα αναπροσαρμογή με βελτιωμένες απολαβές. Μια ανάσα από Ρόκα, πολύ προχωρημένο το θέμα του Ισπανού Εξτρέμ. Για πάντα στις καρδιές μας, σε ηλικία 54 ετών έφυγε από τη ζωή ο Τάκης Γκόνιας. Ψήλωσε με φαλ, ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τον Γάλλο Σέντερ που έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Ωρα των σπορ. Μάχη για τον Χαφ, η περίπτωση που δουλεύει ο Ριμπάλτα και το ανοιχτό μέτωπο με τον Μπαρίνοφ. Η ΤΣΕΣΚΑ βρήκε τον αντικαταστάτη του Μπαρίνοφ, γράφουν οι Ρώσοι. Λατρεία σε Άρτα και Λευκάδα για την πρωταθλήτρια Ελλάδος. Περιφέρουν το κύπελ, το πρωτάθλημα. Το τρόπαιο του πρωταθλήματος. Τι να πεις. Okay, πάμε. Ο καθένας, παιδιά, ό,τι έχει περιφέρει. Λοιπόν, live sport. Πράσινος και Έλληνας φαλ. Ρελάνς βόμβα του ΠΑΟ στον Ολυμπιακό με την απόκτηση του θηρίου από τη Γαλλία.

στην τελική ευθεία για μεταγραφή. Οι Ρώσοι επιμένουν για ΑΕΚ και Μπαρίνοφ. Προχωράει με Ντουάρτε. Μπαμ από Walkup. Ο Ολυμπιακός βάζει μπροστά για την απόκτηση του 31 ετών Πορτογάλου στόπερ. Και μπαμ από Walkup για τον μπασκετικό Ολυμπιακό. Απόφαση που σόκαρε τον κόσμο. Ο Κωνσταντέλιας αποφάσισε να μην συμμετέχει στην εθνική. Και Μέτροσπορ. Ο Λύση ζήτησε τον Ελστουντότο. Στην Ισπανία γράφουν ότι ο 32χρονος Ισπανός στόπερ αποτελεί υπόδειξη του Ιταλού coach. Είχε παίξει στο Real Sociedad PAOK 2-0 για το Europa League το 24-25. Χόρχε Σάντζες, ο PAOK πολύ κοντά σε συμφωνία με την Atlas για την πώλησή του, γράφουν στο Μεξικό. Λουτσέσκου, πίσω από την πλάτη μου μιλούσαν με άλλους προπονητές. Κακλαμανάκης η επιστροφή. Ο διεθνής σεφτερ συμφώνησε για 2 χρόνια την τρίτη θητεία του στον ΠΑΟΚ. Μπίρτς οριστικά κυτρινόμαυρος. Ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ η απόκτηση του 34χρονου Καναδού σέντερ που ξανασμίγει με το σπανούλι μετά από 9 χρόνια. Έφυγε στα 54 ο Τάκης Γκόνιας. Δύσκολο αλλά επιχειρήθηκε πρόταση του Άρη στην Ινστιτούτο για το 50% των δικαιωμάτων του 22χρονου επιτελικού χαφ και αριστερού εξτρέμ Άλεξ Λούνα.

0: Είναι σοβαρά τα πράγματα. Λοιπόν, για να μην νομίζετε ότι είναι όλοι ασφαλείς και το λέω σοβαρά τώρα αυτό, πέρα από την πλάκα, φαίνεται πως ανακοινώθηκε στη Face Κορδά ότι δεν θα συνεχίσει και δεν το ξέρε με την εκπομπή της. Εγώ θα πάω στην Τσιμτσιλή όμως. Τσιμτσιλή για το τέλος της Κορδάς στο Μέγκα. Δεν το περίμενε, είναι στεναχωρημένη.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Όπως εξομολογήθηκε, πήρε τηλέφωνο την παρουσιάστρια και συζήτησαν λίγο για αυτό που συνέβη και θέλησε να αναφερθεί στο θέμα το πρωί της Πέμπτης.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Κατά καιρούς, λέει, ακούγονται φήμες για πολλούς και για πολλά. Το συγκεκριμένο τέλος όμως ήταν και ευνηδιαστικό και εκοφαντικό και έχει και πάρα πολλές προεκτάσεις.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ξέρω, λέει, ότι μίλησες με τη Φέη, όπως μίλησα και εγώ χθες το βράδυ για αρκετή ώρα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Εγώ θα πω ότι η Φέη είναι κυρίως στεναχωρημένη, γιατί είναι ένας άνθρωπος πολύ ειλικρινής. Ήθελε να ξέρει τι συμβαίνει. Ήθελε να ξέρει για την ίδια και για τους συνεργάτες της. Και η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενε, παιδιά.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ήταν πολύ ευνηδιαστικό και για εκείνη. Δεν είχε πάρει τέτοια μηνύματα από το περιβάλλον.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Πέρα από την πλάκα, είναι πολύ δυσάρεστο να μένουν άνθρωποι χωρίς δουλειά και να μην τους ενημερώνουν, έτσι. Το λέω γιατί, εντάξει. Και πάμε βέβαια. Η Ιωάννα Τούνη. Τη δική της απάντηση, όχι άλλου, τη δική της απάντηση. Δεν έβαλε κατά, δεν πήρε κανένας άλλου, τη δική της. Φαίνεται πως έδωσε σε όσους την επικρίνουν η Ιωάννα Τούνη μέσα από το νέο βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η γνωστή influencer εμφανίζεται να χορεύει με αυτοπεποίθηση και άκρως ανεβασμένη διάθεση, ενώ πάνω στο βίντεο έχει προσθέσει το μήνυμα: 32 χρονών, ήου κατάντια, είσαι τελείως ασόβαρη, είσαι και μαμά, δεν ντρέπεσαι.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ναι. Η ίδια ωστόσο δείχνει να μην επηρεάζεται καθόλου από τα σχόλια, συνεχίζοντας να απολαμβάνει τη στιγμή και να χορεύει στους ρυθμούς του Busy in the Trap της Νίκη Μινά. Τι λέρε, αλήθεια. Για ρίχα, αυτό τώρα είναι
1: άχου και δεν είναι
0: καθόλου. Του τραγουδιού που περιλαμβάνει το χαρακτηριστικό στίχο Bitches ain't and they ain't saying nothing. Τι πες τώρα ρε. Αλήθεια τώρα. Πω πω πω.
1: Άχου και δεν είναι.
0: Με το χαρακτηριστικό της χιούμορ, γιατί είναι η δική της απάντηση και χαρακτηριστικό το χιούμορ δικό της, και την αφοπλιστική αυτοπεποίθηση που τη διακρίνει, η Ιωάννα Τούνη απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι δεν σκοπεύει να προσαρμοστεί στις προσδοκίες κανενός και προτιμά να απαντά στους επικριτές της με το δικό της τρόπο. Όλα δικά της είναι αυτά. Χορεύοντας και περνώντας καλά.
1: Άχου και δεν νοιάζει.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς και εικόνες χάους στη Βενεζουέλα μετά από δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν με διαφορά μόλις λίγων δευτερολέπτων. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η χώρα εικόνες βιβλικής καταστροφής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό που ανακοίνωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος, Ντέλσι Ροδρίγκες, τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 700 τραυματίστηκαν. Η Γουέρα είναι από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τους δύο σεισμούς. Πολυόροφα κτίρια κατέρευσαν, μεγάλες είναι ζημιές και στην πρωτεύουσα Καράκας, όπου οι κάτοικοι εγκατέλειψαν πανικόβλητοι τα σπίτια τους και το διεθνές αεροδρόμιο γέμισε σκόνη και συντρίμια. Ανταποκρίτρια του FFP είδε πολυκατοικία 22 ορόφων να έχει ισοπεδωθεί στην Αλταμίρα. Περισσότεροι από 500 διασώστες επιχειρούν αδιάκοπα από τα συντρίμια, εγκλωβισμένοι καλούν σε βοήθεια. Ο Υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω κινδύνου κατάρρευσης και πιθανών διαρροών φυσικού αερίου. Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί και στην Κολομβία και η πρωτεύουσα της Μποκοτά απέχει περίπου 1000 χιλιόμετρα από το Καράκας. Κύμα διεθνούς αλληλεγγύης με πολλές χώρες να προσφέρονται να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον αποστέλει άμεσα ομάδες έρευνας και διάσωσης, ιατρικό προσωπικό και ανθρωπιστική βοήθεια στη Βενεζουέλα. Την εικόνα που επικρατεί στο Καράκας μετά από δύο ισχυρούς σεισμούς περιέγραψε το Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος ελληνικής κοινότητας Καράκας, Θοδωρής Μαραγγέλης, ο οποίος είπε ότι οι Έλληνες είναι καλά. Μίλησε για αρκετά κτίρια που έχουν καταρρεύσει όχι μόνο ο Καράκας αλλά και σε κοντινές πόλεις. Συνελήφθη ο δράστης στις δολοφονίες του 17χρονου που έπεσε νεκρός από χτύπημα με μαχαίρι κατά την αιματηρή συμπλοκή χθες το βράδυ στην Καλυθέα. Οι αρχές είχαν προχωρήσει σε 14 προσαγωγές ενώ κατά τις έρευνες εντοπίστηκε το μαχαίρι που θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κίνητρα της συμπλοκής φέρονται να είναι οπαδικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν προχωρά σε πολύ μεγάλες παραχωρήσεις στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες, όπως ανέφερε, αναμένεται να συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα. Η Τεχεράνη αντιδρά. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών τόνισε ότι οι αντικρουόμενες τοποθετήσεις Αμερικανών αξιωματούχων δεν συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, αλλά αντίθετα υπενθυμίζουν στους Ιρανούς προηγούμενες δεσμεύσεις που κατά τη Τεχεράνη δεν τηρήθηκαν. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε 72,44 δολάρια κάτω από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, πτώση που αποδίδεται στη σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια προς την Άγκυρα περνά από το Κογκρέσο, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χάτζη Βασιλείου, αναφερόμενος στις πρόσφατες δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων για την Τουρκία και τα F-35. Μιλώντας στο Earth News, τόνισε ότι πραγματικότητα δεν έχει αλλάξει, επισημένοντας ότι η Τουρκία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες των κυρώσεων που επιβλήθηκαν λόγω της απόκτησης των ρωσικών πυράβλων S-400. Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο ελληνικό Sports Park, όπου έχει διαμορφωθεί η περιδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και από όπου θα δοθεί σήμερα η εκκίνηση του αγώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνική κατάκτηση τη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των οδηγών στην οδική ασφάλεια. Όπως ανέφερε, η μείωση κατά 21% στους θανάτους από τα τροχαία μεταφράζεται σε περισσότερες από 150 ζωές που σώζονται κάθε χρόνο, επισημένοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να απέχει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 10 το βράδυ στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης. Στις οδούς αεροπορίας, το τμήμα μεταξύ αυτών των οδών Λαμίας και εισόδου Δε Ελληνικών Ελευθερίου Βενιζέλου στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών 29ης οδού και εισόδου, οι τροχιά καλεί τους θεατές να χρησιμοποιήσουν για την μετακίνησή τους τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται σήμερα η συζήτηση επί του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του σχετικού νομοσχεδίου στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής. Το νομοσχέδιο, βασικό σημείο του οποίου είναι η θεσμοθέτηση εκλογής αιρετών σε ένα γύρο, έγινε δεκτό από την πλειοψηφία της Επιτροπής. Επί της αρχής του νομοσχεδίου, η Νέα Δημοκρατία τάχθηκε υπέρ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας τάχθηκαν κατά, ενώ ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση και Νίκη επιφυλάχθηκαν για την Ολομέλεια. Η αλλαγή του συστήματος στις αυτοδιοικητικές εκλογές σε έναν αντί για δύο γύρους φέρνει μεγαλύτερη συμμετοχή, η οποία δίνει μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους, είπε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεοδόρος Λιβάνιος. Μετά τις 12 το μεσημέρι αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών και επαγγελματικών ηλικίων, όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, μπόρες και καταιγίδες στα υπηρετικά, μελτέ μείωση 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ερτ Ζακίνθου.
3: Είδηση. Είδηση. Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
0: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Ερτ News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Με λογισμό και όνειρο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τον δημοσιογράφο, κοινωνιολόγο και πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων της Φιλαρμονικής Δήμου Ζακίνθου, Βασίλη Μούτσιο. Με λογισμό και όνειρο. Μια λαογραφική, πολιτιστική και κοινωνική εκπομπή. Κάθε Τρίτη, 12 με 1 το μεσημέρι. Senses Eyesight.
0: Όραση. Οπτικά.
2: Eyesight Optics. Γυαλιά ηλίου.
0: Protection. Eyesight Optics. Προστασία. Ήλιος. Αισθήσεις.
2: Contact lenses. Ομορφιά. Vision.
0: Eyesight Optics. Fashion sunglasses.
2: Eyesight. Brands. Γυαλιά οράσεως. Φακή επαφής.
0: Welcome to the Eyesight World.
2: Eyesight Optics.
0: Eyesight Οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: ΕΡΤ Ζακίνθου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
7: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Γυρίσαμε εδώ, Earth Zaginthu, 95,2 και 93,2 οι συχνότητες που μας ακούτε. Άκου τώρα, ακούτε. Και τι είναι στο άκου τώρα, τι ακούτε? Ακούτε τις μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια, τα σχόλια και τις ειδήσεις και τις κουβέντες που λέει ο Ανδρέας Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο, και όλα αυτά τα συντονίζει για να φτάσουν έτσι έβηχα και όμορφα στους δέκτες σας, είτε ψηφιακούς είτε ραδιοφωνικούς, ο Αλέξανδρος Λάσης.

2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ερτζακίνθου, παπάκι ερτελ και παπάκι ερτ.gr και Erazak1, παπάκι yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως Ερτζακίνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Λοιπόν, αίσθηση έχει προκαλέσει και επιβεβαιώνει αυτά που λέμε σχεδόν κάθε μέρα εδώ για, για την αναισθησία που έχουν ορισμένοι. Ρε παιδί μου, γουστάρισε, γουστάρισε την κάθε δημοτική αρχή. Έχεις να λειτουργήσεις με τον καθέναν, είτε για να τον κρίνεις, να τον κατακρίνεις, να τον επικρίνεις, να τον χειροκροτήσεις, ανάλογα, έχεις επιχειρήματα. Βασικά έχεις την καθημερινότητα. Ωραία. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν έχει αλλάξει καθημερινότητα. Δηλαδή πρέπει να έχει στόχο στο μυαλό να πει ότι δεν έχει αλλάξει καθημερινότητα στην αποκομιδή. Τι συζητάμε τώρα. Είναι το μαύρο με το άσπρο με το μαύρο. Είναι αστείο. Αν υπάρχει άνθρωπος στο νησί που ισχυρίζεται ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα στην καθαριότητα του νησιού, έχει πρόβλημα. Είναι τόσο απλό. Ή είναι κακεντρεχής. Δηλαδή, όχι ότι δεν μπορεί να γίνει καλύτερα, και προφανώς μπορεί, αλλά για να θυμηθούμε τώρα πριν μερικά χρόνια τα βουνά που κάναμε του Αγίου, φτάνανε μέχρι το καμπαναριό τα σκουπίδια. Για αυτοί τώρα κουνάνε και το δάχτυλο. Και το πιο ωραίο είναι αυτό. Ότι αυτοί όλοι που έφεραν το νησί σε αυτή την κατάσταση, τώρα κουνάνε το δάχτυλο και ασκούν και κριτική. Τέλος πάντων. Λειτουργεί, υπάρχουν οι κάδοι, αδειάζουν καθημερινά οι κάδοι. Σε πολλές περιοχές αδειάζουν και δύο φορές την ημέρα οι κάδοι. Δεν είναι καλή η ώρα που το κάνουν μαζί σας. Δεν μπλένονται καλά οι κάδοι μαζί σας. Μυρίζουν μαζί σας. Αλλά τουλάχιστον έχει γίνει μια καλή προσπάθεια. Πώς πας ρε φίλε και πετάς εσύ τσιμεντόλιθους? Είναι μια ανάρτηση που έχει κάνει ο Γιακουμέλος, ο Νίκος. Πετάς τσιμεντόλιθους μέσα σε κάδους ανακύκλωσης. Δηλαδή πόσο βλαμμένος είσαι? Είναι απλό το ερώτημα. Δεν έχει τώρα εδώ τα κομιλφό και τα του σαλονιού. Εδώ ξυπνάμε στο λιμάνι τώρα. Πόσο βλάκας, πόσο ανόητος μπορεί να είσαι για να πας να πετάξεις τσιμεντόλιθους στην ανακύκλωση, στον κάδο μέσα? Να μπει στο μηχάνημα, να χαλάσει το μηχάνημα, εκτός αν το κάνεις για αυτόν τον λόγο, για να χαλάσει το μηχάνημα. Αλλιώς δεν υπάρχει. Ή δεν, το μυαλό σου δεν είναι στα καλά του σε καμία περίπτωση. Δηλαδή τρίχρονου. Ή πας για δολιοφθορά. Πας να χαλάσεις μηχανήματα. Εδώ τώρα, για να το σφάξουμε και για να το βάλουμε και στη σωστή του διάσταση, ποιος μπλε κλακάδος για ανακύκλωση? Πού γίνεται η ανακύκλωση? Μην μας τρελαίνετε τώρα και από το Δήμο. Έχει κάνει την ανάρτηση ο κύριος Γιακουμέλος και λέει ότι, να το πούμε όλο τέλος πάντων, έχει αναρτήσει τις φωτογραφίες όπου έχουν πετάξει τους τσιμεντόλιθους μέσα στον μπλε κάδο. Και λέει, λοιπόν, αυτά τα εντόπισα στην περιοχή απέναντι από το Τελωνείο. Και μάλιστα ο κύριος Γιακουμέλος λέει ότι αυτό συμβαίνει και συχνά. Λοιπόν, και κάνει την ανάρτηση με τις φωτογραφίες και λέει: με ενημέρωσε ο οδηγός και τα παιδιά που ήταν στην αποκομιδή ότι υπάρχουν βαριά μπάζα μέσα στους κάδους ανακύκλωσης. Βρίσκουμε, λέει, καθημερινά ογκώδια αντικείμενα μέσα στους κάδους. Η ζακυνθινή κοινωνία, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό καθολικά, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Σώπα, γίνονται τέτοια πράγματα. Αποκλείεται. Ταράξτε τους το πρόστιμο, ρε παιδιά. Γιατί φοβάται αυτή η δημοτική αρχή, φοβάται, τρέμει το πολιτικό κόστος. Το τρέμει. Τρέμει το πολιτικό κόστος. Γιατί νομίζουν ότι θα ξαναβγούν. Άλλου παπαευαγγέλιο αυτό. Άλλη κουβέντα αυτή. Τρέμουν το πολιτικό κόστος. Είναι τραγικό. Όποιος φοβάται το πολιτικό κόστος, πάει σπίτι του. Πάει σπίτι του. Λοιπόν, δεν μπορούμε, λέει, πραγματικά να αντιληφθούμε ότι στον μπλε κάδο μπαίνει η ανακύκλωση και στον πράσινο μπαίνουν τα σκουπίδια, λέει ο κύριος Γιακουμέλος. Αυτό μπορούν να το αντιληφθούν οι πολίτες, μάλλον μπορεί να μην μπορούν να το αντιληφθούν οι του Δήμου, κύριε Γιακουμέλο. Γιατί η ανακύκλωση στον μπλε κάδο, όλοι έχουμε γίνει μάρτυρες του να πηγαίνουν τα απορριμματοφόρα και να αδειάζουν και τους μπλε κάδους μέσα και που αδειάζουν και τους πράσινους. Για μην πείτε όχι τώρα. Λοιπόν, θα σταμάτησε τον τελευταίο μήνα και όχι παντού. Λοιπόν, μόνο τα οικιακά απορρίμματα, λέει, μπαίνουν.
Δεν είναι ούτε για ογκώδη, πολύ σωστό, ούτε για ηλεκτρικές συσκευές, πάρα πολύ σωστό, και όλα αυτά τα σιδερικά που πετάνε μέσα. Ούτε για μπάζα και είδη οικοδομής, που όλα αυτά δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα και στο βάρος των απορριμμάτων και στην κακή διαχείριση που δημιουργείται στο μηχανολογικό εξοπλισμό και στα αυτοκίνητά μας, και σαφώς δεν δίνουμε το περιθώριο να αναπνεύσει το ίδιο το περιβάλλον. Συνεχίζει λοιπόν, και εδώ μιλάει για ατομική ευθύνη, και σωστά μιλάει για ατομική ευθύνη, ότι έχουμε υποχρέωση να αντιληφθούμε σε ποια εποχή ζούμε και να σταματήσει αυτή η ανεξέλεκτη τακτική, η οποία θέλει να βγάλει ο καθένας από το σπίτι του οτιδήποτε έχει, οποιαδήποτε στιγμή θέλει, και να πάει να το πετάξει μέσα στους κάδους ή έξω από αυτούς. Και καταλήγει ο κύριος Γιακουμέλος. Και γι' αυτό υπάρχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες που λειτουργούν για τέτοια ζητήματα και μπορεί να απευθυνθεί στο Δήμο και να μπει στο πρόγραμμα ώστε να μεταφέρει τις συσκευές, ηλεκτρικές συσκευές που θέλουν να πεταχτούν. Λοιπόν, λέει τώρα ο κύριος Γιακουμέλος, βρήκαμε βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει έναν κύριο που τριγυρίζει με ένα καρότσι και να κουβαλάει τα ογκώδια αντικείμενα. Θέλουμε να δούμε, λέει, από ποια περιοχή τα έφερε και ποιος είναι, και αν είχε εντολή από κάποιον άλλον να τα πετάξει μέσα στον κάδο. Σε αυτή την περίπτωση προβλέπεται η διαδικασία του αυτοφόρου. Δεν προβλέπεται, έχει παρέλθει το αυτοφόρο τώρα. Και θα υποστεί τις συνέπειες με βάση και τον νόμο και τον κανονισμό. Ναι. Όταν τον βρείτε, πείτε το και σε εμάς όμως, ότι τον βρήκαμε, γιατί κάποια δεκαριά άλλους έχουν εντοπίσει, αλλά κάτι γίνεται στον δρόμο και δεν... Πώς το είπαμε ωραία πριν, πώς το είπα, έλα, πες, βοήθησε, πολιτικό κόστος. Κάπως έτσι λέγεται, ναι. Το ένα περιστατικό είναι αυτό, ο καθένας πάει και όπου γουστάρει πετάει μπάζα. Γιατί είναι ατιμόρυτος. Γιατί πρώτον, εκτός του ότι δεν τον ενδιαφέρει το τι ζημιά θα προκαλέσει, δεν τον νοιάζει ρε φίλε, αυτός θέλει να πετάξει τα μπάζα του. Εν τω μεταξύ είναι τα μπάζα των μπάζων, δεν είναι των μπάζων. Το λέω έτσι τώρα γιατί. Των μπάζων είναι από την μπάζα, την αργό, η λέξη η μπάζα που κάνουμε. Έτσι, η μπάζα, η μπάζα. Μαζεύεις, η αρπαχτή ρε παιδί μου. Η μπάζα που κάνεις, ξέρω εγώ, χρήματα. Εκεί είναι η μπάζα και μετά στον πληθυντικό πάει των μπαζών. Τα μπάζα είναι των μπάζων. Δεν είναι των μπαζών. Πάμε παρακάτω, γιατί θα ακούσουμε και άλλα. Λοιπόν, γίνεται όλη αυτή η ιστορία και ο καθένας είναι σαν να μην τρέχει τίποτα. Και είναι σαν να μην τρέχει τίποτα γιατί πραγματικά δεν τρέχει τίποτα. Πόσες φορές είναι που έχει ανεβάσει και ο κύριος Γιακουμέλος και ο αγαπητός ο Βίτσος και ο δήμαρχος και ο τάδε αντιδήμαρχος και ο δίνα αντιδήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι όλοι, και την αυτό και μην ανεβάζετε και μην κάνετε και μην δείχνετε, και βγήκε ένας από αυτούς στη σέντρα, το όνομά του είναι στο συγκεκριμένο κάδο, να τους πήγε από χωριό και να τους πέταξε εκεί, χλωμό. Κάμερες υπάρχουν για να δείτε ποιος είναι. Λέει ότι υπάρχει βιντεοληπτικό, ίδιος το λέει ο κύριος Γιακουμέλος, που φαίνεται ένας τύπος με καρότσι να τα πετάει. Δεν το ξέρουνε. Πού είμαστε δηλαδή, στην Ομόνοια, και δεν μπορούν να εντοπίσουν ποιος είναι? Δεν τον είδε κανένας από εκεί γύρω? Δεν ξέρει κανένας εκεί γύρω να έκανε κάποιες εργασίες στο σπίτι του? Δηλαδή ποιον κοροϊδεύουμε? Στα χωριά βλέπεις ότι πριν ξεκινάνε, ξέρω εγώ, πριν ξεκινήσει η περίοδος, αυτό που λέμε κάθε χρόνο, και τι έγινε κάθε χρόνο, θα πάει τώρα ο Δήμος να πει του τάδε ξενοδόχου ή επιχειρηματία γιατί πέταξες τα μπάζα σου ή τις λεκάνες σου ή στην ανακαίνισή σου ότι έσπασες δίπλα στον καδό? Όχι. Του μπεκεί και πάει και τα μαζεύει και βγάζει έτσι μια ανώνυμη. Όχι, βγάλει το σέντρα. Γιατί λειτουργείς βάρος του συνόλου? Τι θα γίνει δηλαδή? Δεν έχω ξαναδεί πουθενά κανέναν, και μιλάω συνολικά για το Δημοτικό Συμβούλιο, για την Δημοτική Αρχή, για το Δημοτικό Συμβούλιο, να τρέμει τόσο το πολιτικό κόστος. Το τρέμουν να έρθουν σε σύγκρουση.
πέρα από τις συγκρούσεις τις αυτές στο Δημοτικό Συμβούλιο μέσα με την αντιπολίτευση, τρέμουν να έρθουν σε σύγκρουση με τον πολίτη. Τον παρανομούντα πολίτη. Και αυτό νομίζω να τους κάνει καλό. Πάρτε το χαμπάρι εκεί, γιατί προφανώς δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Έτσι. Ότι όταν δεν τιμωρείς, δεν βγάζεις τη σέντρα, δεν τον παράνομο πολίτη, χάνεις και όλους τους άλλους. Κερδίζεις τον παράνομο, χάνεις όλους τους άλλους. Πορευτείτε ανάλογα. Πορευτείτε ανάλογα. Έτσι είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Κάνουμε μία ανάρτηση στο Facebook, σωστή ανάρτηση, γιατί πρέπει να αναδειχθεί το θέμα. Έτσι. Μπράβο. Δεν είναι τρόπος αυτός δημοσιοποίησης όμως. Εδώ παίρνεις τις φωτογραφίες, βγάζεις κανονικά δελτίο τύπου. Τι είπα τώρα. Ψηλά γράμματα. Εδώ πήγαν και κλείσαν το ναυάγιο, κάναν ολόκληρη ιστορία και πήρανε να το δώσουν σε μέσα που τα διαβάζουν 100 άνθρωποι. Τέλος πάντων, άστο τώρα αυτό. Βγάζεις κανονικά δελτίο τύπου με τις φωτογραφίες, αλλά ο καθένας μπορεί να έχει μια προσωπική στρατηγική. Το ακούω. Σου λέει, εγώ στον τομέα μου θα το βγάζω μόνος μου γιατί έτσι γουστάρω. Γιατί δεν βγαίνει, δεν γίνεται, δεν είναι υποχρεωμένοι, παιδιά, οι δημοσιογράφοι. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Γιατί η δημοτική αρχή είναι θεσμικό, έχει θεσμικό ρόλο. Έτσι. Έχει όργανα, είναι θεσμός. Εάν θεωρεί οποιοδήποτε θεσμός ότι μπορεί να κάνει επικοινωνία για θέματα πολύ σοβαρά που αφορούν τους δημότες της Ζακύνθου μέσα από το Facebook, να το ξέρουμε κι εμείς. Εκτός αν θεωρείτε ότι κάποιος πήγε και πέταξε μπάζα σε κάδο ανακύκλωση, εντάξει μωρέ, γιατί αυτό είναι, είναι υποβάθμιση. Όταν ανεβαίνει ένα τέτοιο περιστατικό στο Facebook του αντιδημάρχου και δεν βγαίνει δελτίο τύπου κανονικά με φωτογραφίες, εγώ μπορεί να σκέφτομαι πονηρά και να πω εντάξει, δεν θέλω να το σηκώσουν πολύ το θέμα, το βάλανε στο προσωπικό προφίλ του κυρίου Γιακουμέλου στην προκειμένη περίπτωση, έκανε ο άνθρωπος την καταγγελία στο Facebook, μετά εγώ επειδή είμαι πονηρός εγώ και επειδή έχω ασχοληθεί πολλά χρόνια με το πολιτικό ρεπορτάζ, μπορώ να αρχίσω να λέω και ας γίνει να με διαψεύσει όποιος θέλει, εγώ θα κάνω μια πολιτική ανάλυση του θέματος, ότι υπάρχει απόσταση του κυρίου Γιακουμέλου με τον δήμαρχο. Γιατί δεν μπορεί ένα τέτοιο σοβαρό θέμα να ανεβαίνει μόνο στο Facebook. Και θα αρχίσω να λέω, είχε ενημερωθεί ο δήμαρχος, είχαν ενημερωθεί οι υπόλοιποι του Δημοτικού Συμβουλίου, οι αντιδήμαρχοι, ότι θα γίνει αυτή η ανάρτηση. Γίνεται η ανάρτηση γιατί θεσμικά δεν πρέπει να λειτουργήσει και ο κύριος Γιακουμέλος και όλα τα υπόλοιπα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και να κάνουν κανονικά δελτίο τύπου, να προχωρήσουν στις κινήσεις που πρέπει να προχωρήσουν. Αυτό το γράφω στο Facebook, ποιος σας είπε ότι είναι ενημέρωση? Έτσι, για να ξέρω και εγώ δηλαδή. Άρα και εγώ μπορώ να υποθέσω ότι υπάρχει διάσταση μεταξύ του κυρίου Γιακουμέλου και του δημάρχου. Ή ότι ο δήμαρχος και η ομάδα του δημάρχου εκεί, η επικοινωνιακή, λειτουργεί επιλεκτικά για το τι θέμα θα ανεβάσει και λειτουργεί προσωποκεντρικά, ό,τι αφορά μόνο το πρόσωπό του και όχι τους υπόλοιπους αντιδημάρχους. Άρα κάτι δεν πάει, κάτι δεν λειτουργεί σωστά στο Δήμο. Μπορώ ή δεν μπορώ να το πω, να το υποθέσω? Και με βάση και το ρεπορτάζ και με τρεις κουβέντες που έχω κάνει, μπορώ κάλλιστα. Κάλλιστα. Εάν θεωρεί ο κάθε αντιδήμαρχος, και δεν το λέω τώρα για τον κύριο Γιακουμέλη, το λέω γενικά για τους αντιδημάρχους, ότι η πολιτική γίνεται μέσω του Facebook, γιατί αυτό δεν είναι πολιτική, είναι στρατηγική, προσωπική, ξεκάθαρη. Ένα θέμα που αφορά όλους τους πολίτες και εν συνόλο το Δήμο και τη Δημοτική Αρχή, την έχουσα την εξουσία, δεν αφορά τους ακολούθους του εκάστοτε αντιδημάρχου στο Facebook ή στο Twitter ή στο δεν ξέρω εγώ που αλλού. Εκεί κάνεις κανονικό δελτίο τύπου για να ενημερωθούν όλοι οι πολίτες. Όλοι. Σας είπε κανείς ότι είναι υποχρεωμένοι οι Ζακυνθινοί ή ακόμα και οι επισκέπτες του νησιού ή οποιοδήποτε άλλος να γίνουν φίλοι σας στο Facebook για να ενημερώνονται για πράγματα που τους αφορούν άμεσα? Αυτό που το έχετε δει ακριβώς?
ή σας έχει πει κανείς, επειδή λειτουργούν εδώ ορισμένα μέσα έτσι, τρέχουν και κυνηγάνε το Facebook από πίσω ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή, ότι τρέχουν και πίσω από τις αναρτήσεις γιατί αυτοί νομίζουν ότι είναι δημοσιογραφία, ότι εντάξει δεν έγινε και τίποτα, ή ότι είμαστε υποχρεωμένοι δημοσιογράφοι να ενημερωνόμαστε από το Facebook, ή ότι είμαστε υποχρεωμένοι δημοσιογράφοι να κάνουμε τις αναρτήσεις σας είδηση, γιατί είστε influencers. Για χαλάρωστε λίγο, αλήθεια όμως. Είστε influencers. Τι είναι αυτό, ανάρτηση στο Facebook και δεν ενημερώνεις τον πολίτη? Το Facebook δεν είναι μέσο ενημέρωσης, είναι μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Εάν έτσι φτιάχνετε πελατολόγιο πολιτικό για τις επόμενες εκλογές, σας το λέω από τώρα, το έχετε χάσει. Ούτε το Facebook λειτουργεί. Μπορεί να λειτουργήσει προς άγρα ψήφων, αλλά όχι έτσι, γιατί ούτε αυτό δεν ξέρετε να κάνετε. Ούτε αυτό. Λοιπόν, εγώ από αυτό που διαβάζω και ως πολιτικός συντάκτης τόσα χρόνια και με την πείρα που έχω στη δημοσιογραφία τόσα χρόνια, βλέπω τεράστια διάσταση ή αποστάσεις, αν θέλετε, μεταξύ των αντιδημάρχων, μεταξύ τους και του δημάρχου, με όλους. Και είναι ξεκάθαρο. Γιατί ένας κανονικός δήμος, το ξαναλέω, θα έβγαζε ένα δελτίο, για κάθε θέμα θα έβγαζε ένα δελτίο τύπου κανονικά και θα έλεγε συνέβη αυτό, δήλωση του αρμοδίου αντιδημάρχου, φωτογραφίες, okay, αφού θέλει φωτογραφίες, και τέλος. Όχι ανεβάζει ο κάθε αντιδήμαρχος ό,τι γουστάρει στο Facebook και αυτό βαφτίζεται ενημέρωση. Αστειότητα είναι, δεν είναι ενημέρωση. Και δείχνει ότι είναι ένα μπάχαλο ο Δήμος, ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και ότι η κριτική που γίνεται είναι σωστή από τους πολίτες, την οποία δεν έχετε πάρει χαμπάρι τι λένε. Χαμπάρι, δεν έχετε πάρει Χριστό τι λένε έξω, τι γίνεται. Είμαι ο πρώτος που δεν θα μηδενίσω έργο και λέω ότι έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλο έργο. Πολύ μεγάλο έργο, το οποίο το υποβαθμίζουν οι ίδιοι, τα ίδια τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής.

έχει χαράξει ο καθένας μια προσωπική πορεία και προσωπική στρατηγική και παίζει μέσα από τα social. Το γραφείο τύπου θα μας βγάλει τρεις συναντήσεις του Δημάρχου. Δεν είναι γραφείο τύπου Δημάρχου, παιδιά, μην μπερδεύεστε. Δεν είναι γραφείο τύπου Δημάρχου. Είναι γραφείο τύπου Δήμου Ζακυνθίων. Δεν είναι υπέρ του Δημάρχου, βγάζει το γραφείο τύπου μόνο τα του Δημάρχου, τις συναντήσεις. Προφανώς και πρέπει να βγαίνουν και αυτά. Αλλά δεν μπορεί να βγαίνουν μόνο τα του Δημάρχου σε δελτία τύπου και σε ανακοινώσεις και όλοι οι άλλοι να παίζουν μπάλα στα social. Αυτό δείχνει να ρημά ένα γκρουπούσκουλο, δεν ξέρει τι γίνεται εκεί μέσα. Τα βασικά, το βου και αβά, δεν το νιώθετε. Ρωτήστε έξω και τον κόσμο τι λέει.

Και για να το τελειώνουμε, εάν ο κύριος Γιακουμέλος ή οποιοδήποτε άλλος αντιδήμαρχος θεωρεί ότι υπάρχει ένα μείζον θέμα, το οποίο το θεωρεί μείζον μόνο στο Facebook, μπορεί κάλλιστα να εισηγηθεί στον δήμαρχο, και ο ίδιος αντιδήμαρχος είναι, και να κάνει μια συνέντευξη τύπου για τα της αρμοδιότητάς του. Έτσι λειτουργούν οι πολιτικοί κανονικοί. Το Facebook είναι άλλο πράγμα. Εσείς μένετε μόνο στα στραβά. Παίρνει ο κάθε. Αυτό γίνεται πραγματικά. Είναι το έχω πει από την πρώτη στιγμή που ήρθα εδώ να ασκήσω αυτό το επάγγελμα, τέλος πάντων. Να το συνεχίσω. Νομίζουν όλοι, παίρνουν τα στραβά που βλέπουν από την κεντρική πολιτική σκηνή παγκοσμίως, μόνο τα στραβά. Τα εφαρμόζουν γιατί νομίζουν ότι αυτό είναι. Και τα σωστά ή αυτά τα οποία πρέπει να αναδεικνύουν τα αφήνουν απ' έξω. Είναι πραγματικά τραγικό αυτό που συμβαίνει. Τραγικό. Αλλά

Το γέλιο ξέρεις που θα πέσει τώρα. Στην κανονιστική. Ξέρεις τι έχει να γίνει τώρα εκεί. Γιατί το λέω, αυτό το πολιτικό κόστος, παιδιά, μη χαλάσουμε τις καρδιές μας. Μη μικράνουμε κανένα. Ξέρεις τι έχει να γίνει τώρα με την κανονιστική. Εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Εκεί να δεις τι έχει να γίνει.

Χθες είχαμε ένα περίεργο, προχθές μάλλον, περιστατικό σε ένα ξενοδοχείο στο Τζιλιβί, όπου τι συνέβη. Ένας Βρετανός 59 ετών, ο οποίος είχε έρθει εδώ με τη σύζυγό του για να κάνουν διακοπές, φαίνεται ότι είχε βεβαρημένο παρελθόν, πώς θα το πω τώρα έτσι ευγενικά, κάποιων καταχρήσεων. Ένιωσε μια διαθεσία το μεσημέρι στο ξενοδοχείο, πήγαν εκεί οι γιατροί, του είπαν ότι πρέπει να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, έφτασε το ΕΚΑΒ, εκείνος αρνήθηκε να πάει στο νοσοκομείο και

Εκείνος και η γυναίκα του, οι γιατροί του είπαν ότι πρέπει να πάει άμεσα, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό που έχει συμβεί. Εκείνος αρνήθηκε, δεν πήγε στο νοσοκομείο, έφυγε το ΕΚΑΒ όπως πήγε και πέθανε στις 10 το βράδυ. Τώρα γιατί δεν ήθελε να πάει, γιατί και η γυναίκα του αρνείται να πάει, γιατί δεν είναι ότι είναι όπο μυστήριο φοβερό και τι έγινε. Δεν ήθελε να πάει, ήταν πιθανόν είχε κάνει χρήση αλκοόλ και πιθανόν έκανε και χρόνια χρήση, να ήταν ξέρω εγώ στο φάσμα του αλκοολισμού, πώς να το πω τώρα, και είχε και τέλος πάντων και προηγούμενο. Δεν ήθελε και η σύζυγός του. Δεν μπορεί κανείς να υποχρεώσει κανέναν να πάει στο νοσοκομείο, έτσι. Ο 59χρονος Βρετανός λοιπόν δεν ήθελε, παρέμεινε στο ξενοδοχείο και στις 10 το βράδυ πέθανε.

Και επειδή έτσι πάντα τελειώνουμε με ένα με πολιτικό, πάμε να δούμε τη νέα, για να μην λέω ότι δεν τα διαβάζω. Τη νέα δημοσκόπηση που είναι της Real Polls, όπου δημοσιεύεται στην εφημερίδα των συντακτών. Από εκεί τουλάχιστον τη διαβάζω εγώ. Θα δούμε. Έχει γίνει για λογαριασμό του protagon.gr. Μάλιστα.

Λοιπόν, έγινε, είναι πανελλαδική έρευνα, από 20 έως 22 Ιουνίου, 1537 άτομα, και δείχνει μια νέα συνθήκη σε σχέση με, μάλλον σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες δημοσκοπήσεις. Μένει να δούμε ποια θα επιβεβαιωθεί πάντα, έτσι. Λοιπόν, και αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, είναι το ερώτημα. Τη Νέα Δημοκρατία λέει το 25,8%, 18,2% λέει την, το ΕΛΑΣ, 9,4 ελπίδα για τη Δημοκρατία, 8,9 ΠΑΣΟΚ, 5,4 ΚΚΕ, 4,5 Ελληνική Λύση, 2,8 Πλεύση Ελευθερίας, 3,3 Φωνή Λογικής, και όλοι είναι κάτω από το, από το όριο να μπουν. Ελληνική Λύση είπα, έτσι, 4,5. Ωραία. Και στην αναγωγή που λέμε, δηλαδή με βάση την ανάλυση, γιατί είναι, δεν έχω αποφασίσει, λέει το 10%, 11%, άλλο κόμμα λέει το 4,3%. Αυτό λοιπόν, α, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1%, η Νέα Αριστερά στο 0,2% και τα κόμματα τα υπόλοιπα, Καλά Μέρα στο 2% και τα υπόλοιπα που είναι τώρα στη Βουλή, Σπαρτιάτες, Νίκη και λοιπά, είναι ούτε μισή μονάδα. Λοιπόν, στην αναγωγή λοιπόν των αναποφάσιστων κλπ. Κλπ. Η Νέα Δημοκρατία παίρνει 28,3%, 21,4% παίρνει η Ελλάς του Τσίπρα στην αναγωγή, έτσι. 11,9% η ελπίδα για τη Δημοκρατία της Καριστιανού, 9,9% το ΠΑΣΟΚ, 6,4% το ΚΚΕ, 5,1% η Ελληνική Λύση, 3,1% η Πλεύση Ελευθερίας, 3,6% η Φωνή Λογικής, πάνω από την Πλεύση. Οπότε με την αναγωγή φτάνει, κουμπώνει το 2 μπροστά στο, στην Ελλάδα του Τσίπρα. Ξαναλέω, δημοσκόπηση της Real Polls, της Real Polls για το protagon.gr. Ποιο διακύβευμα περιγράφει καλύτερα τις επόμενες εκλογές για εσάς? Πολιτική αλλαγή στη διακυβέρνηση λέει το 46,8%. Σταθερότητα και συνέχεια λέει το 31,8%. Ρήξη με το πολιτικό σύστημα λέει το 16,6%. Και τίποτα από τα δύο και είναι αδιάφορο και δεν γνωρίζω, 3,1%. Η ιδέα ότι μόνο μια ισχυρή κυβέρνηση εγγυάται σταθερότητα για εσάς είναι εκβιαστικό δίλημα λέει το 45,6%. Με πείθη η σταθερότητα προέχει λέει το 31%. Δεν με αγγίζει λέει το 20,6%. Ερώτημα. Ανεξάρτητα από την επιλογή σας, πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε καθένα από τα παρακάτω? Νέα Δημοκρατία, καθόλου πιθανό λέει το 60,4%, πολύ πιθανό λέει το 23,7%, αρκετά πιθανό λέει το 7%, λίγο πιθανό το 7,8%. Ελλάς του Τσίπρα, 65,6% λέει καθόλου πιθανό. Άρα πιο 20 τόσο πριν, τέλος πάντων. Και πιο 28 πριν για τη Νέα Δημοκρατία. Πολύ πιθανό λέει το 17,3%. Και αρκετά πιθανό λέει το 6,4%. Λίγο πιθανό λέει το 10%. Δηλαδή, απίθανο καθόλου, 65,6% την Ελλάδα του ΣΥΡΙΖΑ, 60% λέει τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ, 70,5% καθόλου πιθανό να το ψηφίσει. 7,3. Δηλαδή τα ποσοστά περίπου, που το πολύ πιθανό είναι περίπου τα ποσοστά που έχουν τα κόμματα, έτσι.
και ελπίδα για τη δημοκρατία, 66,1% καθόλου πιθανό, πολύ πιθανό να το ψηφίσει, το 7,1%. Δεν ξέρω τι βάση έχει αυτό το ερώτημα και γιατί μπαίνει.

στην παράσταση νίκης. Το ερώτημα ποιο κόμμα πιστεύετε ότι θα κερδίσει τις εκλογές είναι. Προσέξτε. Το ερώτημα, αυτό βάζουν όλες οι εταιρείες. Εδώ έχει εφικτό, μπορεί, γιατί αποδεκτό μάλλον. Ποιο κόμμα πιστεύετε ότι θα έρθει δεύτερο στις επόμενες εκλογές? Όχι ποιο θα κερδίσει, μην θα έρθει δεύτερο. Την Ελλάδα του ΣΥΡΙΖΑ λέει το 31,9%, τη Νέα Δημοκρατία λέει το 16,4%, το ΠΑΣΟΚ κοινά λέει το 18,8%. Αυτά. Ερώτηση ποιο κόμμα πιστεύετε ότι θα έρθει δεύτερο στις επόμενες εκλογές δεν έχει ξαναγίνει σε δημοσκόπηση. Και όταν κρίνεται ένα κόμμα, λέει, τι έχει μεγαλύτερη σημασία για εσάς? Η ικανότητα να λύνει προβλήματα, λέει το 41,8%. Η εντυμότητα, το καθαρό προφίλ, λέει το 39,4%. Όχι το πρόσωπο του αρχηγού. Η ιδεολογική του ταυτότητα είναι χαμηλά. Λοιπόν. Και ο ιδανικός πρωθυπουργός, τι θα θέλατε να κάνει για σας περισσότερο? Άλλο ερώτημα αυτό. Να καταπολεμήσει την ακρίβεια, να μειώσει φόρους και να αυξήσει εισοδήματα 22. Να εγγυηθεί δικαιοσύνη, αξιοκρατία, ίσες ευκαιρίες 22,5. Να φέρει ανάπτυξη, ευημερία, καλύτερο βιωτικό επίπεδο 16,9. Να είναι έτοιμος 14,7 κλπ. Και επειδή περάσαμε τον χρόνο, σας χαιρετώ. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Αύριο εμείς πρώτα ο Θεός, λίγο μετά τις 9. Γεια και χαρά σας.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μεγαλώνει η λίστα των αγνοούμενων ώρα με την ώρα μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς, 7,2 και 7,5 ρίχτερ, που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η χώρα εικόνες βιβλικής καταστροφής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό που ανακοίνωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλση Ροδρίγκες, τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 700 τραυματίστηκαν. Η Γουέρα είναι μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τους δύο σεισμούς. Πολυόροφα κτίρια κατέρευσαν, μεγάλες είναι οι ζημιές και στην πρωτεύουσα Καράκας, όπου οι κάτοικοι εγκατέλειψαν πανικόβλητοι τα σπίτια τους και το διεθνές αεροδρόμιο γέμισε σκόνη και συντρίμια. Ανταποκρίτεια του FFP είδε πολυκατοικία 22 ρόφων να έχει ισοπεδωθεί στην Αλταμίρα. Περισσότεροι από 500 διασώστες επιχειρούν αδιάκοπα από τα συντρίμια, εγκλωβισμένοι καλούν σε βοήθεια. Ο Υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω κινδύνου κατάρρευσης και πιθανών διαρροών φυσικού αερίου. Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί και στην Κολομβία και η πρωτεύουσα της Μποκοτά απέχει περίπου 1000 χιλιόμετρα από το Καράκας. Κύμα διεθνούς αλληλεγγύης με πολλές χώρες να προσφέρονται να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος είχε τηλεφωνική συνομιλία με την πρόεδρο της χώρας, ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον αποστέλει άμεσα ομάδες έρευνας και διάσωσης, ιατρικό προσωπικό και ανθρωπιστική βοήθεια. Την εικόνα που επικρατεί στο Καράκας μετά από τους δύο ισχυρούς σεισμούς περιέγραψε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος ελληνικής κοινότητας Καράκας, Θοδωρής Μαραγγέλης, ο οποίος είπε ότι οι Έλληνες είναι καλά. Μίλησε για αρκετά κτίρια που έχουν καταρρεύσει όχι μόνο στο Καράκας αλλά και σε κοντινές πόλεις. Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας του 17χρονου που έπεσε νεκρός από χτύπημα με μαχαίρι κατά την αιματηρή συμπλοκή χθες βράδυ στην Καλλιθέα. Οι αρχές είχαν προχωρήσει σε 14 προσαγωγές, ενώ κατά τις έρευνες εντοπίστηκε το μαχαίρι που θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κίνητρα της συμπλοκής φέρονται να είναι οπαδικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν προχωρά σε πολύ μεγάλες παραχωρήσεις στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες, όπως ανέφερε, αναμένεται να συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα. Η Τεχεράνη αντιδρά. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγιέ, τόνισε ότι οι αντικρουόμενες τοποθετήσεις Αμερικανών αξιωματούχων δεν συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, αλλά αντίθετα υπενθυμίζουν στους Ιρανούς προηγούμενες δεσμεύσεις που κατά τη Τεχεράνη δεν τηρήθηκαν. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε 72,44 δολάρια κάτω από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Πτώση που αμυντική προμήθεια προς την Άγκυρα περνά από το Κογκρέσο, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, αναφερόμενος στις πρόσφατες δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων για την Τουρκία και τα F-35. Μιλώντας στο Earth News, τόνισε ότι η πραγματικότητα δεν έχει αλλάξει, επισημένοντας ότι η Τουρκία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες των κυρώσεων που επιβλήθηκαν λόγω της απόκτησης των ρωσικών πυράβλων S-400. Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο ελληνικό Sports Park, όπου έχει διαμορφωθεί η περιδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και από όπου θα δοθεί σήμερα η εκκίνηση του αγώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνική κατάκτηση τη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των οδηγών στην οδική ασφάλεια, όπως ανέφερε, μείωση κατά 21% στους θανάτους από τροχαία, μεταφράζεται σε περισσότερες από 150 ζωές που σώζονται κάθε χρόνο, επισημένοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να απέχει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 10 το βράδυ στην περιοχή

0: του ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της περιδικής διαδρομής του Εκοράλη Ακρόπολης 2026. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται σήμερα ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του σχετικού νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή της. Αρχής του νομοσχεδίου η Νέα Δημοκρατία τάχθηκε υπέρ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας τάχθηκαν κατά, ενώ το ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση και Νίκη επιφυλάχθηκαν για την Ολομέλεια. Η αλλαγή του συστήματος στις αυτοδιοικητικές εκλογές φέρνει μεγαλύτερη συμμετοχή, η οποία δίνει μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους, είπε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Μετά τις 12 το μεσημέρι αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών και επαγγελματικών λυκείων, όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη, μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά, ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
2: Earthzak Info. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα.
3: Είπες και τι δεν είπες.
2: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίδης.

0: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.

0: Λοιπόν, για όσους θα μείνετε Αττική, να κολυμπήσετε εδώ στις παραλίες, ο καιρός θα είναι καλύτερος από την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή δίνουν από 2 μέχρι 5 μποφόρ, σημαίνει ότι δεν θα έχει τόσο αέρα που ανακατώνει λίγο τη θάλασσα και κάνει και τις αμοβολές. Και για την υπόλοιπη Ελλάδα θα σας πούμε σε λίγο, γιατί θα έχουμε και κάποια ακραία καιρικά φαινόμενα όχι για την εποχή, αλλά όχι κάτι τρομερό και του μεγάλης διάρκειας. Έχουμε κοντά μας όμως τον κύριο Αθανάσιο Παπανικολάου, είναι πτέρυχος εναποστρατεία. Ο κύριος Παπανικολάου είχε στηρίξει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, συμμετείχε σε αυτό και χθες ανακοίνωσε την αποχώρησή του. Καλημέρα κύριε Παπανικολάου, πώς είστε?
1: Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε, καλημέρα σε όλους τους

0: Ευχαριστούμε για το χρόνο σας. Εσείς ήσασταν με το κόμμα που δημιούργησε η κυρία Καριστιανού πολύ καιρό πριν την ανακοίνωσή του?
1: Όχι, με την ανακοίνωση απλά μου ζητήθηκε, ήξερε ότι στηρίζω, είχα το γράψει στην ιδρυτική διακήρυξη.
0: Άρα το στηρίζετε από πριν.
1: Το στηρίζανε πριν. Και έστειλα ένα βίντεο που μου ζητήθηκε με εθνικές θέσεις, γιατί είναι θέματα τα οποία μιλάω στα μέσα ενημέρωσης για τις εθνικές θέσεις, τα γεωπολιτικά. Πράγματι έστειλα ένα βίντεο, αυτό ήταν η στήριξη που παρήχα στην κυρία Καριστιανού.
0: Αυτό το βίντεο χρησιμοποιήθηκε...
1: Ναι, χρησιμοποιήθηκε την πρώτη μέρα. Εγώ δεν ήμουν παρόν στο Ολύμπιον που έγινε η στήριξη. Ήμουν μακριά, δεν ήμουν, ήμουν Αθήνα. Λοιπόν,
0: άρα το γεγονός όμως ότι έπαιξε ένα απόσπασμα από δικές σας δηλώσεις και τα λοιπά,
1: αυτό
0: σημαίνει ότι σας υπολόγιζε πάρα πολύ και στην πορεία του κινήματος.
1: Σωστά. Δεν συμμετείχα ούτε σε κάποιο οργανωτικό σχήμα, ούτε σε πρόγραμμα του κόμματος, ούτε θεωρούμε στέλεχος που μπορούσε να που επικοινωνούσα ή συμμετείχα σε συσκέψεις κλειστές κτλ. Αυτή είναι η εικόνα. Ναι. Στην πορεία λοιπόν όμως διαπίστωσα ότι αυτό που ουσιαστικά πίστεψα για να είμαι κοντά της, ότι δημιουργείται ένα κίνημα πολιτών, δεν υπάρχει αυτό, δεν έχει υπάρξει τουλάχιστον μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν θα το κατορθώσω να το κάνει αργότερα, κύριε Καριστιανού.
0: Πώς το προσδιορίζετε, λέει, τι περιμένατε από...
1: Περιμένα να συμμετοχή της βάσης του κόσμου, συλλογικές διαδικασίες, διάλογο, δημοκρατική λειτουργία. Δηλαδή, αν δεν ρωτάτε ο καθένας για κάποιες θέσεις του κόμματος, αν δεν τις πάρεις, πώς θα τις διαμορφώσεις και πότε θα τις διαμορφώσεις. Λοιπόν, αν δεν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι να βγουν να μιλήσουν, να επικοινωνήσουμε τον κόσμο, εσείς μπορείτε να μιλήσετε με κάποιον άνθρωπο μέσα από αυτό το κόμμα για κάποιες θέσεις, να τους ρωτήσετε. Δεν είναι δυνατόν να βρείτε κανένα. Εγώ λοιπόν, επειδή μιλούσα σε διάφορα στα μέσα ενημέρωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, πολλές φορές ρωτήθηκα από δημοσιογράφους να τους πω να μιλήσουμε για το θέμα της Καριστιανού και ποιες είναι οι θέσεις. Δεν ήξερα εγώ τι να πω. Ρώτησα επανειλημμένως την κυρία Καριστιανού προσωπικά να μου πούνε τι πρεσβεύουμε στα εξωτερικά θέματα και να δω και αν εγώ που ταυτίζομαι με αυτά. Διότι αν ας πούμε η θέση της κυρία Καρασιανού για κάποια από αυτά ήταν διαφορετική από μένα, εγώ τι θέση είχα εκεί, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, δεν πήρα ποτέ απάντηση. Με αποτέλεσμα να μην αναφέρομαι και να μην συζητώ. Αλλά αυτό, όταν διαιωνίζεται και όταν βλέπεις ένα κλειστό πυρήνα ανθρώπων να συζητάνε, να κρύβονται, να μην υπάρχει. Ή ποιο λόγο ύπαρξης είχα εγώ ανάμεσα εκεί?
0: Κύριε Παπα-Νικολάου, εσείς...
1: Αυτό μπορούσα να κάνω.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς, ναι, λόγω της στρατιωτικής σας θητείας, προφανώς έχετε κάποια και της ενασχόλησής σας, γνώση εξειδικευμένη έτσι σε θέματα αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής.
1: Παφώς.
0: Ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Για αυτά τα θέματα λοιπόν ποτέ δεν ζητήθηκε έτσι ένας καβάς της άποψής σας?
1: Ίσα εγώ πίεσα να συζητήσουμε, να δούμε τι μπορεί να υπάρξει, γιατί με ρωτούσαν δημοσιογράφοι.
0: Μάλιστα.
1: Και απέφυγα να απαντήσω.
0: Δηλαδή, μέχρι τώρα κάποιες λίγες δηλώσεις που έχουμε ακούσει για αυτά τα θέματα τις έχει κάνει η ίδια η κυρία Καριστιανού. Έχουμε ακούσει χαρακτηρισμούς ως προδότη τον Πρωθυπουργό επειδή θα συναντηθεί με τον Ερντογάν και ότι πριν μια συνάντηση πρέπει να του κάνουμε και ένα ψυχολογικό προφίλ. Πώς τα βρίσκεται αυτά?
1: Αυτό είναι ακραίο για μένα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε, αυτό το πράγμα είναι ακραίο. Διότι όλοι στην Ελλάδα μιλάμε για διάλογο, όλοι οι πρωθυπουργοί στο παρελθόν είχαν μιλήσει με τους ηγέτες της Τουρκίας και το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό. Δηλαδή, θεωρείται προδότης επειδή μίλησε ο κ. Τσίπρας, επειδή μίλησε ο κ. Παπανδρέου, επειδή μίλησε ο Ανδρέας Παπανδρέου με την εποχή που μίλαγε με τον Οζάλ, επειδή μίλησε ο είναι προδότης. Μα, ένα παράδειγμα που αναφέρατε που δεν το ξέρω εγώ, ας πούμε. Έχω διαφορετική άποψη αυτό. Η Ελλάδα πρέπει να συζητάει με την Τουρκία, να συζητάει να έχει διάβλους επικοινωνίας, άσχετα αν η κατάσταση εκτραχύνεται σε κάποιες περιόδους και φτάνουμε σε κάποια άκρα. Αλλά η συζήτηση και η διάβλη επικοινωνίας θα πρέπει να υπάρχουν.
0: Έχετε επαφή με άλλα στελέχη του κόμματος?
1: Όχι, δεν έχω καμία επαφή. Απλώς στο γραφείο τους βρέθηκα 2-3 φορές. Σας λέω, δεν υπήρχε στην πορεία. Δεν υπήρξε κάτι το οποίο να μου δώσει να καταλάβω ότι υπάρχει κάτι σοβαρό που μπορεί να γεννηθεί και να δημιουργήσει όλο αυτό το οποίο προσδοκούσα στο ξεκίνημα ότι μπορεί να γίνει. Άρα θεώρησα έτοιμο να αποχωρήσω και να το δηλώσω δημόσια. Αυτά απλά. Δεν έχω τίποτε προσωπικό με την κυρία Καριστιανού. Σε ίσα ίσα που σέβομαι και τον αγώνα που έδωσε για την υπόθεση των Τεμπών, αλλά από αυτόν τον αγώνα της υπόθεσης των Τεμπών, από το προσωπικό δράμα το οποίο το συμμερίζουμε, μέχρι να φτάσουμε στην άλλη την πλευρά τελικά το να κάνουμε, το κάνουμε πολιτικό κίνημα, να το κάνουμε κόμμα, απέχει παρασάγκες. Που δεν, και θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.
0: Γεια χαρά. Κύριος Αθανάσης Παπανικολάου, οπτέρεχος αναποστρατεία, ο οποίος ανακοίνωσε την αποχώρησή του όχι για προσωπικούς λόγους. Όχι ότι έχει κάτι προσωπικό με την κυρία Καριστιανού, αλλά το κόμμα δεν τον αντιπροσωπεύει με τον τρόπο που λειτουργεί.

Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ προσεκτικός κόσμιος και χωρίς χαρακτηρισμούς, ενώ η κυρία Καριστιανού ήδη με την πρώτη αποχώρηση που είχαμε χθες του προγραμματογνώμου να μίλησε για δόλια κίνητρα, αλλά καμουφλαρισμένα, και για προθήμους.

Όσοι κινείστε στη Μεσογείο, ενδεχομένως να βλέπετε ότι υπάρχει ένα θέμα με την κίνηση. Εδώ έξω από τα γραφεία της ΕΡΤ, την Αγία Παρασκευή, έγινε ένα τροχαίο στην άνοδο. Με αποτέλεσμα, μέχρι να διευθετηθεί η κατάσταση, είναι οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε. Θα σας ενημερώσουμε αν κάτι αλλάξει, αλλά θα πρέπει να κάνετε λίγη υπομονή. Και ελπίζουμε όλοι οι άνθρωποι εκεί που έχουν εμπλοκή να είναι καλά.

Για να δούμε λίγο τα μηνύματά σας, όπως κάνουμε πάντοτε στην αρχή του δεύτερου μέρους. Ο κύριος Καραγιάννης. Είπαμε πάρα πολλά στην πρώτη ώρα, οπότε. Α, βλέπω ένα σχόλιο, μάλλον έχει έρθει στους προηγούμενους συναδέλφους. Λέει: αν διαιρέσετε τα εκατομμύρια που ζείτε στην Αττική με το μήκος των παραλιών, τι περιμένετε να πληρώσετε για εξαπλώστρες? Αν κάνουμε τη διαίρεση που είπατε, δεν χρειάζεται να πληρώσουμε τίποτα για εξαπλώστρες, λέω εγώ. Υπάρχουν ελεύθερες παραλίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι παραλίες οι οποίες έχουν εξαπλώστρα πρέπει να λένε ποσά που δεν αντιστοιχούν στην ελληνική πραγματικότητα. Αλλά εντάξει, όχι, υπάρχουν ελεύθεροι χώροι. Αν και μου κάνει εντύπωση ότι υπάρχουν και παραλίες οι οποίες πριν ξεκινήσει όλη αυτή η φασαρία, το κίνημα της ξαπλώστρας ήταν ελεύθερες και μετά από αυτό απέκτησαν ξαπλώστρες. Τέλος πάντων, λοιπόν, η Αττική για όσους ψάχνουν έχει τις λίστες. Θα μπορούσα να σου πω και κάνα δύο προτάσεις, αλλά μετά θα γίνουμε πολύ και δεν θα έχει πλάκα. Είμαστε και λίγοι ήδη. Λοιπόν, επίσης προτείνω τα καρεκλάκια. Το εννοώ, δηλαδή νομίζω ότι είναι πολύ πιο αναπαυτικά. Καλά, είναι τσάμπα γιατί τα έχεις στα μάξι σου και είναι και πολύ πιο αναπαυτικά από την ξαπλώστρα. Για μένα. Τώρα άλλοι μπορεί να το είναι αλλιώς. Τέλος πάντων, κύριος Καραγιάννης, το μήνυμα που έστειλε σε εμάς είναι: από τα πρώτα φιλικά του Παναθηναϊκού και το στήσιμο της ομάδας, θα σου δώσω μια γνώμη για το αν θα πάει καλά ο προπονητής ή όχι. Ωραία, κύριε Κωνσταντίνε, περιμένουμε.

0: συνεχίσουμε σε λίγο για να μην καθυστερήσουμε την επόμενη καλεσμένη μας, η οποία είναι η κυρία Μαρία Αλβανού, είναι εγκληματολόγος, για αυτήν την τρομερή ιστορία που είχαμε, κυρίες και κύριοι, με τους πιτσιρικάδες που κατέληξε τελικά και στη δολοφονία του ενός. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
1: Χαίρετε, καλημέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, μιλάμε για την Καλυθέα. Προφανώς, εσείς δεν θέλω να σχολιάσετε αυτό, γιατί φαντάζομαι θα θέλατε να είχατε και κάποια περισσότερα στοιχεία. Αλλά τα βασικά στοιχεία της είδησης, ότι πάλι αρκετοί νεαροί συνεπλάκησαν, από ό,τι φαίνεται με ραντεβού, ένας 17χρονος μαχαιρώθηκε, ένας ομολόγησε το έγκλημα. Όλα αυτά είναι σοκαριστικά, έτσι, για το τι συμβαίνει στην κοινωνία και για τους ίδιους τους γονείς, γιατί την ώρα που λείπουν τα παιδιά τους, κάποια από αυτά πάνε σε τέτοιου είδους ραντεβού.
1: Ναι, δυστυχώς τα σύννεφα έχουν τελειώσει για να πέσουμε, και υπάρχει μια συχνότητα σε κάποια περιστατικά η οποία πρέπει να μας προβληματίσει. Αφήνω στην άκρη κάποιες λεπτομέρειες του περιστατικού που έτσι κι αλλιώς ακόμη δεν ξέρουμε την ακριβή τους διάσταση, γιατί διαβάζω κι εγώ κάποιες αντικρουόμενες ειδήσεις, και μπαίνω ακριβώς στο θέμα ότι φαίνεται να έχουμε μια συμπλοκή. Αφήνουμε το κίνητρο στην άκρη προς στιγμή, γιατί δεν είναι ξεκάθαρο. Το οποίο έχει κάποια χαρακτηριστικά που πρέπει να μας απασχολήσουν. Το πρώτο είναι...
0: Έχετε δίκιο προς τις λεπτομέρειες. Ακόμα δεν είναι τα πράγματα σαφή.
1: Ακόμα όμως, και για το όπλο διαβάζω κάποια
0: αντικρουόμενα. Ναι. Δεν είναι σαφή. Πριν από λίγο και η κυρία Δημογλίδου είπε ότι φαίνεται θήτης και θύμα να ήταν στην ίδια ομάδα, επειδή υπάρχει συζήτηση για οπαδικά κίνητρα. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι το αστυνομικό σκέλος. Και θα το μάθουμε. Εσείς και πολύ σωστά κρίνετε τη γενική εικόνα αυτών των καταστάσεων. Σας ακούμε.
1: Τη γενική και ένα αστυνομικό σκέλος μιας διαφορετικής, αν θέλετε, διάστασης. Γιατί από τη στιγμή που βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μοτίβο συμπεριφοράς και εμφάνισης ενός φαινομένου, πρέπει να δούμε και τη δυνατότητα επιτήρησης και πρόσληψης από την αστυνομική πλευρά. Δηλαδή, είναι σαφές και από άλλα περιστατικά ότι μαζεύονται νεαροί στις πλατείες και έχουμε είτε με ραντεβού, είτε, αν θέλετε, κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης, συνάντησης, τυχαίας, κάποια περιστατικά. Το πρώτο το οποίο είναι πασιφανές είναι ότι πρέπει να υπάρξει επιτήρηση τέτοιων χώρων. Χαρτογράφηση, δηλαδή, ουσιαστικά της επικινδυνότητας και του ρίσκου και επιτήρηση των περιοχών αυτών. Αυτό είναι βασικό. Έτσι, ξεκινάμε από αυτό. Από εκεί και πέρα, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι έχουμε εμπλοκή νέων στη βία. Είναι μια ηλικία στην οποία τόσο οι ορμόνες, όσο και η μη ολοκλήρωση της... του τρόπου της επεξεργασίας των πληροφοριών από τον εγκέφαλο, όπως μιλάμε για τους ενήλικες, δημιουργεί ένα ήδη εκρηκτικό μείγμα. Σε ένα περιβάλλον στο οποίο το μοντέλο της βίας έτσι κι αλλιώς κυριαρχεί, αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό δημιουργεί το πλαίσιο της εμφάνισης τέτοιων περιστατικών. Μάλιστα. Πέρα από τα ειδικότερα κίνητρα, τα οποία δεν τα γνωρίζω, έτσι.
0: Κυρία Αλβανού, εδώ βλέπουμε τσακωμούς ή συμπλοκές μεταξύ παιδιών. Μήπως αυτά υπήρχαν πάντοτε και έχουμε υπερπροβολή?
1: Υπήρχαν. Το κομμάτι της υπερπροβολής, παύλα, θα έλεγε κανείς, ίσως όμως και αυτό που ονομάζουμε awareness στην αγγλοσαξονική, δηλαδή ότι ο κόσμος και ενδιαφέρεται και περισσότερο και δίνει σημασία για τέτοιες ειδήσεις και για τον τρόπο συμπεριφοράς των ανηλίκων. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Όμως αυτό που προβληματίζει είναι ότι πάντοτε είχαμε περιστατικά βίας. Τώρα όμως βλέπουμε να υπάρχει μια μεγαλύτερη οργάνωση, να πέφτει η ηλικία, και αυτό που προβληματίζει, δεν γνωρίζω αν εδώ υπάρχει τέτοια διάσταση, απλά το θέτω, είναι ότι πολλές φορές έχουμε και τη βία να διαπράτεται προς νητοσκόπηση και μοίρασμα της εικόνας της βίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Καμάρωμα για τη βία και διαφήμισή της. Μήπως αυτό που έχει αλλάξει και ενισχυτικό είναι η ένταση, δηλαδή? Ναι, συνέβαινε παλιά. Δεν σημαίνει ότι ήταν καλό που συνέβαινε, έτσι, αλλά μαχαίρια, πιστόλια τώρα μπορεί να έχουν και πρόσβαση.
1: Κοιτάξτε, θα πω κάτι το οποίο θα ήθελα να μην παρεξηγηθεί. Θα προσπαθήσω να το πω όσο πιο προσεκτικά μπορώ. Πάρα υπήρχαν τέτοια περιστατικά. Συνήθως όμως περιοριζόταν σε κάποιες ζώνες που θεωρούνταν, και το τονίζω αυτό, μη καλές περιοχές εντός εισαγωγικών. Ναι. Τώρα,
0: οι πιο φτωχές, ας πούμε, έτσι, πιο φτωχές. Εντάξει, έχω καταλάβει τι λέτε.
1: Ταξική διάσταση, αλλά
0: καλά, αλήθεια,
1: ότι αντιλαμβάνεται ο καθένας αυτό που θέλω να πω, ότι τώρα βλέπουμε την εγκληματικότητα αυτού του τύπου, την παραβατικότητα και τη βία τέτοιου τύπου να εξαπλώνεται και να μην έχει σημείο αναφοράς μόνο συγκεκριμένες ζώνες αστικές. Έτσι, αυτό
0: συνδέεται αυτή τη βία των ανηλίκων με μια... Όπου υπάρχει, έτσι, δεν σημαίνει ότι είναι ανήλικα, όποιος είναι ανήλικος είναι βίος, έτσι. Όπου υπάρχει,
1: βέβαια,
0: μπορούμε να τη συνδέσουμε με μια υποκουλτούρα μουσική, καλλιτεχνική, ξέρω εγώ, μέσα από ταινίες, video games κτλ. Ότι υπάρχουν και τέτοιοι είδους προτροπές ή θυσμοί.
1: Κοιτάξτε, η ευθεία σύνδεση είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και θα έλεγα και ίσως και επικίνδυνο. Όμως γι' αυτό μίλησα πριν για ένα πλαίσιο το οποίο έχει ένα μοντέλο και μια κουλτούρα βίας. Στην οποία.
0: Από υπάρχουν τραγούδια που λέει: έχω όπλο. Α, σε κάνω. Α, σου δείχνω. Α.
1: Μα το μοντέλο της μαγιάς, της βίας, η οποία ουσιαστικά επιβραβεύεται και είναι το μοντέλο της, κυρίως μιλάμε τώρα για τα γόρια, αλλά βλέπουμε αν δείτε και περιστατικά στα οποία συμμετέχουν πλέον και κορίτσια.
0: Αυτό θα λέγανε το καινούριο που δεν το είχαμε.
1: Υπήρχε και παλιότερα, δηλαδή αν δείτε δημοσιεύματα και δεκαετίας του 60 και του 70 τουλάχιστον στο εξωτερικό, θα δούμε ότι από την αρχή αναφορές στον ηθικό πανικό γίνονται επειδή έχουμε αυτή την ενασχόληση με το ότι και τα κορίτσια συμμετέχουν σε διάφορες συμπεριφορές. Λοιπόν, για να κλείσω αυτό το οποίο πάρα πολύ σωστά εντοπίσατε, υπάρχει ένα βίας, το οποίο διαφημίζεται από διάφορες πλευρές και σε διάφορα επίπεδα παντού στην κοινωνία. Τώρα, το θέμα είναι ότι όταν μιλάμε για ανήλικους, και επαναλαμβάνω, μιλάμε για μια ευαίσθητη ηλικία, στην οποία και η αμφισβήτηση και η αντίδραση είναι δεδομένα τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη και φυσιολογικά, το ζήτημα δεν είναι να απαγορεύεις, το ζήτημα είναι να αποδομείς αφηγήματα. Και εκεί φοβάμαι ότι είναι μια μεγάλη ευθύνη των ενηλίκων, διότι το αφήγημα στο οποίο το παιδί εκτίθεται, είσαι ως γονιός δίπλα εκεί να το αποδομήσεις τη στιγμή που βλέπει μια βίαιη ταινία και θα το κοπιάρει, θα το αντιγράψει, θα το μεταφέρει μέσα στη δική του ζωή. Εξηγήσει ότι αυτό που βλέπεις είναι κακό, να δώσει μια εναλλακτική. Μιλάμε για διάφορους θεσμούς οι οποίοι έχουν αρχίσει να λειτουργούν και πρέπει να λειτουργήσουν ουσιαστικά, τόσο όσον αφορά τη σχολική διαμεσολάβηση, τον ψυχολόγο στα σχολεία, γιατί δεν ξέρουμε σε πόσα από τέτοια περιστατικά υπάρχει και ένα υπόβαθρο προηγούμενη σύγκρουση σε ένα άλλο περιβάλλον όπως το σχολικό, δηλαδή σε μαθητές οι οποίοι ούτως ή άλλως βρίσκονται σε μια σύγκρουση πιο πριν. Όλα αυτά πρέπει να λειτουργήσουν ούτως ώστε να έχουμε την αποδοχή, είπα, του αφηγήματος βίας και ο γονιός πρέπει να είναι δίπλα. Όχι απλά, δεν είναι τυχαίο που ο νομοθέτης έχει την παραμέληση ανηλίκου. Ο γονιός πρέπει να γνωρίζει τι συμβαίνει στη ζωή του παιδιού, αλλά δεν είναι και δίπλα να αποδομήσει, όπως είπα, το αφήγημα. Και φυσικά και με το παράδειγμά του. Είναι πάρα πολύ υποκριτικό αυτή τη στιγμή να μιλάμε για τη βία των ανηλίκων, όταν έχουμε βία ανάμεσα στους ενήλικες και τα παιδιά δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να καθρεφτίζουν τα μούτρα μας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αλβανού. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Αλβανού, εγκληματολόγος. Με αφορμή τη δολοφονία ενός 17χρονου παιδιού, όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, αυτό το παιδί έχει πιαστεί, μιλάει στην αστυνομία και η αστυνομία λέει ότι ήταν φίλοι. Συγγνώμη να το διορθώσω, ήταν στην ίδια ομάδα, επειδή δεν ξέρω αν ήταν φίλοι, επειδή η πρώτη υποψία ήταν για οπαδικά κίνητρα. Και να διορθώσω και κάτι που είπα και εγώ νωρίτερα, ότι πάντα γίνονταν αυτά. Είναι γεγονός τώρα. Ποιος έχει μεγαλώσει στη γειτονιά, όσοι είστε λίγο τη δεκαετία του 80 όσοι μεγαλώνατε, που δεν υπήρχε ο μπούλης της γειτονιάς, αυτός που τους έδερνε όλους, περπάταγε στον δρόμο και ήξερε ότι θα σηκώσει μια σφαλιάρα, καμιά φορά και για πλάκα. Ποιος δεν θυμάται ότι ξεκίναγε μια γειτονιά με την άλλη να παίξουν μπάλα, γιατί κάθε δρόμος είχε και μια ποδοσφαιρική ομάδα και αυτό μπορούσε να καταλήξει σε σύραξη. Ή ποιος δεν θυμάται τα περίφημα σχολεία που ξεκινάγανε από το Μαρούσι με το Περιστέρι να λύσουν τις διαφορές τους. Αλλά το ότι γινόταν κάποτε δεν λέει τίποτα, δεν ήταν καλό. Καθώς περνάνε τα χρόνια, θα περιμέναμε αυτά να μαζεύονται, να εξαλείφονται, να εξαφανίζονται. Πολλές φορές εξελίσσονταν δυναμικά και την ίδια περίοδο. Δηλαδή, θυμάμαι εγώ στην γειτονιά μου έναν ο οποίος ήταν ο κλασικός ο Νταΐς, ο οποίος όταν πήγε λύκειο τα σταμάτησε όλα. Κάπως ορίμασε από μόνος του, αντιλήφθηκε τον εαυτό του πιο σωστά μέσα στην κοινωνία. Με ξαναπήραξε, μην σας πω ότι προστάτευε και όλους τους άλλους. Ψυχαναλυτικά υποψιάζομαι ότι είναι και αυτή μια μορφή εξουσίας. Λοιπόν, τίτλοι και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγαλώνει συνεχώς η λίστα των αγνοωμένων από τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Τουλάχιστον 32 νεκροί και πάνω από 700 τραυματίες, σύμφωνα με την πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα. Ο ελληνισμός εδώ σε όλη τη Βενεζουέλα είναι καλά. Στα σπίτια μας υπάρχουν υλικές ζημιές, είπε στο Art News Radio 105,8 ο Θοδωρής Μαραγγέλης, πρόεδρος ελληνικής κοινότητας στο Καράκας. Συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο μετά από συμπλοκή περίπου 10 ατόμων λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα. Δεν πρόκειται για οπαδικό κίνητρο, καθώς θήτης και θύμα άνοικαν στην ίδια ομάδα, δήλωσε πριν από λίγο στο Art News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 72,44 δολάρια το βαρέλι, κάτω από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια προς την Άγκυρα περνά από το Κογκρέσο, είπε στο Art News ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων για την Τουρκία και τα F-35. Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του κατά την επίσκεψή του στο Eco Rally Ακρόπολης. Στην Ολομέλεια της Βουλής, σήμερα η συζήτηση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Μετά τις 12 το μεσημέρι, η ανακοίνωση των βαθμολογιών των πανελλαδικών εξετάσεων. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. 36 λεπτά μετά από τις 11. Συντονισμένοι στους 105,8 στο Earth News Radio. Ο Πρωθυπουργός σήμερα, κυρίες και κύριοι, επισκέφθηκε τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, ενημερώθηκε για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που γίνεται με το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης. Ήταν και ο κύριος Δένδιας, για να ακούσουμε λίγο τι είπαν.
1: Υπουργέ, θέλω πραγματικά να σας συγχαρώ προσωπικά, αλλά και όλα τα στελέχη του Ναυτικού των Ενόπλων Δυνάμεων, για το γεγονός ότι αγκαλιάζεται με τόσο θέρμη τις νέες τεχνολογίες. Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα δεν είναι απλά μία εικόνα από το μέλλον. Είναι μία εικόνα από το παρόν ενός θεάτρου επιχειρήσεων, το οποίο πια αλλάζει δραματικά. Και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος για το γεγονός ότι μπορούμε να αναπτύσσουμε μία σύμπραξη μεταξύ ίσως του κορυφαίου τεχνολογικού ιδρύματος στον κόσμο, του MIT και των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, χρησιμοποιώντας ως γέφυρα έναν Έλληνα καθηγητή, τον κύριο Τριανταφύλου, προκειμένου να μπορούμε πια σε σταθερούς κύκλους να επιμορφώνουμε τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά κυρίως τους δόκιμούς μας για τις νέες καινοτόμες τεχνολογίες που αλλάζουν τα πάντα στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται σήμερα οι πολεμικές επιχειρήσεις. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να εξοικειωθούμε λίγο περισσότερο με την τεχνογνωσία γύρω από τα σμήνη των αυτόνομων drones. Βλέπετε κάποια από πίσω μας, είναι πράγματι ένας κόσμος που για μας που δεν είμαστε κατά ανάγκη τόσο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία μπορεί να φαντάζει δυσνόητος. Αυτό το οποίο ξέρουμε όμως είναι ότι έχουμε μια υποχρέωση για να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή, να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνογνωσίας και καινοτομίας. Και αυτό ακριβώς κάνουμε και νομίζω ότι χτίζουμε τα θεμέλια για να εκπαιδεύσουμε κυρίως την νέα γενιά των αξιωματικών μας να σκέφτονται όχι μόνο ως καπετάνι αλλά και ως επιστήμονες.
2: Είναι μεγάλη μου χαρά σήμερα που καλωσορίζω εδώ στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, για κάτι το για την πατρίδα μας μοναδικό. Μια σειρά σεμιναρίων από εξαιρετικούς καθηγητές του MIT, στους Έλληνες δόκιμους, αλλά και σε στελέχη των άλλων σχολών, της Σχολής Ικάρων και της Σχολής Ευελπίδων, στη νέα πραγματικότητα, στη δημιουργία τεχνογνωσίας, σμήνους αυτονόμων στη θάλασσα, αλλά και από εκεί και πέρα και πέρα από τη θάλασσα. Έτσι φέρνουμε τους δόκιμούς μας σε επαφή με τη νέα πραγματικότητα, με τη νέα επιχειρησιακή πραγματικότητα. Φέρνουμε δηλαδή την πατρίδα μας στη νέα εποχή. Και οι καθηγητές του MIT, εκ των οποίων επικεφαλής ο καθηγητής κύριος Τριανταφύλου είναι Έλληνας και του χρωστάμε βαθιά ευγνωμοσύνη για αυτή τη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με το MIT, οι καθηγητές λοιπόν είχαν την ευκαιρία να δείξουν στον Πρωθυπουργό πως αυτή η νέα τεχνολογία επηρεάζει τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων στη θάλασσα και πως μπορεί να αποτελέσει ένα τεράστιο πλεονέκτημα για την πατρίδα μας. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ και για το γεγονός ότι εκτιμάτε αυτή την καινούρια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο Ελληνικό Ναυτικό.

Λοιπόν, αυτά δήλωσαν ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Δέντα, σχολή ναυτικών δοκίμων. Διαβάζω μία είδηση ότι θα γίνει συμφωνία κυρίων, λέει, κατά της ακρίβειας με τις βιομηχανίες και το σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν τρία σενάρια: να γίνει άμεση συμφωνία για να μειωθούν οι τιμές σε βασικά προϊόντα, ή συμφωνία από Σεπτέμβριο με παράταση του πλαφών ή χωρίς παράταση. Τέλος πάντων, αυτό που θέλει η κυβέρνηση είναι στα βασικά είδη να μειωθεί, στα βασικά είδη υψηλής ζήτησης, να μειωθούν οι τιμές. Ξαναλέω την πρόσφατη εμπειρία μου, η οποία είναι σοκαριστική, έτσι. Στη Γερμανία, που παίρνουν τα διπλά από εμάς, στην καλή περίπτωση υπάρχουν κλειδούς και παραπάνω, τα βουρτσάκια, ακριβώς η ίδια μάρκα με αυτή που έχουμε στην Ελλάδα, 1,5 ευρώ, ίσως και λίγο λιγότερο. Στην Ελλάδα έχει 3,5, μπορεί να τα πάρει και 5, αλλά τέλος πάντων, 3,5 με 4. Η ίδια μάρκα, ακριβώς η ίδια, η οποία δεν είναι γερμανική, είναι σουηδική, το κάνουν εισαγωγή και οι Γερμανοί. Καταλαβαίνω βέβαια ότι στο σημείο που είναι η Ελλάδα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πρέπει τα πλοία να κάνουν τον περίπλο γύρω-γύρω του Ατλαντικού, να κατεβούν κάτω από το κρότηριο της Καλής Ελπίδας, να ανεβούν στα στενά του Ορμούς, τα οποία είναι κλειστά αυτή την περίοδο, και ανεβαίνει το κόστος. Είναι βασικό είδος τα βουρτσάκια για να καθαρίσει τα δόντια. Εγώ λέω ότι είναι. Όσοι δεν το κρυμνες και δεν το παστες. Ακριβώς το ίδιο είναι.

0: Λοιπόν, στην Ευρώπη, τώρα μια και αναφέραμε και τη Γερμανία, οι άνθρωποι έχουν σοκαριστεί. Αυτό νομίζω έγινε και πέρυσι και πρόπερσι. Δηλαδή έχουν κάψονες που δεν είναι μόνο ότι δεν τους έχουν συνηθίσει, ότι εμείς πρώτα θα συνηθίσουμε να έχουμε 40 βαθμούς, αλλά έχουμε μάθει να το διαχειριζόμαστε. Αυτοί δεν έχουν κοινωνίες έτοιμες για να το διαχειριστούν. Γι' αυτό λοιπόν και έχουμε νεκρούς και έχουμε ανθρώπους στα νοσοκομεία και έχουμε ανθρώπους με δύσπνοιες και με μεγάλη ταλαιπωρία. Γιατί δεν είναι προετοιμασμένοι για όλο αυτό. Και δεν είναι προετοιμασμένοι γιατί παρά τα όσα λένε οι επιστήμονες εδώ και πάρα πολλά χρόνια για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις που θα έχει, αν και έχουν ληφθεί μέτρα, αυτά δεν είναι αρκετά για να μην έχουμε αυτή τη μεταστροφή στο κλίμα, την οποία την έχουμε ζήσει κι εμείς εδώ. Καταρχήν και με καύσονες νωρίς το καλοκαίρι, αλλά με τον Ντάνιελ για παράδειγμα και διάφορα άλλα τέτοια φαινόμενα. Εμείς το χειμώνα φοβόμαστε πιο πολύ. Η κυρία Τολίκα είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια κλιματολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και την ευχαριστούμε που είναι κοντά μας. Κυρία Τολίκα.
1: Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και καλημέρα και στους ακροατές σας και στις ακροατριές σας.
0: Κυρία Τολίκα, από τη βιομηχανική, την προβιομηχανική περίοδο, τη βιομηχανική επανάσταση μέχρι σήμερα, άντε να πούμε βαριά ότι είναι 150 χρόνια. Και οι ειδικοί λένε ότι έχει ανέβει η θερμοκρασία από 1,2 μέχρι 1,3. Που έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα για τόσο μεγάλη άνοδο. Κάνουμε λάθος.
1: Όχι καθόλου, πράγματι είστε πολύ ενημερωμένος. Οι μελέτες όλες δείχνουν ότι έχουμε μια τέτοια αύξηση πλανητικά και σε κάποιες περιοχές η αύξηση είναι εντονότερη, όπως η περιοχή της Μεσογείου που την ονομάζουμε και εμείς ως κλιματολόγοι hot spot. Και το βασικό θέμα είναι ότι αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας δεν επηρεάζει μόνο το μεσοκλίμα, αλλά επηρεάζει και τα ακραία φαινόμενα όπως είναι οι καύσονες που προαναφέρατε κι εσείς, οι οποίοι εμφανίζονται και στην Ευρώπη και στη Μεσόγειο πλέον όχι μόνο περισσότεροι καύσονες, αλλά έχουν αλλάξει και άλλα χαρακτηριστικά τους, όπως είναι η διάρκεια. Όπως είδα, αν θυμάστε, το 2024 είχαμε 3 τέτοιους καύσονες στην Ελλάδα, οι οποίοι δεν είχαν ακραία υψηλές θερμοκρασίες, αλλά σίγουρα η διάρκεια τους ήταν πολύ έντονη και επίσης θα αλλάξει και η έντασή τους. Μάλιστα, να σας πω την αλήθεια ότι φαίνεται από πολύ πρόσφατες μελέτες περίπου το 60% του ευρωπαϊκού πληθυσμού αναμένεται να εκτίθεται στο μέλλον σε εντελώς διαφορετικές κλιματικές συνθήκες.
0: Να σας πω ένα παράδειγμα. Βλέπω τώρα η Δανία έχει 35 βαθμούς. Θυμάμαι το 2007, είμαι Αύγουστο στη Δανία, το γκαζόν είναι στα καλύτερά του. Ενώ εδώ ας πούμε ψοφάνε τέτοια περίοδο, βρέχει σταματάει, πρέπει να είσαι με ένα ελαφρύ μπουφάν και τους Δανούς να λένε άντε μια εβδομάδα ακόμα για να έρθουμε στην Ελλάδα και θα είχαμε 35 για τον Αύγουστο και λιγότερο. Έχει τώρα 35 η Δανία.
1: Ναι, αυτό ο συγκεκριμένος καύσωνος στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη που αναφέρεστε όντως είναι ένα πολύ ακραίο φαινόμενο. Και το κυριότερο εδώ που εντοπίζουμε και εμείς και φαντάζομαι και ο κόσμος, που Δυτική και Βόρεια Ευρώπη που αναφέρεστε, όντως

0: Και η γη μέχρι σήμερα δεν ήταν ποτέ σταθερό, άλλαζε. Η διαφορά έγκυται στο γεγονός ότι σήμερα βλέπουμε ότι αυτή η αλλαγή στο κλίμα, η θέρμανση, δεν οφείλεται σε κανένα φυσικό αίτιο, αλλά οφείλεται στην ανθρωπογενή δραστηριότητα. Δηλαδή στο ότι εμείς παράγουμε πολλά θερμοκηπικά αέρια. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι μια δική
1: αυτό
0: μου.
1: Αυτό το είδαμε την περίοδο της πανδημίας που κλείσαν τα εργοστάσια. Είδατε κάποια, ήταν λίγη περίοδος, αλλά είδατε κάποια αλλαγή, ας πούμε, στην ατμόσφαιρα.
0: Όντως, κυρίως όσον αφορά στη ρύπανση, γιατί τα 2-3 χρόνια δεν είναι αρκετά για να πούμε ότι έχουμε μια κλιματική αλλαγή, αλλά στη ρύπανση στην ατμόσφαιρα είχαμε μεγάλη διαφορά. Για να πούμε ότι έχουμε κλιματική αλλαγή, θέλουμε δεδομένα για πολύ περισσότερα χρόνια. Στην περιοχή της Ευρώπης και γενικά του πλανήτη, η αλλαγή αυτή φαίνεται από περίπου πολύ έντονα από τα μέσα της δεκαετίας του 90, του 1990 μέχρι
1: πάντως,
0: και σήμερα.
1: Πάντως, κυρία Σταλίκα, πέρα από τη ζέστη, εντάξει, θα την αντιμετωπίσουν οι Γάλλοι κάποια στιγμή, θα μάθουν να ζουν και οι Βέλγοι. Η κρίση έχει τρομερές συνέπειες σε όλα τα επίπεδα, στην οικονομία, στην κοινωνία, στο μεταναστευτικό. Θα φύγουν άνθρωποι από την Α περιοχή που δεν θα μπορούν πια να ζήσουν, γιατί θα υπάρχει νερό, να έρθουν στη Β που ήδη διαμαρτύρεται ότι έχει πολλούς εντάσεις, πόλεμοι. Δεν είναι. Κάνει πολύ ζέστη.
0: Ναι, φυσικά. Οι επιπτώσεις στον άνθρωπο είναι πάρα πολύ μεγάλες. Από την υγεία του πρώτα απ' όλα, ειδικά στις ευπαθείς ομάδες, αλλά όντως φαίνεται ότι στο μέλλον θα υπάρχει όρος κλιματικοί μετανάστες που θα φεύγουν από τις χώρες τους και θα πηγαίνουν σε άλλες χώρες, όχι για κάποιες πολιτικές, οικονομικές ή πολιτικούς οικονομικούς λόγους, αλλά λόγω ότι δεν θα μπορούν να ζουν εξαιτίας του γεγονότος ότι θα έχει αλλάξει τόσο πολύ το κλίμα στην περιοχή τους. Άρα αυτό, ο κλιματικός μετανάστης είναι ένας όρος που άρχισε να εμφανίζεται πλέον σε πολλές μελέτες.
1: Νομίζω ότι όσοι τα μελετούν όλα αυτά προβλέπουν ότι ήδη γίνονται, υπάρχουν πόλεμοι σε εξέλιξη λόγω του κλίματος. Απλά εμείς ασχολούμαστε μόνο με τους μεγάλους και θα έχουμε περισσότερο. Δηλαδή μια περιοχή η οποία δεν έχει νερό, πάει να καταλάβει τη διπλανή που έχει, γιατί την πιάνει λιγότερο το κλίμα, γιατί υπάρχουν άλλες συνθήκες, ας πούμε.
0: Φυσικά, φυσικά. Και επίσης να πω εδώ, σε αυτό το σημείο, ότι ειδικά στην Ανατολική Ευρώπη, οι καύσονες συνήθως συνδυάζονται και θα συνδυάζονται σίγουρα και στο μέλλον με έντονη ξηρασία. Άρα η έλλειψη νερού θα είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και αυτή η έλλειψη νερού οδηγεί και σε μεγαλύτερο ρίσκο για να έχουμε μεγάλες πυρκαγιές επίσης.
1: Κάνουμε κάτι για να κλείσουμε. Πιστεύετε ότι όσα λένε οι επιστήμονες και τις διάφορες αποφάσεις που λαμβάνονται, άλλες τηρούνται, άλλες όχι, τα πράγματα πάνε καλύτερα ή θα έπρεπε να επιταχύνουμε?
0: Αυτό αναμένεται να το δούμε. Το κυριότερο, και δεν αφορά μόνο τους επιστήμονες, δηλαδή εμάς η δουλειά μας είναι να μπορούμε με έναν τρόπο κατανοητό να δείχνουμε το τι συμβαίνει στον κόσμο και όχι να μιλάμε απλώς μεταξύ μας, δηλαδή να έχουμε μια άμεση επικοινωνία με τον υπόλοιπο κόσμο, να μπορεί ο κόσμος να μας εμπιστεύεται σε αυτά που μελετάμε και σε αυτά που βρίσκουμε. Η πολιτεία σίγουρα θα πρέπει να λάβει μέτρα τα οποία όμως να είναι προσαρμοσμένα ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής. Και η Ευρώπη συγκεκριμένα νομίζω ότι κάνει βήματα, χρειάζονται κι άλλα. Τώρα για τον υπόλοιπο πλανήτη, τα γνωρίζετε κι εσείς ότι σε μερικές χώρες η κλιματική αλλαγή είναι είναι κάτι το οποίο ίσως δεν γίνεται ακόμα πιστευτό. Σίγουρα όμως βιώνουν τις συνέπειες αυτής.
1: Υπάρχουν χώρες οι οποίες, ή τέλος πάντων, ηγέτες ή ομάδες που σας ακούνε με αυτά που είπατε και σας λένε ψυχασμένους.
0: Μα λένε ξεκασμένους. Ναι, κοίταξε να δείτε. Η διαφορά πάντα στους επιστήμονες είναι ότι.
1: Κάποιο παιχνίδι παίζεται, σας έχει βάλει για ώρα την κυβέρνηση του σύμπαντος κτλ.
0: Α, μάλιστα. Ωραία. Εγώ δεν λέω τι αισθάνομαι για το κλίμα. Λέω τι λένε τα μαθηματικά. Να ξέρετε, η κλιματολογία και η κλιματική αλλαγή δεν είναι μια αίσθηση και μια γνώμη. Είναι τεκμηριωμένα μαθηματικά, στατιστική, κλιματικά μοντέλα, άρα δεν αφορά καθόλου το πώς το βλέπω εγώ. Είναι μαθηματικά.
1: Κυρία, όταν είπα εσείς εννοούσα οι επιστήμονες που υποστηρίζετε αυτά, έτσι. Κύριε Τολίκα, το ξέρετε ότι όποιος θέλει να φτιάξει θεωρία συνωμοσίας δεν τον νοιάζουν τα μαθηματικά, δεν τον νοιάζει η φυσική.
0: Κατανοητό.
1: Μπροστά στα μάτια του να δει κάτι, θα ψάξει να δει, δυστυχώς. Και το επικίνδυνο είναι όταν παίρνουν ή επηρεάζουν αποφάσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα. Γεια χαρά.
0: Καλημέρα, γεια σας.
1: Αυτά, κυρίες και κύριοι, και από εδώ και πέρα θα πρέπει να μάθουν και οι Ευρωπαίοι να ζουν και εμείς. Εμείς τα περισσότερα και τα πιο δύσκολα τα αντιμετωπίζουμε τη χειμερινή περίοδο. Οι Ευρωπαίοι που έχουν μάθει να διαχειρίζονται τους χειμώνες τους, αν και εκεί έχουν πια τρομερές πλημμύρες σε πολλές περιπτώσεις.

0: Καλημερίζουμε τον κύριο Τσούχρο, τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, τον πρόεδρο,
1: είμαστε στη Λαμία κατά πρώτον με κλιμάκιο της ΟΛΜΕ, γιατί σήμερα έχουμε ένα πειθαρχικό για την απεργία αποχή.
0: Έχετε ένα πειθαρχικό?
1: Συναδέλφων από την Εύβοια για το θέμα της απεργίας αποχής και για την αξιολόγηση.
0: Ναι.
1: Έχουν ξεκινήσει πλέον τα πειθαρχικά σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις πρωτεύουσες των περιφερειών.
0: Mm-hmm.
1: Σήμερα υπήρξε ένα πειθαρχικό κάποιων συναδέλφων από την Εύβοια και είστε το κλιμάκιο της ΟΛΜΕ και της ΑΔΕΔΗ για να υπεραφιστούμε τους συναδέλφους και να δηλώσουμε.
0: Το πειθαρχικό το κάνει το Υπουργείο Παιδείας.
1: Ναι, ναι, είναι το Υπουργείο Παιδείας. Ναι.
0: Επειδή δεν θέλανε να αξιολογηθούν.
1: Εντάξει, ναι, εμείς τώρα έχουμε τη θέση ότι ασκούν το συνταγματικό τους δικαίωμα της απεργίας, διότι δεν αρνούνται την αξιολόγηση. Απλά με βάση μια απεργία της ΑΔΕΔΗ από τον Ιούλιο του 24, που δεν έχει προσβληθεί από το Υπουργείο Παιδείας, προχωρούν όποιοι συνάδελφοι και συναδέλφες θέλουν σε αυτή τη διαδικασία. Θα δούμε βέβαια το
0: αποτέλεσμα. Δηλαδή όποιος έρχεται ημέρα να αξιολογηθεί κάνει απεργία?
1: Κοιτάξτε, όταν προκυρήσετε μια απεργία, το κράτος έχει τη δυνατότητα να την προσβάλλει. Μέχρι να την προσβάλλει, αυτή η απεργία είναι νόμιμη.
0: Δεν λέω όχι, προσπαθώ να καταλάβω.
1: Ναι,
0: δηλαδή, ένας που δεν θέλει να αξιολογηθεί κάνει εκείνη την ημέρα απεργία, αυτό είναι το.
1: Όχι, δεν θέλει να αξιολογηθεί. Ο ένας που ακολουθεί την απόφαση της απεργίας αποχής. Ναι, και.
0: Δεν έχω καταλάβει, κύριε Τσούχρο. Ακολουθεί την απόφαση της απεργίας αποχής,
1: ναι,
0: που γίνεται για την αξιολόγηση.
1: Που δηλώνει απεργός. Δηλώνει όμως απεργός, δεν δηλώνει αρνητής, δηλώνει απεργός.
0: Ωραία. Δηλώνει απεργός, ας πούμε, μία μέρα που απεργεί όλος ο κλάδος, ή είναι μία αέναη απεργία, ας πούμε?
1: Όχι, είναι μία απεργία που αφορά εκείνον. Διότι οι αξιολογίες δεν γίνονται όλες την ίδια μέρα ή στον ίδιο χώρο. Το ζήτημα είναι ότι.
0: Συγγνώμη, επειδή δεν το ήξερα. Εντάξει, έχει ένα ενδιαφέρον. Κυρίστε μια απεργία για την οποία δεν υπάρχει μέρα και ώρα. Μπορεί ο καθένας να μπαίνει στην απεργία όποτε κρίνει ότι τον αφορά η απόφαση για τον οποίο λόγο λήφθηκε η απεργία.
1: Όταν καλείται να αξιολογηθεί.
0: Αυτό λέω. Η απεργία λήφθηκε για την αξιολόγηση. Εκείνη την ημέρα κάνει χρήση του δικαιώματος της απεργίας που είναι σε εξέλιξη, αλλά δεν απεργούν όλοι οι άλλοι.
1: Όχι βέβαια, φυσικά. Ο συνάδελφός του δεν μπορεί να απεργήσει, διότι εκείνη τη στιγμή δεν καλείται για αξιολόγηση, πρέπει να κάνει μάθημα.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, περιμένουμε το αποτέλεσμα του πειθαρχικού. Θα τα δούμε. Αυτά, ξέρετε, είναι θέματα.
0: Για λίγο αισθάνθηκα ότι ξανά είμαι στην τάξη και έχουμε αυτόν τον περίεργο στη γεωμετρία που δεν βγάζω άκρη.
1: Λοιπόν. Ναι, εδώ δεν θα βγάλουμε άκρη και με τις βάσεις και με τα αποτελέσματα σε λίγο.
0: Γιατί? Σήμερα είναι τα αποτελέσματα, να πούμε, των παιδιών, έτσι.
1: Σήμερα έκανα μία έρευνα και ζήτησα τη γνώμη συναδέλφων έμπειρων. Αυτό που μου μετέφεραν είναι ότι υπήρχαν μαθήματα πιο βατά και μαθήματα που ήταν λιγότερο βατά τα θέματα. Παντού, και δεν μεταφέρω κάτι καινούριο, στην οικονομία τα θέματα ήταν δύσκολα. Τα παιδιά πιέστηκαν πάρα πολύ. Μου το είπαν και συνάδελφοι που ήταν επιτηρητές αυτό το μάθημα. Υπήρχαν και άλλα μαθήματα, όπως και τα αρχαία ήταν, χρειαζόταν δηλαδή ιδιαίτερη μελέτη. Να δούμε στην έκθεση, η οποία φάνηκε ένα ωραίο θέμα, προσιτό θέμα. Ένα θέμα που μπορούσε να το αναπτύξει, θεωρητικά εμείς μας αρέσουν αυτά τα θέματα. Αλλά να δούμε τελικά η βαθμολογία των παιδιών, γιατί άκουσα τη γνώμη ότι υπήρχαν και καλά γραπτά ή πολύ καλά, αλλά υπήρχαν άλλοι και όχι καλά γραπτά.
0: Δεν έχω καταλάβει τι σημαίνει αυτό.
1: Ναι,
0: δηλαδή υπήρχαν παιδιά που γράψαν καλά και παιδιά που δεν γράψαν καλά ή κάτι,
1: ναι,
0: άλλο.
1: Αυτό εννοώ. Εννοώ με την λογική ότι περιμένεις ένα θέμα που το βλέπεις βατό, το βλέπεις ωραίο, το βλέπεις ότι μπορεί να αναλυθεί, ότι η βαθμολογία θα είναι προς το καλύτερο.
0: Ναι.
1: Αλλά στο τέλος βγάζεις ένα συμπέρασμα ότι πάλι παραμένει η λογική και της υψηλής βαθμολογίας αλλά και της χαμηλής βαθμολογίας.
0: Κύριε Τσούχρο, στην οικονομία και στα αρχαία που είπατε, υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα θέματα? Γιατί αν ήταν δύσκολα, εντάξει, ήταν για όλα τα παιδιά δύσκολα από τη στιγμή. Και τώρα που δεν δίνουν παιδιά από προηγούμενα χρόνια για να λιώνεται η βαθμολογία.
1: Για όλα. Απλά σας είπα ότι ειδικά στην οικονομία, αυτό γράφτηκε και στα site εκπαιδευτικά και αναφέρθηκε, ότι τα θέματα ήταν δύσκολα. Okay. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια.
0: Δεν ήταν λάθος η διατύπωση, ξέρω, και τα λοιπά, έτσι,
1: ή
0: από τιμή διδακτέα ύλη.
1: Για πρώτη φορά δεν είχαμε το παραμικρό παράπονο, γι' αυτό φαίνεται πριν από λίγο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν είχαμε παράπονο ότι είναι εκτός ύλης, ότι είναι δυσνόητο, ότι η Επιτροπή έδωσε 2-3 διαφορετικές λύσεις.
0: Καλά, αυτό ότι στην Ελλάδα συζητάμε ως επιτυχία ότι τα θέματα ήταν εντός ύλης. Είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, μάλιστα.
1: Μερικές φορές
0: έχει συμβεί,
1: λέει, το πρόβλημα.
0: Το ξέρω, το θυμάμαι.
1: Για φέτος όμως η Επιτροπή γενικά πρόσεξε και το Υπουργείο Παιδείας σε αυτό το θέμα πήγε καλά. Δεν είχαμε δηλαδή αυτά τα γνωστά παράπονα, τα οποία τελικά είναι εις βάρος των παιδιών. Διότι παραπονούνται, αλλά εγώ δεν έχω δει να υπάρξει κάποια αναβαθμολόγηση, κάποια αλλαγή όλα αυτά τα χρόνια. Ό,τι έγραψε.
0: Κύριε Τσούκλο, για άλλο θέμα σας καλέσαμε, αλλά δεν θα προλάβουμε να το πούμε και δεν θα ήθελα να το αδικήσουμε. Επειδή είδαμε πέρυσι ότι δοθήκαν 25.000 αποβολές σε παιδιά για τα κινητά, να το συζητήσουμε αύριο με την ησυχία μας, γιατί επειδή φτάνουμε στο δελτίο ειδήσεων που πρέπει να
1: το συζητήσουμε. Ναι, είναι σημαντικό.
0: Και τα ποσοστά ΔΕΠΗ των παιδιών, τη διάσπαση προσοχή, που είναι πολύ σημαντικά θέματα, έφυγε η κουβέντα τώρα.
1: Είδα ακριβώς ότι ενώ την πρώτη χρονιά ήταν γύρω στους 14.000, μετά πήγαν 25.000.
0: Ωραία, θα πρέπει να το δούμε, να μιλήσετε και με τους συναδέλφους πώς θα αντιμετωπίζουν στο σχολείο αυτό και τι σημαίνει.
1: Ωραία.
0: Έχει τεράστιο ενδιαφέρον ότι κάποιος πάει εθελοντής να πάρει την αποβολή. Θα δούμε, έχει ενδιαφέρον η συζήτηση.
1: Έχει ενδιαφέρον, γιατί βλέπετε και η οπαδική βία που οδηγεί στο θάνατο ενός παιδιού 17 ετών χθες το βράδυ.
0: Ναι. Το σχολείο εννοείται θα μπορούσε να έχει ρόλο στην αποτροπή αυτή τη νοοτροπία.
1: Φυσικά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλή σας
0: ημέρα.
1: Σας
0: χαιρετώ. Γεια χαρά. Ο κύριος Τσούκλος, ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ. Ας τα πούμε καλύτερα αύριο, να έχουμε την άνεση του χρόνου, γιατί τώρα σε δύο λεπτά θα κλείσει κουβέντα. Ώσπου να πούμε λίγο ποιο είναι το θέμα, δεν θα έχουμε προλάβει να το εξηγήσουμε. Και επειδή είναι πολύ σημαντική προσπάθεια που γίνεται τα παιδιά, τουλάχιστον αυτές τις 5-6 ώρες που είναι στο σχολείο, να μην είναι σε εξάρτηση από τα κινητά, δεν πρέπει να υπονομευτεί από την νοοτροπία. Εντάξει, σας πάρω και μια αποβολή. Να δούμε και πόσα είναι αυτά τα παιδιά. Είναι 25.000 οι αποβολές. Μπορεί τα παιδιά να είναι λιγότερα, κάποιος να πήρε πολλές δηλαδή. Και μου λέγω ότι δεν το θυμόμουν αυτό, ότι υπάρχει μια υπεργία σε εξέλιξη που όμως πάνε όλοι κανονικά στη δουλειά τους και την ημέρα που θα πρέπει να αξιολογηθούν σύμφωνα με τον νόμο κάνουν χρήση του δικαιώματος στη συμμετοχή, στην απεργία, η οποία δεν ισχύει για όλους τους άλλους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο αυτό είναι συνταγματικό και μπορούν να το κάνουν οι εκπαιδευτικοί. Θα δούμε. Πάντως γενικά, κάθε μέρα που ένα παιδί πάει σχολείο, πάει για να μάθει γράμματα. Και το εξετάζει ο καθηγητής ή ο δάσκαλος και εκείνη την ώρα αξιολογεί αν το παιδί διάβασε. Στο ημερήσιο διαγώνισμα αυτό πάλι γίνεται, το αξιολογεί αν διάβασε. Στο τέλος της χρονιάς αυτό κάνει πάλι ο καθηγητής, το αξιολογεί. Και όταν δίνει τους βαθμούς, είναι το σύνολο της προφορικής και της γραπτής του παρουσίας και γίνεται μια αξιολόγηση και του βάζει ένα βαθμό. Δεν γίνεται ο αξιολογητής να μην θέλει να αξιολογηθεί. Ή όταν του το λες να λέει πώς αξιολογόμαστε. Και λέει τι θεωρεί αυτός αξιολόγηση. Τέλος πάντων, λοιπόν, τα λέμε αύριο στις 10 η ώρα. Να είστε καλά, για χαρά.

0: Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η τραγωδία στη Βενεζουέλα, εικόνες βιβλικής καταστροφής. Μεγαλώνει η λίστα των αγνοούμενων ώρα με την ώρα μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα που τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό που ανακοίνωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλση Ροδρίκες, τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 700 τραυματίστηκαν. Η Γουέρα είναι μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τους δύο σεισμούς. Πολυόροφα κτίρια κατέρευσαν. Μεγάλες είναι οι ζημιές και στην πρωτεύουσα Καράκας, όπου οι κάτοικοι εγκατέλειψαν πανικόβλητοι τα σπίτια τους και το διεθνές αεροδρόμιο γέμισε σκόνη και συντρίμια. Ο Υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω κινδύνου κατάρρευσης και πιθανών διαρροών φυσικού αερίου. Οι σεισμοί έγιναν αισθητικές στην Κολομβία και η πρωτεύουσα της Μποκοτά απέχει περίπου 1000 χιλιόμετρα από το Καράκας. Κύμα διεθνούς αλληλεγγύης με πολλές χώρες να προσφέρονται να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος είχε τηλεφωνική συνομιλία με την πρόεδρο της χώρας, ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον αποστέλει άμεσα ομάδες έρευνας και διάσωσης, ιατρικό προσωπικό και ανθρωπιστική βοήθεια. Την εικόνα που επικρατεί στο Καράκας μετά από τους δύο ισχυρούς σεισμούς περιέγραψε το Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Καράκας, Θοδωρής Μαραγγέλης, ο οποίος είπε ότι οι Έλληνες είναι καλά. Μίλησε για αρκετά κτίρια που έχουν καταρρεύσει όχι μόνο στο Καράκας αλλά και σε κοντινές πόλεις. Για μείζωνα καταστροφή από το διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας, τονίζοντας πως ακόμα δεν υπάρχει εικόνα των ζημιών. Μιλώντας στην ΕΡΤ, επεσήμανε ότι οι καταρρεύσεις στηρίων είναι χιλιάδες, ενώ σημείωσε ότι συμφωνεί με την εκτίμηση του Αμερικανικού Γεωλογικού Ινστιτούτου ότι είναι κοντά στο 50% οι πιθανότητες οι νεκροί να υπερβούν τους 10.000, ενώ είναι ισχυρή πιθανότητα να υπερβούν ακόμα και τους 100.000. Τη σημασία της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στις ένοπλες δυνάμεις όπως τα drones και ειδικά στην εκπαίδευση της νέας γενιάς αξιωματικών ανέδειξε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του σήμερα το πρωί στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Κάνοντας μνήμα στην προσπάθεια εξυγχρονισμού του ελληνικού στρατού και του ναυτικού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει υποχρέωση να παραμείνει στην αιχμή της τεχνολογικής εξέλιξης προκειμένου να διασφαλίσει την εθνική της ασφάλεια. Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας του 17χρονου που έπεσε νεκρός από χτύπημα με μαχαίρι κατά την αιματηρή συμπλοκή χθες βράδυ στην Καλλιθέα. Οι αρχές είχαν προχωρήσει σε 14 προσαγωγές, ενώ κατά τις έρευνες εντοπίστηκε το μαχαίρι που θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Δεν πρόκειται για οπαδικό κίνητρο, καθώς θήτης και θύμα ανήκαν στην ίδια ομάδα, δήλωσε πριν λίγο στο Earth News εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοπλίδου. Η Ουάσιγκτον επιθυμεί μια συμφωνία με το Ιράν, αλλά όχι με οποιοδήποτε τίμημα, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη συνάντηση που είχε με τους Υπουργούς Εξωτερικών των κρατών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και του Μπαχρέιν. Ο Ρούμπιο τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα δεχθούν τα στενά του ορμούς να ανήκουν σε οποιαδήποτε μεμονωμένο κράτος. Είμαστε ανοιχτοί στην ειρήνη, αλλά σε μια ειρήνη που είναι διαρκής, πραγματική και που σε καμία περίπτωση δεν υπονομεύει την ασφάλεια ή την ευημερία μας, ούτε την ασφάλεια και την ευημερία των φίλων και συμμάχων μας στην περιοχή του Κόλπου, ανέφερε χαρακτηριστικά. Οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια προς την Άγκυρα περνά από το Κογκρέσο, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, αναφερόμενος στις πρόσφατες δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων για την Τουρκία και τα F-35. Μιλώντας στο Earth News, τόνισε ότι η πραγματικότητα δεν έχει αλλάξει, επισημένοντας ότι η Τουρκία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες των κυρώσεων που επιβλήθηκαν λόγω της απόκτησης των ρωσικών πυράβλων S-400. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται σήμερα ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του σχετικού νομοσχεδίου στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Το νομοσχέδιο, βασικό σημείο του οποίου είναι η θεσμοθέτηση εκλογής αιρετών σε ένα γύρο, έγινε δεκτό από την πλειοψηφία της Επιτροπής. Η αλλαγή του συστήματος στις αυτοδιοικητικές εκλογές φέρνει μεγαλύτερη συμμετοχή, η οποία δίνει μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους, είπε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Αίτημα αντισυνταγματικότητας επί της διάταξης για τις αυτοδιοικητικές εκλογές κατέθεσε στο ΠΑΣΟΚ και κατηγόρησε την κυβέρνηση για προσπάθεια χειραγώγησης της ψήφου. Πολιτικός αντίπαλος του Πασόκ είναι η σημερινή κυβέρνηση και στόχος του είναι η νίκη στις εκλογές για να γίνει παρελθόν η Νέα Δημοκρατία, δήλωσε του ΕΡΤ News ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης. Υποστήριξε ότι ο κύριος Μητσοτάκης έκανε τη Νέα Δημοκρατία και το Μαξίμου μια προσωπική του υπόθεση και έθεσε ρητορικά το ερώτημα αν μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή ο Αλέξης Τσίπρας, εκφράζοντας την απορία του αν μπορεί να έρθει ένα άλλο πρόσωπο που έχει ήδη κυβερνήσει με γνωστά αποτελέσματα, με ένα κόμμα ιδιωτικής χρήσης και να αντικαταστήσει ένα άλλο σύστημα ιδιωτικής χρήσης.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, μπόρες και καταιγίδες στα υπηρωτικά, στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα, στα δυτικά ως 33 βαθμούς θερμοκρασία, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Έρτσα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Είδηση!
4: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
5: Ξυπνάω, πίνω καφέ, ντύνομαι, στολίζομαι και φοράω τα αλλοκαίνουργια γυαλιά που πήρα από το iSight. Γκραν σουξε. Μάνα, τα σκόρδα. iSight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
6: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
7: Άκου τώρα.
6: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια.
7: Άκου τώρα.
6: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
7: Με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
8: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζάκυνθο και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

0: Δίθυρα ακούσματα.
1: Δίθυρα ακούσματα.
0: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
1: με τη Χαρίκλια Μενώτου
0: και τον Πέτρο Βυσβάρδη.

0: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα από τη Χαρή Καλιαμινώτου και τον Πέτρο Μεσβάρδη.
1: Ευχαριστώ, Πέτρο.
0: Είπα να σε ανακοινώσω.
1: Καλημέρα, ναι.
0: Για και είμαστε μαζί, έχουμε την ευτυχία να είμαστε παρέα. Βέβαια, η παρέα είναι πολύ μεγαλύτερη. Να πούμε καταρχήν ότι στην κονσόλα του ήχου είναι ο Αλέξανδρος Ολάσης και η Άννα Καποδίστρια. Η Άννα Καποδίστρια και ο Αλέξανδρος Ολάσης. Λείπει σήμερα ο Σταύρος. Ο Λιβέρης είναι βέβαια παλιά παιδιά εδώ που βλέπουμε. Που είχαμε τη χαρά να συνεργαζόμαστε παλιότερα, να μας καλούν, να μιλάμε. Σήμερα μας παρακολουθούν. Και έχουμε και τη νεότερη γενιά εδώ, θα την ακούσετε αργότερα.
1: Γιατί ήρθε το καλοκαιράκι.
0: Γιατί μπήκε το καλοκαίρι ακριβώς. Από τη φιλόξενη Ερτσακίνθου στους 95,2 και 93,2 στα FM. Αρκετά τα θέματα. Να ξεκινήσω με αυτά που προφανώς θα ενδιαφέρουν τους αγρότες, γιατί έχουν βέβαια έντονο τον προβληματισμό και σωστά τον έχουν, γιατί όπου να είναι πιάνει Ιούλιος και επιδοτήσεις γιοκ. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία του ΟΣΔΕ του 2026. Δεν έχουμε κάποια καινούργια να πούμε, δυστυχώς δεν έχουμε κάποια έγγραφα από την ΑΔΕ ή από άλλη αρχή που να μας ενημερώνει για το τι ακριβώς μέλη γενέστε. Εκείνο που υπάρχει σήμερα είναι μια ενημερωτική συνάντηση στην Αθήνα από την ΑΔΕ προς τους συνεταιρισμούς που ασχολούνται με τις επιδοτήσεις, με το ΟΣΔΕ. Δηλαδή μετά από πρωτοβουλία της ΕΘΕΑΣ έχει κλείσει για σήμερα το μεσημέρι, τώρα 12 η ώρα, τώρα πρέπει να ξεκινάει αυτή η συνάντηση με τα ΚΙΔ των συνεταιρισμών που ασχολούνται δηλαδή με αυτή την ιστορία και την ΑΔΕ, έτσι ώστε η ΑΔΕ να ενημερώσει τα παιδιά που ασχολούνται με αυτό το τομέα για το πώς θα λειτουργήσει το σύστημα φέτος. Υπήρξαν κάποιες ανακοινώσεις το προηγούμενο διάστημα ότι θα ξεκινούσε η διαδικασία τη Δευτέρα, αυτή τη Δευτέρα που πέρασε δηλαδή, δεν έγινε κάτι τέτοιο διότι προφανώς δεν ήταν έτοιμα τα πράγματα και έτσι είμαστε σε αναμονή. Αμέσως μετά τη συνάντηση της σημερινή θα έχουμε τη δυνατότητα προφανώς να πούμε κάποια πράγματα, να ενημερώσουμε και εμείς εσάς, να ενημερώσουμε τον κόσμο για το τι ακριβώς θα γίνει. Η πραγματικότητα όμως που είναι αδύρυτη είναι ότι πλέον έχει περάσει πάρα πολύ καιρός, πιέζει ασφιχτικά ο χρόνος για να μπορέσουμε να φτιάξουμε τις φετινές επιδοτήσεις και πραγματικά μας προβληματίζει.
1: Και μόλις αυτές τις αλλαγές, να πω εγώ.
0: Βέβαια, γιατί σίγουρα θα υπάρχουν και αλλαγές. Καινούρια, άλλη αρχή έχει αναλάβει πλέον το κομμάτι των επιδοτήσεων και μας προβληματίζει έντονα το πώς ο χρόνος αυτός θα επαρκέσει για να ετοιμαστεί, να γίνουν οι αιτήσεις, να γίνουν οι έλεγχοι που πρέπει να γίνουν, που από ό,τι φαίνεται θα είναι πιο ασφιχτική φέτος από την ΑΔΕ, για να μπορέσει να υπάρξει η πληρωμή του Οκτώβρη, όπως έχουμε συνηθίσει, της προκαταβολής. Θα είμαστε λοιπόν σε επικοινωνία όλο αυτό το διάστημα, θα είμαστε μαζί σας σε επαφή, ό,τι καινούργιο μαθαίνουμε να σας το μεταφέρουμε. Αυτά τα ολίγα δυστυχώς σε σχέση με το κομμάτι των επιδοτήσεων. Να πάμε σε ένα θέμα που βρήκαμε από ένα άρθρο του Τάσου Σαράντη που πάντα ενδιαφέρεται και αναφέρεται στα θέματα τα οικολογικά της ευρύτερης σημασίας και ενδιαφέροντος. Υπάρχει λοιπόν ένα άρθρο που λέει ότι πάνω από 70 κιλά βρόσιμα τρόφιμα πετάει κατέτος κάθε Ευρωπαίος πολίτης. Δεν πρόκειται για απλή σπατάλη αλλά για χαμένες θερμίδες, χαμένα χρήματα και ένα αυξανόμενο κλιματικό πρόβλημα. Το πρόβλημα της σπατάλης τροφίμων είναι γνωστό, αλλά παραμένει επίκαιρο, δεδομένου ότι οι πόλεμοι στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή έχουν περιορίσει τις αλυσίδες εφοδιασμού, ενώ η κρίση του κόστου ζωής οθεί πολλές οικογένειες στα όρια τους. Χωρίς την ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της ανθεκτικότητας της αλυσίδας εφοδιασμού και της ευχέρειας των νοικοκυριών, οι κίνδυνοι για την επιστημιστική ασφάλεια θα αυξηθούν σημαντικά. Ωστόσο, τα νοικοκυριά εξακολουθούν να πετάνε τεράστιες ποσότητες βρόσιμων τροφίμων. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Αυτό δεν είναι απλό σπατάλι. Είναι χαμένες θερμίδες, χαμένα χρήματα και ένα αυξανόμενο κλιματικό πρόβλημα. Σύμφωνα με νέα ανάλυση της ομάδας του Ιαν Βίλιαμς, καθηγητή εφαρμοσμένης περιβαλλοντικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Σαθάμπτον, τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά πετάνε περισσότερα από 70 κιλά τροφίμων ανά άτομο κάθε χρόνο. Υπολογίζεται ότι 69 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων σπαταλήθηκαν στην Ευρώπη και στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2025 με βάση τον μέσο όρο των απορριμμάτων τροφίμων και τον τρέχοντα συνολικό πληθυσμό. Όμως πρόκειται για ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Σε όλο τον κόσμο το 2022, αυτό ήταν το τελευταίο έτος που υπάρχουν δεδομένα, τα νοικοκυριά, το λιανικό εμπόριο και οι υπηρεσίες εστίασης σπατάλησαν 1,052 δισεκατομμύρια τόνους τροφής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι ένα τετραμελές νοικοκυριό θα εξοικονομούσε 400 ευρώ ετησίως σε τρόφιμα που τελικά σπαταλούνται. Αλλά το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τα χρήματα. Οι κύριοι παράγοντες που οδηγούν στη σπατάλη τροφίμων είναι η έλλειψη γνώσης, οι ανησυχίες που σχετίζονται με την υγεία και τα υποτιθέμενα λιγμένα τρόφιμα, καθώς και η αύξηση της κατανάλωσης για λόγους ευκολίας. Γιατί όμως οι Ευρωπαίοι σπαταλούν τρόφιμα? Όπως εξηγεί ο κ. Βίλιαμς, ο καθηγητής, οι προσφορές και ο πανικός που προκαλούν οι αγορές οθούν τους ανθρώπους να αγοράζουν περισσότερα από όσα χρειάζονται. Οι προσφορές πολλαπλών αγορών, οι προσφορές του τύπου 1-1 δωρεάν, οθούν τους καταναλωτές να αγοράζουν περισσότερα από τα απαραίτητα. Η επίεση χρόνου και τα ψώνια, ενώ πεινούν, επιτείνουν αυτή την τάση και η ανάλυση δείχνει ότι ο προγραμματισμός έχει σημασία, δεδομένου ότι οι άνθρωποι που ελέγχουν το ψυγείο τους και ψωνίζουν με λίστα σπαταλούν λιγότερο. Ένα άλλο θέμα είναι οι ετικέτες. Ο σχεδιασμός του λιανικού εμπορίου παίζει βασικό ρόλο. Τα μεγάλα μεγέθη συσκευασιών και οι περιορισμένες επιλογές για την αγορά μικρών μερίδων σημαίνουν ότι τα νοικοκυριά αγοράζουν τρόφιμα που δεν μπορούν να καταναλώσουν. Οι εκπτώσεις κοντά στη λήξη των προϊόντων μπορεί να βοηθήσουν, αλλά μόνο εάν οι αγοραστές έχουν ένα σχέδιο για να χρησιμοποιήσουν ή να καταψύξουν τα τρόφιμα. Μόλις τα τρόφιμα βρίσκονται στο σπίτι, η καθημερινή διαχείριση καθορίζει αν θα καταναλωθούν ή θα απορριφθούν. Η σύγχυση σχετικά με τις ετικέτες ημερομηνίας λήξης είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την αποφυγή της σπατάλης. Πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν την ανάλωση κατά προτίμηση πριν από όπου γράφουν οι ετικέτες απάνω ως όριο ασφαλείας. Πετάνε τα τρόφιμα για να αποφύγουν τον κίνδυνο ασθένειας. Αυτός ο φόβος υπερτερεί τις ενοχές για τη σπατάλη τροφίμων. Η απλή σαφήνεια στις ετικέτες θα μείωνε γρήγορα τις απορρίψεις, επισημαίνει ο κ. Βίλιαμς. Οι δεξιότητες αποθήκευσης έχουν επίσης σημασία. Η κατάψυξη, το μαγείρεμα σε παρτίδες και χρησιμοποίηση πρώτα του παλιότερου αποθέματος με το νεότερο απόθεμα να χρησιμοποιείται τελευταίο μειώνουν δραματικά την αλλίωση των τροφίμων. Τα κατεψυγμένα τρόφιμα σπαταλούνται πολύ λιγότερο από τα φρέσκα. Ο προγραμματισμός για την κατανάλωση τροφίμων μπορεί να είναι δύσκολος. Η σύγχρονη ζωή είναι πολύ άσχολη, οι άνθρωποι τρώνε εν κινήσει και πολλοί βασίζονται σε έτοιμα γεύματα. Αυτή η κουλτούρα της ευκολίας αυξάνει τα απόβλητα. Το εισόδημα από μόνο του δεν εξηγεί το μοτίβο. Οι ερευνητές δεν βρήκαν σύνδεση μεταξύ του εθνικού ΑΕΠ, το τυπικό μέτρο του μεγέθους δηλαδή μιας οικονομίας και της οικονομικής ανάπτυξης, και της σπατάλης τροφίμων των νοικοκυριών. Κάποιες πρακτικές μείωσης λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε αυτό το άρθρο. Η ερευνητική μελέτη υποδεικνύει τρεις σαφείς τρόπους για μείωση της σπατάλης. Ο πρώτος αφορά την τυποποίηση των ετικετών ημερομηνίας λήξης και τη διεξαγωγή μιας εκστρατείας ενημέρωσης του κοινού. Όταν οι άνθρωποι κατανοούν τη διαφορά μεταξύ ποιότητας και ασφάλειας, πετάνε λιγότερο. Ο δεύτερος αφορά την αλλαγή των πρακτικών λιανικής πώλησης με την ενθάρρυνση των μικρότερων μεγεθών συσκευασιών, των επανασφλαγιζόμενων συσκευασιών και των μηνυμάτων στις προσφορές για να ενθαρρυνθεί η κατάψυξη των τροφίμων. Και ακόμα την παροχή κινήτρων στα σούπερ μάρκετ, ώστε να τιμολογούν με σαφήνεια τα είδη που πλησιάζουν στη λήξη τους, ώστε να ενθαρρυνθεί η αγορά τους. Ο τρίτος αφορά την άμεση υποστήριξη των νοικοκυριών με τη χρηματοδότηση μαθημάτων μαγειρικής στην κοινότητα, με εκστρατείες για τη διαχείριση του ψυγείου και απλά ψηφιακά εργαλεία που παρακολουθούν τι υπάρχει στο σπίτι. Αυτά ήταν το άρθρο που νομίζω είναι σημαντικό. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τις σπατάλες γενικά.
1: Είχαμε και καλεσμένο τον κύριο Πληθάρα.
0: Θα θυμάσαι καλύτερα από μένα.
1: Η ερώτηση είναι η εξής, Πέτρο, ότι ενώ τα λέμε, ενώ τα συνειδητοποιούμε, ενώ ανέφερες και ένα οικονομικό ποσό
0: που είναι
1: των
0: σημαντικό.
1: 400 ευρώ, το οποίο ο καθένας όσο το αναγάγει σε σχέση με την καθημερινότητά του, δηλαδή για άλλους μπορεί να μην είναι καν μια ξαπλώστρα στην Μύκονο, αλλά για άλλους μπορεί να είναι το μηνιαίο έξοδο του σούπερ μάρκετ, έτσι τα 400 ευρώ, η ασφάλεια ενός αυτοκινήτου ετησίως. Δηλαδή ο καθένας κάνει την αναγωγή
0: του. Αν τα αναγάγει βέβαια στο δικό του θέμα, ο καθένας, ναι, στη δική του οικονομική
1: σίγουρα, όμως,
0: κατάσταση, για κάποιους είναι σημαντικό.
1: 2, 3, 1, που και πάλι θα ήταν. Αυτό που για μένα έχει σημασία είναι η αλλαγή της νοοτροπίας. Και αλλαγή της νοοτροπίας και της κουλτούρας, η οποία θα πρέπει να συνοδεύει την καθημερινότητά μας. Δηλαδή αυτό που ανέφερες, το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό, ό,τι αφορά τις μεγάλες συσκευασίες. Πάμε στο σούπερ μάρκετ και λέμε, ναι, γιατί αυτό το παίρνω και έχει μέσα 5 συσκευασίες. Πότε θα φάμε ταλέπορη 5 πακέτα μακαρόνια? Πότε θα ξαναπάμε στο σούπερ μάρκετ, θα ξαναβρούμε μια αντίστοιχη προσφορά, τι θα τα ξαναβάλουμε? Και επειδή ορθώς ανέφερες και το λέω, γιατί στα σπίτια σπάνια γίνεται, δηλαδή είναι λίγες οι νοικοκυρές ή οι νοικοκύριδες ή οι οικογένειες που έχουν το χρόνο να κάτσουν να τακτοποιήσουν τα ντουλάπια τους.
0: Να κάνουν την αποθήκη τους σωστά.
1: Σωστά. Συνήθως κυνηγάμε την ουρά μας με τις δουλειές, άρα λοιπόν δεν υπάρχει αυτός ο χρόνος. Και τι γίνεται? Παίρνουμε τα νέα προϊόντα, τα βάζουμε μπροστά στα παλιά και στο τέλος καλούμαστε να πετάξουμε πάρα πολλά τρόφιμα τα οποία έχουν λήξει. Τα έχουμε πάρει σε μια τρελή προσφορά, τα οποία όμως τελικά δεν θα χρησιμοποιήσουμε, γιατί ας πούμε μια πέστο σάλτσα, αν έχει 5 συσκευασίες μαζί, μια οικογένεια μπορεί να μην την έχει εντάξει στο διατροφολόγιο της, έτσι, και να χρειάζεται 15 χρόνια να την καταναλώσει. Μια άλλη που την έχει εντάξει όμως μπορεί πραγματικά να είναι πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η συσκευασία. Άρα λοιπόν πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο και σε σχέση με τις δικές μας συνήθειες. Επίσης να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και το έχουμε αναφέρει και από την εκπομπή και μπορούμε να κάνουμε πάλι ένα αφιέρωμα, γιατί πραγματικά είναι, αν θέλεις, καθοριστικό σε ό,τι αφορά την νοοτροπία και των Ελλήνων και την έλλειψη πληροφόρησης αλλά και την ευαισθητοποίηση. Αυτό λοιπόν που σκέφτομαι είναι το εξής. Πόσοι από τους καταναλωτές έχουν σκεφτεί και έχουν καλά ξεκαθαρίσει στο μυαλό τους ποιο είναι το ημερομηνία λήξης και το best before use? Το οποίο είναι μια καθοριστική λεπτομέρεια, γιατί υπάρχουν κάποια είδη τα οποία θεωρητικά όχι δεν χαλάνε, γιατί πλέον όλα έχουν μια ενδεικτική ημερομηνία κατανάλωσης, ασφαλούς κατανάλωσης, αλλά αυτό που έχει σημασία όμως είναι το αν είναι το best before use και έχεις ένα μακαρόνι, κατά 99% δεν θα έχει πάθει τίποτα. Ακριβώς. Για να το πετάξεις.
0: Δεν σημαίνει ότι έληξε.
1: Ακριβώς. Και πάρα πολλές φορές όλοι μας έχουμε πιει και λίγο λιγμένο γάλα. Μάλιστα, ο γιος μου, θυμάμαι από μικρός με κορόιδημα, μαμά, έχει λήξει χθες το γάλα. Θέλω να πω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να ενημερωθούμε, έτσι, γιατί είναι βασική ασφάλεια. Παρ' όλα αυτά, όμως, να δούμε τη διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά το κομμάτι κατανάλωση πριν, το κατά προτίμηση πριν. Και βέβαια και το κομμάτι, όπως είπες, των προμηθειών και της κατανάλωσης των προϊόντων που ουσιαστικά θέλουμε και μπορούμε να καταναλώσουμε. Γιατί ένα extreme προϊόν μπορεί να το βρούμε σε μια καταπληκτική προσφορά, αλλά μπορεί να μην το καταναλώσουμε και σχεδόν ποτέ.
0: Ακριβώς. Όλα αυτά λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας, γιατί είναι πολύ σοβαρό θέμα. Από πολλές απόψεις, και από την περιβαλλοντική άποψη και από την οικονομική άποψη, νομίζω ότι είναι ένα θέμα που πρέπει. Και είναι ένα θέμα που απασχολεί τους πάντες. Αφορά μάλλον τους πάντες. Όλες τις οικογένειες, όλους τους ανθρώπους. Πρέπει να υπάρχει ένας καλύτερος προγραμματισμός και μια καλύτερη σχέση με όλα αυτά που είπες προηγουμένως. Θα άρχισα να φέρω, να μην τα ξαναπώ, με τις ημερομηνίες λήξης, με το πώς φτιάχνεις την αποθήκη σου, με το πώς χρησιμοποιείς την κατάψυξή σου. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο όμως, γιατί έχει να κάνει, ξαναλέω, και με την οικονομία και με το περιβάλλον.
1: Και επίσης να βάλω και μια έτσι κοινωνική διάσταση, ότι αν κάποιος ακούει το ποσό των 400 ευρώ που αναφέρθηκε στο άρθρο, είναι ενδεικτικό, εξαρτάται από τη χώρα, εξαρτάται από το νοικοκυριό, okay, είναι ένας μέσος όρος. Όμως αυτό το ποσό, αν για κάποιον μπορεί να μην είναι τόσο σημαντικό ή αρκετό για να τον προβληματίσει ή να είναι μια πρόκληση, να σκεφτεί λίγο διαφορετικά. Ας δει ότι θα μπορούσε να το εξοικονομήσει και να το προσφέρει σε κάποιους που μπορεί να έχουν ανάγκη.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες που πραγματικά με αυτά τα χρήματα ή με κάποια τρόφιμα που θα αντιστοιχούσαν σε αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να περάσουν με πολύ πιο ανθρώπινες συνθήκες.
0: Ας το συσχετίσουμε με τα περίφημα επιδόματα που δίνει η κυβέρνηση για κάποιους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, να δούμε ότι κάποια είναι σε τέτοιο επίπεδο.
1: Και σε επίπεδο.
0: Για να καταλάβουμε.
1: Ναι, και σε επίπεδο. Γιατί νομίζω 400 ευρώ είπες το μήνα, δεν είπες, ή το χρόνο?
0: Όχι, στο χρόνο είπες.
1: Στο χρόνο. Ναι. Εντάξει, ωραία.
0: Α, ήταν στο μήνα, θα ήταν δραματικό, δεν θα ήταν.
1: Εντάξει, λοιπόν. Πάμε για μουσικό διάλειμμα.
0: Να
1: ή
0: πάμε για μουσικό διάλειμμα,
1: γιατί είναι 12.
0: Μας ακούνε από το
1: Νομίζω ότι δεν θα πάμε για μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσω.
0: Θα συνεχίσουμε, ναι, γιατί ναι. Υπάρχει μια εφορία.
1: Ναι, ναι, γενικά στο σταθμό σήμερα είμαστε πολύ εφοροί. Λοιπόν, και εφορία όχι για την αγωνιμότητα, αλλά εντάξει. Συνεχίζουμε λοιπόν με χελώνες. Πάμε χελώνες που είναι καλοκαίρι.
0: Πάμε χελώνες που είναι καλοκαίρι, γιατί έχουμε και εκπλήξεις εδώ στο στούντιο.
1: Ωραία. Λοιπόν, ένα δελτίο τύπου το οποίο κυκλοφόρησε τις προηγούμενες μέρες αφορά στην αποτελεσματική προστασία της καρέτα-καρέτα που περνάει μέσα από τις παραλίες Οτοκίας. Να θυμίσουμε ότι η Ζάκυνθος είναι μέσα από τις τυχερές, θα πω εγώ, περιοχές, όποιος θέλει να το αμφισβητήσει, που φιλοξενούν σημαντικούς οικοτόπους Οτοκίας της θαλάσσιας Χελώνας. Έκθεση λοιπόν αξιολόγηση των παραλίων, όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου, δείχνει ότι η πλειονότητα των περιοχών αυτών δέχεται έντονες πιέσεις. Το ΒΒΦ Λάσκιο Αρχέλων υλοποίησαν εκτεταμένη δράση αξιολόγηση των παραλίων Οτοκίας της θαλάσσιας Χελώνας Καρέτα-Καρέτα σε όλη την Ελλάδα. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε την περίοδο 24-25 στο πλαίσιο της Συμμαχίας για την Άγρια Ζωή, της συλλογικής προσπάθειας 11 διαφορετικών περιβαλλοντικών οργανώσεων που έχει ως στόχο την αποτελεσματική προστασία των εμβληματικών ειδών της Ελλάδας. Η δράση είχε ως στόχο να καταγραφούν και να αναδειχθούν οι επιπτώσεις και σορευτική επιβάρηση των περιοχών αυτών από ανθρωπογενείς δράσεις. Τα δεδομένα αυτά θα οδηγήσουν στο σχεδιασμό και τη λήψη κατάλληλων τοπικών ή και γενικών μέτρων διαχείρισης για τη βελτίωση της κατάστασης των παραλίων Οτοκίας και την προστασία του είδους. Η συγκεκριμένη δράση υλοποιήθηκε με την πολύτιμη συμμετοχή εκατοντάδων πολιτών και θελοντών, αλλά και εξειδικευμένων επιστημόνων που γνωρίζουν τη βιολογία και την οικολογία της θαλάσσιας Χελώνας. Η Ελλάδα, να πούμε ότι διαδραματίζει κομβικό ρόλο στη διατήρηση του εμβληματικού αυτού είδους, φιλοξενώντας περίπου το 50% των φωλιών της καρέτα-καρέτα σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.
0: Πολύ σημαντικό νούμερο.
1: Ιδιαίτερη σημασία είναι ο κόλπος του Λαγανά στη Ζάκυνθο. Εδώ είμαστε. Και ο Εγνώτιος Κυπαρισιακός κόλπος, πολύ κοντά μας και αυτός, καθώς συγκεντρώνουν πάνω από το 60% των φωλιών της καρέτα-καρέτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εξαιρετική αυτή σημασία των ελληνικών ακτών για την αναπαραγωγή του είδους καθιστά αναγκαία την τακτική παρακολούθηση και τη συστηματική αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης του ως βιότοπο Οτοκίας. Ισχυρές πιέσεις δέχεται η πλειονότητα λοιπόν των παραλίων Οτοκίας, όπως επισημαίνεται στο δελτίο τύπου, και ποια είναι τα προτινόμενα μέτρα διαχείρισης. Το πρόγραμμα λοιπόν επικεντρώθηκε στην καταγραφή της γενικής κατάστασης των παραλίων Οτοκίας, των φυσικών και ανθρωπογενών πιέσεων που δέχονται, καθώς και των βασικών παραμέτρων που δύναται να επηρεάσουν τη διαδικασία φωλιοποίησης και οτοκίας, παραδείγματος χάρη τουριστικές δραστηριότητες, φωτορύπανση και ούτω καθεξής. Οι δράσεις πεδίου πραγματοποιήθηκαν δύο συνεχόμενες χρονιές, το 24 και το 25, κατά την περίοδο Οτοκίας Μάιος έως Οκτώβριος, με τη συμμετοχή περισσότερων από 120 ενεργών πολιτών και θελοντών. Συνολικά αξιολογήθηκαν 167 διαφορετικές παραλίες Οτοκίας σε όλη την Ελλάδα, καλύπτοντας περίπου 270 χιλιόμετρα ακτογραμμής, ενώ η έρευνα περιελάμβανε παραλίες στα νησιά του Ιωνίου, στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο, στην Ήπειρο και στα Δωδεκάνησα, με ιδιαίτερη έμφαση σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000. Τα αποτελέσματα του προγράμματος αναδεικνύουν ποικίλες πιέσεις που δέχονται οι παραλίες Οτοκίας της θαλάσσιας Χελώνας Καρέτα-Καρέτα στην Ελλάδα. Η πλειονότητα των παραλίων Οτοκίας επηρεάζεται από πολλαπλές ανθρωπογενείς πιέσεις, οι οποίες κυμαίνονται από μέτρια όχληση έως έντονη αλλίωση του φυσικού περιβάλλοντος. Η τουριστική χρήση αναδείχθηκε ως ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες πίεσης, καθώς οι συχνότερες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, beach bars και εστιατόρια. Ενδεικτικά, το 77% των παραλίων φιλοξενούσαν έπιπλα παραλίας που μπορεί να δυσκολέψουν τη διαδικασία της οτοκίας, το 71% των παραλίων καταγράφηκε νυχτερινή φωτορύπανση και στο 68% των παραλίων υπήρχε έντονη ανθρώπινη παρουσία κατά τις βραδινές ώρες, οπότε και γίνεται η οτοκία. Η συνολική αξιολόγηση των παραλίων Οτοκίας που προέκυψε από τη σύνθεση όλων των δικτών του πρωτοκόλλου έδειξε ότι μόνο το 12% των παραλίων βρίσκεται σε καλή κατάσταση διατήρησης, ενώ το 50% αξιολογήθηκαν ως μέτριας και το 38% ως χαμηλής ποιότητας, αναδεικνύοντας την ανάγκη ενίσχυσης της προστασίας τους. Τέλος, από τη σύγκριση των παραλίων εντός και εκτός του δικτύου Natura 2000, φαίνεται ότι προστατευόμενες περιοχές εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερο ποσοστό παραλίων με καλή αξιολόγηση, 19% έναντι 5% εκτός. Αυτό το γεγονός επιβεβαιώνει ότι το καθεστώς προστασίας συμβάλλει θετικά, χωρίς ωστόσο να εξαλείφει τις πιέσεις που εξακολουθούν να καταγράφονται, ιδιαίτερα όσο απουσιάζει η αποτελεσματική διαχείριση. Με βάση τα ευρήματα της αξιολόγησης, το ΒΒΦΛΑΣ και ο Αρχέλων προτείνουν μια σειρά μέτρων και δράσεων, οι οποίες αφορούν τόσο στη διαχείριση των παραλίων, όσο και στη βελτίωση του θεσμικού και διοικητικού πλαισίου προστασίας. Και ειδικότερα, την αξιοποίηση και εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Θαλάσσια Χελώνα Καρέτα-Καρέτα, τη διατήρηση της ελεύθερης ζώνης σε απόσταση 5 μέτρων από τη γραμμή του κύματος, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής χώρος για την έξοδο των χελωνών στην παραλία και τη δημιουργία φωλιών. Επίσης, η πρόβλεψη ώστε ο εξοπλισμός της παραλίας, οι ομπρέλες, οι ξαπλώστες, ο αθλητικός εξοπλισμός να απομακρύνεται κατά τις νυχτερινές ώρες. Ακολουθεί η απομάκρυνση αυθαίρετων παράνομων υποδομών που αλλοιώνουν το φυσικό περιβάλλον της παραλίας. Βέβαια, η ενημέρωση είναι εξίσου σημαντική των επισκεπτών παραλίων και η συνεργασία με επαγγελματίες του τουρισμού. Και τέλος, αναφέρεται στο άρθρο η ενίσχυση της παρακολούθησης και του ελέγχου εφαρμογής των μέτρων από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Με συντονισμένη δράση αρμόδιων αρχών, τοπικών κοινωνιών και φορέων, προστασίας της φύσης. Και βέβαια, οι ελληνικές παραλίες μπορούν και στο μέλλον να συνεχίσουν να αποτελούν ασφαλή καταφύγια αναπαραγωγής καρέτα-καρέτα, ενός εμβληματικού είδους και πολύτιμου κομματιού της φυσικής κληρονομιάς στη Μεσόγειο. Θέλω να κάνεις ένα σχόλιο και να συνεχίσω πριν πάμε σε μουσικό διάλειμμα με κάτι πολύ σημαντικό που θα συμπληρώσω.
0: Καταρχήν, θα συμφωνήσω ότι η παρουσία της Χελώνας είναι κάτι πολύ θετικό για τον τόπο μας. Επίσης, πρέπει να προσέξουμε το γεγονός ότι αποτελεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό το χώρο που αναπαράγονται αυτά τα ζώα σε σχέση και με την Ευρώπη αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Επομένως, επειδή πλέον έχει περάσει η περίοδος που βλέπαμε ανταγωνιστικά, έτσι τουλάχιστον πιστεύω, και το ζώο και μέσα στο κοινωνικό χώρο που είμαστε αυτή την ιστορία, νομίζω ότι είναι καιρός για να γίνουν όλα εκείνα που είναι απαραίτητα

0: Πώς καταγράφηκες αυτά που διάβασες? Από ότι είναι ο καιρός που μπορούμε να κάνουμε πράγματα έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν αυτά που...
1: Τα δέντρα, επειδή εμείς αναπνέουμε από τα δέντρα, το δεύτερο είναι πως δεν πρέπει να πετάμε σκουπίδια στη θάλασσα, γιατί μπορεί κάποιο ζώο να τα φάει, όπως η χελώνα καρέτα-καρέτα, επειδή τρώει μέδουσες και μπορεί να προσπαθήσει να φάει τη σακούλα ή κάτι άλλο πλαστικό και να πνιγεί. Και μετά πόσο εμείς θα κάνουμε μπάνιο αν έχει σκουπίδια η θάλασσα? Δεν θα μπορούμε. Οπότε μην πετάτε σκουπίδια, αν πετάτε να τα μαζεύετε μετά, καλύτερα να μην πετάτε καθόλου. Αυτό ήθελα να σας πω για σήμερα. Μπορεί να έρθω και την...
2: επόμενη φορά.
1: Ναι.
2: Τέλεια.
0: Θα σε αναγγείλουμε.
2: Λοιπόν.
1: Μπορεί να έρθω. Καλά παγωτά να φάτε. Καλό
2: μέχρι
1: καλοκαίρι.
2: Ναι, ναι.
1: Καλό καλοκαίρι, καλά μπάνια να κάνετε.
2: Λοιπόν, παίρνω λοιπόν την μπάσα μετά την ερώτηση και η Λέκτρα θα μας πει μετά. Γιατί σας ρώτησα τι δεν θέλουμε να δούμε, για να το συνδέσουμε και με το άρθρο. Η Χρυσόθεσμη μας είπε πολύ ωραία και για τα σκουπίδια και για τις μέδουσες, που είπε και η Ιφηγένεια. Μέδουσες λοιπόν, τσούχτρες, σκουπίδια. Και θα βάλω εγώ και το νέο, έτσι, τη νέα απειλή που είναι πολύ της μόδας τις τελευταίες μέρες. Και το όνομα αυτού λαγοκέφαλος.
0: Ναι, το διαβάζω.
2: Λοιπόν,
0: όλο το
2: πάμε να δούμε λοιπόν τι κάνει η χελώνα, που πολλοί στο νησί ακόμα αμφισβητούν, γιατί εσύ είπες ότι την έχει αποδεχτεί η κοινωνία, αλλά ας πούμε στο μεγαλύτερο ποσοστό της.
0: Ναι.
2: Πάμε λοιπόν να δούμε, σε ό,τι αφορά αυτό το λαγοκέφαλο, που θα πούμε στην άλλη εκπομπή τι κάνει, τι δεν κάνει, για να έχει ξεκαθαρίσει και το τοπίο, που αν και νομίζω ότι είναι σαφές. Παρόλα αυτά όμως, διαβάζουμε μία ανάρτηση από τη Mediaset σε σχέση με το λαγοκέφαλο. Ο λαγοκέφαλος λοιπόν έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τις ελληνικές θάλασσες. Η κλιματική αλλαγή και η αύξηση της θερμοκρασίας των νερών ευνοούν την εξάπλωση αυτού του ξενικού είδους στη Μεσόγειο. Καταστρέφει φυαλλευτικά εργαλεία, επιτίθεται στον άνθρωπο, επηρεάζει τα θαλάσσια οικοσυστήματα και περιέχει μία ισχυρή νευροτοξίνη που τον καθιστά επικίνδυνο για κατανάλωση. Και όμως, εδώ είναι το σημαντικό που θέλω να σταθούμε, η θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα είναι ένας από τους ελάχιστους φυσικούς στηρευτές του.
0: Μάλιστα.
2: Μπορεί να τον καταναλώσει χωρίς να επηρεάζεται από την νευροτοξίνη του, συμβάλλοντας στη φυσική ισορροπία του οικοσυστήματος. Δυστυχώς, ενώ ο λαγοκέφαλος εξαπλώνεται, πολλοί από τους φυσικούς του θηρευτές έχουν μειωθεί. Η περιαλήψη έχει περιορίσει σημαντικά πληθυσμούς μεγάλων θηρευτών, όπως ο ξυφίας. Προστατεύοντας λοιπόν την καρέτα, προστατεύουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα μόνο είδος, αλλά και τη φυσική ισορροπία της Μεσογείου. Κάνουμε και πιο ήσυχη μπάνια, έχω να πω, στη Ζάκυνθο, μια που τρώνε και τις τσούχτρες και τις μέδουσες. Ελπίζουμε να μην φάνε τα σκουπίδια που μας είπε η Χρυσόθεμης. Και αν εμφανιστεί και κανένας λαγοκέφαλος, μια που έχουμε αρκετές και χελώνες και αρκετούς.
0: Θα αμολύσουμε τις χελώνες.
2: Θα αφήσουμε τις χελώνες να μας σώσουν.
0: Θα μας βάλει ένα τραγουδάκι τώρα,
2: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μάλλον από ό,τι βλέπω. Ένα μουσικό διάλειμμα.

και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

0: Εγώ επειδή είμαι λίγο πιο της περιπέτειας, συνεχίζω θάλασσα, Πέτρο. Δεν ξέρω εσύ, θα μας πεις πάλι για επιδοτήσεις.
1: Είναι εποχή που σε τραβάει.
0: Ναι. Πάμε λοιπόν σε ένα άλλο κοινό δελτίο τύπου. Με τον τίτλο «Με κοιτάς που σε κοιτάω». Τι κάνουν λοιπόν ένας ροφός και ένα χταπόδι στο Αττικό Μετρό? Είναι ένα δελτίο τύπου από την Greenpeace. Η νέα καμπάνια της Greenpeace, των ΒΒΦΕΛΑΣ και Βουλή Watch μας καλεί να δούμε κάτι ενδιαφέρον. Μέσα στην καθημερινότητά μας σπάνια στεκόμαστε να σκεφτούμε τη θαλάσσια ζωή, τα ζώα της θάλασσας, τα θαλάσσια οικοσυστήματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μέσα στην καθημερινότητά μας δεν τα επηρεάζουμε. Όπως πιστώνεται στην ευληματική Dr. Jane Goodall, δεν μπορείς να περάσεις ούτε μία μέρα χωρίς να επηρεάσεις τον κόσμο γύρω σου. Ό,τι κάνεις έχει αντίκτυπο και πρέπει να αποφασίσεις τι είδους αντίκτυπο θέλεις να έχεις. Οι αγοραστικές μας επιλογές, που συνδέεται και με αυτό που είπαμε πριν, η διατροφή μας, οι διακοπές μας, το ενεργειακό μας σύστημα, η πολιτική, επηρεάζουν τη θάλασσα και τα θαλάσσια είδη κάθε μέρα. Παρότι η θάλασσα είναι παντού γύρω μας, οι πραγματικές ανάγκες της μας είναι συχνά αόρατες. Η νέα επικοινωνιακή καμπάνια «Με κοιτάς που σε κοιτάω» μας καλεί να κάνουμε το αόρατο ορατό. Μέσα από αφήσεις σε σταθμούς και σειρμούς του μετρό, ψάρια και χταπόδια μας καλούν να τα κοιτάξουμε και να αναρωτηθούμε τι μπορεί αυτά τα είδη να θέλουν από εμάς. Τι μπορεί να ζητάει ένα κεφαλόποδο από ένα βιαστικό άνθρωπο της πόλης? Το QR στις εικόνες παραπέμπει στο See You, We See You, το πρώτο εργαλείο, το έχουμε αναφέρει και από την εκπομπή, για την καταγραφή και παρακολούθηση των πολιτικών εξελίξεων για θέματα θαλάσσιας προστασίας στην Ελλάδα. Μέσα στον ιστότοπο, ο πολίτης βλέπει το θέμα θάλασσα με μια νέα ματιά. Μέσα από το διαδραστικό χάρτη μπορεί να εξερευνήσει τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές ανά την Ελλάδα, πού βρίσκονται, τι σημαίνει το ότι είναι προστατευόμενες, τι ζει και τι προστατεύεται εκεί και γιατί. Το ελληνικό θαλάσσιο τοπίο αλλιώς. Μέσα από το γλωσσάρι, η χρήστρια ή ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στην αλφάβητό της. Στην αλφάβητο εννοούμε της θάλασσας, μαθαίνοντας τη συχνά δύσκολη ορολογία που διέπει τις συζητήσεις για τη θάλασσα, τι θα πει βιοπικιλότητα, τι είναι το σύμφωνο για τους ωκεανούς, τι ακριβώς είναι τα θαλάσσια καταφύγια. Το παρατηρητήριο We See You γεννήθηκε ως μια πρωτοβουλία ουσιαστικής καταγραφής και παρακολούθησης των 21 δεσμεύσεων της κυβέρνησης απέναντι στη θαλάσσια προστασία το 2024. Οι 8 από τις 21 δεσμεύσεις που αφορούν στα θαλάσσια πάρκα παρακολουθούνται στενά από το παρατηρητήριο, ενώ σε ποσοστά αποτυπώνονται τα βήματα προς εκπλήρωση της κάθε μίας. Με τον τρόπο αυτό ο πολίτης μπορεί εύκολα, γρήγορα και οπτικά να κατανοήσει το πολιτικό σκηνικό για τα θαλάσσια είδη και τη θαλάσσια προστασία στην Ελλάδα. Παράλληλα, στο We See You θα βρει κανείς επίσημες εκθέσεις, άρθρα, κείμενα και νέα των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται για την προστασία της θαλάσσιας ζωής στην Ελλάδα. Το We See You μας καλεί να δούμε τη θάλασσα αλλιώς, να γνωρίσουμε τις ανάγκες και τα είδη της, να μάθουμε τις νομοθεσίες που την προστατεύουν, να διαβάσουμε τις θέσεις των επιστημονικών φορέων για τη θαλάσσια ρήπανση, την αλληλεία, την κλιματική κρίση και όσα απειλούν τις θάλασσές μας. Για τις επόμενες μέρες, λοιπόν, οι σταθμοί του μετρό συμβρεθούν από εμάς στην Αθήνα, αλλά μπορούν να ανατρέξουν και στην

0: Κάθε μέρα βουτάς στη θάλασσα και βλέπεις το ροφό.
1: Μα δεν χρειάζεται να δω ροφό κάθε μέρα, αλλά βλέπεις τη θάλασσα κάθε μέρα.
0: Δεν έχουμε και το
1: κάθε
0: Σταύρο
1: μέρα,
0: το Λιβέρι βλέπεις, εδώ σήμερα βλέπεις, μαζί μας.
1: Ναι, να μας πει
0: πώς είναι. Ναι.
1: Τις εμπειρίες του από αυτά τα πράγματα. Ωστόσο, είναι γενικότερο το θέμα και έχει να κάνει βέβαια με την προσοχή που πρέπει να έχουμε για όλα τα θαλάσσια είδη, για τη θάλασσα, για την αμμουδιά, για όλο αυτό το περιβάλλον που πρέπει να το κρατάμε ζωντανό και να είναι σε κατάσταση να μπορεί να μας υποδεχτεί για να μπορούμε και εμείς να κάνουμε τα μπάνια μας καθαρό και πρόσφορο. Εξαιρετικό. Σαν δράση νομίζω ότι είναι καλή για να βοηθάει τους ανθρώπους που δυστυχώς για αυτούς δεν έχουν πολύ επαφή με τη θάλασσα και σε καθημερινή βάση όπως μπορούμε να έχουμε εμείς. Να ακούσουμε λίγο τι έχει να μας πει και η τρίτη της παρέας, της παλιάς παρέας που ξανά είναι κοντά μας. Για να ακούσουμε και την Ηλέκτρα.
2: Κυρίες και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, καλημέρα σας. Θα περάσουμε άλλο ένα καλοκαίρι μαζί, τουλάχιστον έτσι ελπίζουμε. Να κάνουμε όλοι πολλά μπάνια, ωραίο. Το θέμα που θα μιλήσω εγώ είναι τα χόμπι. Όλοι κάνουμε κάτι, ας πούμε ποδόσφαιρο, ποδήλατο, σκάκι, πατίνι, ζωγραφική. Τα χόμπι για τα οποία θα μιλήσω είναι τα rollers. Εμείς κάνουμε εξάσκηση στο σπίτι και στην πλατεία. Εγώ όμως έχω ένα πρόβλημα. Τα πλακάκια της πλατείας έχουν ένα λίγο μεγάλο κενό ανάμεσα και πέφτει η ρόδα και έτσι φρενάρει το πατίνι και δεν έχω φόρα. Το δεύτερο χόμπι είναι η ζωγραφική στα τετράδια με τα τετραγωνάκια που έχουν τα πρωτάκια για τα μαθηματικά. Εγώ αναζητώ pixel art και βγαίνουν οι ζωγραφιές και αντιγράφω. Αυτό βέβαια το χόμπι ας πούμε το βρήκε η Ιφηγένεια και είναι ωραίο χόμπι για να μην βαριέσαι. Αυτά από μένα. Αντίο.
0: Ηλέκτρα, ευχαριστούμε γιατί μου δώσες μία διάσταση ότι πώς ένα αυθόρμητο σχόλιο, μία παρουσίαση από ακόμα και κάποιον πολύ νεαρής ηλικίας μπορεί να εστιάσει όχι σε ένα πρόβλημα για να, με την πολιτική που μπορεί κάποιος να πει μα είναι εσκεμμένη, μία επίθεση κτλ. Αλλά πώς μέσα από τα αθώα μάτια των παιδιών μπορούμε να μάθουμε και κάτι χρηστικό, έτσι. Βέβαια. Δηλαδή, μια μεγάλη κυρία θα έλεγε: πέφτει το τακούνι μου στα κενά. Ο καθένας έχει το δικό του πρόβλημα, ενώ όμως παραμένει ένα πρόβλημα. Άρα, λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να το ακούσουμε ως γενική προσέγγιση, να ακολουθούμε τα χόμπι. Full, πάμε για ρόλερ και συνεχίζουμε.
1: Ως πρόβλημα κυρίως γιατί προέρχεται από την αθωότητα ενός παιδιού.
0: Ακριβώς.
1: Που δεν έχει καμία άλλη σκοπιμότητα. Δεν θα μπορούσε να εκλειφθεί σαν κάτι τέτοιο. Πολύ χρήσιμο λοιπόν μέσα σε όλα τα άλλα.
0: Ας μας προβληματίσει.
1: Εκείνο που σκεφτόμουν τώρα επειδή η Ιφηγένεια μας είπε πολύ λίγα και έχει βγει από μια εξεταστική περίοδο γιατί όντας στην πρώτη γυμνασίου έδωσε από φέτος εξετάσεις. Δεν είπαμε στο προηγούμενο διάστημα τίποτα, βέβαια δεν μας δόθηκε ευκαιρία γιατί είχαμε και δύο κενά σε εκπομπές. Για αυτό το θέμα του κλεισίματος του σχολείου, το τεράστιο ζήτημα με τα παιδιά που πλέον αρχίσαν τις διακοπές τους και ακόμα περισσότερο γιατί σήμερα βγαίνουν και τα αποτελέσματα των εξετάσεων, οι βαθμολογίες.
0: Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλους.
1: Ακριβώς, δεν ευχηθήκαμε σε αυτά τα παιδιά όταν ήταν η ώρα υπομονή για τις εξετάσεις που έπρεπε να το κάνουμε, αλλά δεν υπήρχε, αλλά το βασικότερο καλή επιτυχία σε όλους και να ξέρουν ότι είναι ένα κομμάτι από τη ζωή τους, αλλά δεν είναι τόσο κυρίαρχο που να τα κάνει ότι αν συμβεί κάτι να τα δυσαρεστεί τόσο πολύ, γιατί δυστυχώς είχαμε και τέτοια φαινόμενα και φέτος ακόμα στην Ελλάδα και πρέπει εμείς να καθοδηγούμε τα παιδιά στο να καταλαβαίνουν ότι ναι μεν είναι κυρίαρχο για τη ζωή τους, αλλά όχι τόσο πολύ ώστε να το βάζουν ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
0: Θα μου επιτρέψεις πρώτη φορά στον αέρα, όχι να διορθώσω, ίσως να απαλύνω αυτό που είπες κυρίαρχο, ίσως απλά τα καθοδηγεί.
1: Ναι.
0: Και μπορούν και τα ίδια όμως να καθοδηγήσουν σε αυτούς τους, ακόμα και με μία αποτυχία ή με ένα βαθμό που δεν περίμεναν. Γιατί δεν πρέπει να κυριαρχήσει μία αποτυχία. Πρέπει να καθοδηγήσουν τα ίδια,
1: ναι.
0: Και ενδεχομένως να είναι και μία ευκαιρία για μία καινούργια αρχή.
1: Έτσι πρέπει να εκλαμβάνεται, σαν ευκαιρία, σαν εμπειρία. Γιατί σαν οι άνθρωποι, οι εμπειρίες τους δεν είναι πολύ μεγάλες. Σαν εμπειρία λοιπόν, και η αποτυχία είναι κακό γράψιμο. Μια εμπειρία είναι και τίποτα παραπάνω.
0: Είναι ο κόπος, είναι η επιμονή, είναι η ώρα.

0: Είναι όλες τις θυσίες που έχουν γίνει, όμως σίγουρα πρέπει κάποιος να βλέπει μέσα και στα πολύ δύσκολα τις προκλήσεις. Πάμε όμως θετικά, να πετύχουν όλοι όσοι θέλουν τους στόχους
1: καλή
0: τους.
1: Καλή επιτυχία στα παιδιά.
0: Έτσι, καλά και αποτελέσματα.
1: Σήμερα να έχουν καλά αποτελέσματα.
0: Έτσι.
1: Να πάω σε ένα εντελώς ξεχωριστό παράδειγμα που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση όταν το διάβασα. Είναι από την εφημερίδα Γκρέντα, από τον Γιάννη Πανάγου. Έχει να κάνει με την πώληση της εταιρείας Τσιάκος. Οι περισσότεροι γνωρίζουμε για την εταιρεία αυτή, την εταιρεία των πουλερικών. Λέει λοιπόν τον άρθρο αναταράξει στον κλάδο πουλερικών μετά την πώληση του 70% την Τσιάκος. Ισχυρές πιέσεις στο εγχώριο παραγωγικό οικοσύστημα πουλερικών φέρνει η πώληση του 70% της Τσιάκος στον, και εδώ είναι το σημαντικό, στον ουκρανικό όμιλο MHP. Αναταράξεις λοιπόν σε όλο το φάσμα της εγχώριας πτηνοτροφίας αναμένεται να προκαλέσει η συμφωνία πώλησης του Νιτσιάκος ΑΒΕ στον

Κοινοτροφίας, αναμένεται να προκαλέσει η συμφωνία πώλησης του Νητσιάκο Σαββέ στον Ουκρανικό όμιλο MHP του πολυεκατομμυρίουχου Γιούρι Κοσιούκ.

0: Αν συμβαίνει κάτι άλλο, προφανώς συμβαίνει κάτι άλλο, γιατί είναι επικώς απαράδεκτο από μια επιχορηγούμενη χώρα να βγαίνουν πολυεκατομμυρίουχοι να αγοράζουν επιχειρήσεις αλλού και να κινδυνεύει, κυρίως αυτό είναι που με ενδιαφέρει στην παρούσα φάση, να κινδυνεύει ένας κλάδος εξαιρετικά σημαντικός για την Ελλάδα και ένας κλάδος που τα τελευταία χρόνια ήταν σε άνθηση, ένας κλάδος που τις δύο τελευταίες δεκαετίες, όπως λέει και το άρθρο, ήταν σε απόλυτη ισορροπία. Και με την έννοια ότι η παραγωγή ήταν τέτοια που κάλυπτε και την ελληνική αγορά, που είναι σημαντική η ελληνική αγορά, γιατί αν προσθέσουμε και την περίοδο την τουριστική που έρχονται εκατομμύρια άνθρωποι στην Ελλάδα, ήταν ένας κλάδος που ανθούσε, ένας κλάδος που βοηθούσε τον... γιατί στην ουσία αφορά την αγροτική οικονομία. Δυστυχώς έχουμε και αυτά τα φαινόμενα και δεν ξέρουμε πού μπορεί να φτάσουν. Και για να πούμε δύο κουβέντες για αυτή την εταιρεία, η MHP ηγείται της κατάταξης των μεγαλύτερων εταιριών πουλερικών στην Ευρώπη, αλλά και της ουκρανικής αγοράς, με εξαγωγές σε πολλές χώρες, σύμφωνα με βάση δεδομένων που υπάρχει. Νέα ανασκόπηση τοποθετεί την MHP στην 8η θέση της παγκόσμιας κατάταξης παραγωγών, με ετήσια παραγωγή 704 εκατομμύρια πουλερικών. Εκτός από τα πουλερικά, ο ομίλος παράγει και εξάγει μεταποιημένα προϊόντα πουλερικών, σιτηρά, φυτικά έλαια και βιομεθάνιο. Στην Ουκρανία, η εταιρεία είναι από τους μεγαλύτερους φορείς εκμετάλλευσης τραπεζών αγροτικής γης και διαθέτει 3 κάθετα συγκροτήματα πουλερικών και 4 εγκαταστάσεις επεξεργασίας κρέατος. Εκτός Ουκρανίας, ο ευρωπαϊκός λειτουργικός τομέας περιλαμβάνει τις εταιρείες πουλερικών στην Σλοβενία, ένα εργοστάσιο τεμαχισμού στην Ολλανδία και τον όμιλο Γιουβέσα στην Ισπανία, τον οποίο απέκτησε το 2025. Για το τελευταίο οικονομικό έτος, η MHP ανέφερε συνολικά έσοδα σχεδόν 3,77 δισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία αντιπροσώπευαν αύξηση 24% σε σχέση με τους προηγούμενους 12 μήνες. Ωστόσο, στο συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία αποδίδεται η μείωση κατά 15% στα λειτουργικά κέρδη του ομίλου με ετήσια βάση. Αυτά για το συγκεκριμένο θέμα. Νομίζω ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή για το τι συμβαίνει και το πού οδηγούμαστε.
1: Μάλλον είναι δύσκολο το να σχολιάσουμε. Ας δούμε πώς πηγαίνει η δουλειά. Και θέλει η Ιφηγένεια να κάνει μία μικρή παρέμβαση, οπότε δεν θα σχολιάσω εγώ.
0: Okay, ακούμε την Ιφηγένεια.
2: Όπως ξέρουμε όλοι, έχει χτυπήσει ένας καύσωνας σε όλη την Ευρώπη. Και στο Λονδίνο υπήρχε ένα συνέδριο για να συζητήσουν για όλη την κλιματική αλλαγή, αλλά ακυρώθηκε διότι υπήρχε πάρα πολύ καύσωνας και το βρήκα ενδιαφέρον και ήθελα να το δείξω.
0: Τι καλύτερο αποτέλεσμα θα μπορούσε να υπάρχει? Δηλαδή θα γινόταν ένα συνέδριο για τα κλιματικά θέματα και ήρθε ο καύσωνας να αναβάλει το συνέδριο. Καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Σημειολογικά προφανώς το έκαναν. Ναι, δηλαδή ότι ήθελαν να περάσουν και αυτό το μήνυμα που λες, Πέτρο, που είναι πολύ ωραίο.
0: Πραγματικά υπάρχει το ένα στο πρόβλημα.
1: Λοιπόν,
0: να κλείσουμε
1: γιατί βλέπουμε την κονσόλα έχει αρχίσει τη γυμναστική με τα χέρια. Ευτυχώς που είμαστε και εμείς και κρατούνται σε φόρμα οι κονσόλες μας.
0: Να σας ευχαριστήσουμε όλους που μας ακούσατε σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τα κορίτσια που ήταν μαζί μας. Όπως ακούσατε, θα είναι όλο το καλοκαίρι εδώ, θα μας ταλαιπωρούν. Θα δούμε.
1: Μας ταλαιπωρούν. Εγώ το βρήκα ως πρόκληση και υπόσχεση.
0: Ευχαριστούμε και την Ερτσακίνθου στους 95,2 και 93,2. Την Άννα Καποδίστρια και τον Λιβέρη. Ο Λιβέρης δεν ήταν, είπαμε σήμερα μαζί μας. Τον Αλέξανδρο Παπαδάση. Ευχόμαστε σε όλους να είστε καλά, να περνάτε καλά, να προσέχετε. Ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες.
1: Καλό Σαββατοκύριακο και ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη Πέμπτη.
0: Γεια σας.
3: Γεια. Yeah.

0: 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την νοτιοδυτική Ελλάδα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Αυτό είναι οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Αυτό είναι οδύσσια, δεν είναι περιοδία.
0: Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στην στήριξη και στο συντονισμό της εκπομπής η Φάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Πέμπτη σήμερα, 25 Ιουνίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Εντύπωση προκαλεί υπόθεση εκβιασμού ενός 13χρονου από ανήλικους στο Βόλο. Κατάφεραν να το αποσπάσουν 370.000 ευρώ. Ξεκινά σήμερα η δίκη για το θάνατο του 17χρονου Άγγελου, που κατέληξε τον περασμένο Ιανουάριο μετά από ξυλοδαρμό από ανήλικο στις Σέρες. Κλειστά παραμένουν τα μικρά παραδοσιακά τυροκομεία της Λέσβου λόγω των μέτρων για τον αυθόδη πυρετό, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξάγουν τυριά. Ζημιές προκλήθηκαν στη Βεγόρα Αμιντέου από το πυκνό χαλάζι αλλά και τις έντονες βροχοπτώσεις. Στο Ρέθυμνο βανδάλισαν για ακόμη μια φορά ηλεκτρονικούς φορτιστές, οι οποίοι έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται έργα σε λιμάνια και παιδικές χαρές στη Σάμου με επίκεντρο την προσβασιμότητα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με μία υπόθεση η οποία προκαλεί εντύπωση. Μιλάμε για μία υπόθεση εκβιασμού ενός 13χρονου από ανήλικους. Κατάφεραν μάλιστα να το αποσπάσουν 370.000 ευρώ. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Έχει κάποια στοιχεία του ρεπορτάζ. Χρυσόστομε, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτρες από το Βόλο. Είναι όντως μια υπόθεση που κεντρίζει αρκετά το δημόσιο ενδιαφέρον, καθώς μιλάμε καταρχάς για εκβιασμό ανήλικου, μεταξύ άλλων από ανήλικους, καθώς υπενθυμίζουμε ότι είχε συλληφθεί ένας 34χρονος σε σπίτι συγγενούς του οποίου βρέθηκαν χθες το πρωί μετά από σχετική έρευνα της αστυνομίας παρουσία εισαγγελέως 276.790 ευρώ. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι το συνολικό ποσό που φέρεται ο 34χρονος μαζί με τους υπόλοιπους ανήλικους να άρπαξε με εκβιασμό από τον 13χρονο φτάνει τις 370.000 ευρώ. Οι έρευνες της αστυνομίας μετά από αξιοποίηση κατάλληλων πληροφοριών οδήγησαν στο σπίτι συγγενούς του 34χρονου, ο οποίος μάλιστα είχε αποβιώσει από τον περασμένο Απρίλιο, για να εντοπίσουν εκεί ένα χρηματοκιβώτιο, το οποίο περιείχε το προαναφερθέν ποσό, μέρος των χρημάτων που είχαν αποσπαστεί από τον 13χρονο. Και από εκεί και πέρα αναμένεται και η εκδίκαση της υπόθεσης στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, όπου έχει οδηγηθεί, με τον 34χρονο προς το παρόν να μένει ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Το ύψος του ποσού και η συμμετοχή ανήλικων σε βάρος ανήλικου είναι σίγουρα στοιχεία που δημιουργούν μια υπόθεση που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή.
0: Και όχι μόνο, προκαλεί και εντύπωση και αποτροπιασμό και δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Τα έχουμε ακούσει σχεδόν όλα, Χρυσόστομε, εφόσον ισχύουν όλα αυτά.
1: Σχεδόν, ακριβώς. Περιμένουμε τώρα την αντίδραση της υπεράσπισης του 34χρονου, καθώς είχαμε μια πρώτη επικοινωνία με τον δικηγόρο του, ο οποίος μας ανέφερε ότι την κατάλληλη χρονική στιγμή, χωρίς να προσδιορίζει όμως ποια θα είναι αυτή, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από την πλευρά της υπεράσπισης, η οποία, όπως μας σημείωσε, θα συνοδεύεται και από υλικό, το οποίο εμέσως πλην σαφώς θα υποστηρίζει τον πελάτη του. Να υπενθυμίσω ότι η υπεράσπιση είχε ζητήσει, όταν η υπόθεση βρισκόταν στο τριμελές πλημελιωδικείο Βόλου την περασμένη εβδομάδα, να πραγματοποιηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη στον 13χρονο, καθώς και να υποβληθεί σε ψυχολογικά τεστ προκειμένου να φανεί αν λέει την αλήθεια στην καταγγελία που έγινε και σε όσα ανέφερε στις αστυνομικές αρχές. Περιμένουμε να δούμε αν θα προχωρήσει μια τέτοια διαδικασία ή αν θα απορριφθεί από τις αρχές.
0: Βίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Και να πάμε στις Σέρες, καθώς εκεί σήμερα συνεχίζεται η δίκη για το θάνατο του 17χρονου μετά από ξυλοδαρμό. Μάλιστα, στην απολογία του, ο 16χρονος κατηγορούμενος είχε παραδεχτεί ότι χτύπησε το θύμα έπειτα από καυγά που προηγήθηκε, ωστόσο όμως υποστήριξε ότι δεν τον χτύπησε τόσο βαριά, που να του προκαλέσει θανατηφόρα χτυπήματα. Να πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σέρων. Βρίσκεται στα δικαστήρια και, Βασίλη, έχει ξεκινήσει η δίκη?
2: Όχι, όχι, η δίκη θα ξεκινήσει στις 2, ουσιαστικά θα συνεχιστεί, γιατί σύμφωνα με το νομικό όρο που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, ότι ξεκίνησε χθες.
0: Ναι.
2: Χθες βέβαια ο συνήγορος του 16χρονου δράστη ζήτησε αναβολή. Η πρόεδρος του δικαστηρίου δεν έδωσε την αναβολή αυτή, είπε ότι πρέπει να γίνει η δίκη, και μάλιστα οι δικηγόροι του θύματος του 17χρονου Άγγελου λένε ότι είναι αποφασισμένο το δικαστήριο, το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων, να κάνει τη δίκη μία μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες, όσες χρειαστούν, και αυτό γιατί εκπνέει και η προθεσμία αυτή η περίοδος των 6 μηνών που είναι προφυλακισμένος ο δράστης από τις 6 Ιουλίου και μετά αποφυλακίζεται. Έτσι πρέπει να βγει απόφαση ή σήμερα ή αύριο μεθαύριο. Βέβαια να πούμε ότι υπάρχουν και σήμερα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Θα μεταφερθεί σε λίγο 16χρονος στην αίθουσα του δικαστηρίου και κλεισμένο το θυρών θα γίνει η δίκη. Χθες ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα για τους γονείς του Άγγελου. Όπως είπαν και οι δικηγόροι της οικογένειας, πραγματικά ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο μετά από 6 μήνες να βρεθούν στον ίδιο χώρο με τον δράστη, το φερόμενο δράστη. Όπως είπε πολύ σωστά Βίκη, ο δράστης έχει ομολογήσει ότι πήγε ο ίδιος με δύο φίλους του στον προαύλιο χώρο παραμονές Θεοφανίων του 2026, στον προαύλιο χώρο της Μητρόπολης, βρήκε τον Άγγελο και εκεί τον χτύπησε. Βέβαια επικαλείται και λέει ότι τα χτυπήματα δεν ήταν τέτοια που να του προκαλέσουν το θάνατο. Από εκεί και πέρα βέβαια να πούμε ότι τρεις ιατροδικαστές είχαν βγάλει ένα πόρισμα το οποίο μιλούσε για έναν ανελαίητο ξυλοδαρμό για πάρα πολλά χτυπήματα, 31 χτυπήματα στο σώμα του Άγγελου, και μάλιστα ο τεχνικός σύμβολος οικογένειας, ο οποίος σήμερα θα καταθέσει και έχει και την έκθεση που έχει σχηματίσει, αυτό που λέει είναι ότι τα χτυπήματα ήταν τέτοια, γονατιές στο κεφάλι. Ήταν τα χτυπήματα που ουσιαστικά επέφεραν το θάνατο, και μάλιστα δεν είχε και σωτηρία ο Άγγελος, δηλαδή και στο νοσοκομείο να πήγαινε το ίδιο βράδυ θα έχανε τη ζωή του. Βέβαια ο δικηγόρος του 16χρονου ίσως να επικαλεστεί και βίντεο που υπάρχουν, γιατί με το που έγινε αυτός ο ξυλοδαρμός ο 17χρονος Άγγελος πήγε σε ένα πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών, μπήκε στην τουαλέτα για περίπου 20 λεπτά, έριξε νερό στο πρόσωπό του, και συνέχεια υπάρχουν βίντεο που δείχνει ότι τον πηγαίνουν οι φίλοι του στο σπίτι και μπαίνει στο σπίτι. Θα επικαλεστεί αυτό, ότι δηλαδή ήταν σε καλή κατάσταση και ότι μπόρεσε να, όλο αυτό το χρονικό διάστημα
0: να φτάσει μέχρι το σπίτι του.
2: Αλλά βέβαια η έκθεση του ιατροδικαστική, το ιατροδικαστή είναι πραγματικά καταπέλτης, γιατί ουσιαστικά λέει ότι ήταν γονατιές. Και βέβαια το ότι κατάφερε ο Άγγελος να φτάσει στο σπίτι, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Κατάφερε να πάει στο σπίτι και να καταλήξει στις 10 η ώρα το βράδυ.
0: Μάλιστα.
2: Το πρωί τον βρήκε η αδελφή του. Πραγματικά οι γονείς, έχει γίνει ένα κάλεσμα σε πολίτες των Σερών, σε εκπαιδευτικούς, σε μαθητές, να βρεθούν έξω από το δικαστικό μέγαρο Σερών. Το ίδιο έγινε και χθες. Πιθανότατα σε λίγο θα μαζευτεί και κόσμος έξω από το δικαστικό μέγαρο, και κλεισμένο το Σερών η δίκη. Περιμένουμε να δούμε τι θα καταθέσουν οι μάρτυρες. Έχουμε 12 μάρτυρες. Ανάμεσα αυτούς είναι και οι γονείς του Άγγελου. Είναι μια υπόθεση που πραγματικά έχει συγκλονίσει την τοπική μας κοινωνία και όχι μόνο, όλη την Ελλάδα. Ένα νέο παιδί έφυγε από τη ζωή.
0: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Συνελήφθη αστυνομικός για ενδοοικογενειακή βία και ναρκωτικά στα Χανιά. Την καταγγελία έκανε η σύζυγός του και πλέον ο αστυνομικός οδηγείται στις αρμόδιες αρχές. Από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει ο Βασίλης Φουντουλάκης. Βασίλη.
3: Καλησπέρα, Βρήκη. Μια ιδιαίτερη υπόθεση χειρίζεται η αστυνομική διεύθυνση Χανίων, καθώς ύστερα από καταγγελία γυναίκας για βίαιση συμπεριφορά απέναντί της από τον αστυνομικό σύζυγό της, έχουμε έναν αστυνομικό εν ενεργεία υπαστυνόμο, ο οποίος βρίσκεται ουσιαστικά στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου, καθώς συνελήφθη για την καταγγελία αυτή για ενδοοικογενειακή βία. Μάλιστα, η σύλληψη έχει να κάνει και με δύο πράγματα, δηλαδή εκτός από την ενδοοικογενειακή βία, η σύλληψη έγινε και για κάποια ναρκωτικά μικρής ποσότητας, η αλήθεια είναι, που βρέθηκαν στο σπίτι της συγκεκριμένης οικογένειας, ενώ αξίζει να τονιστεί ότι το συμβάν αυτό της ενδοοικογενειακής βίας έγινε τις προηγούμενες ημέρες, οπότε η σύλληψη δεν έγινε στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Ο αξιωματικός της Ελλάς συνελήφθη και σύμφωνα με πληροφορίες και παλαιότερα, Βίκη, φαίνεται να είχε απασχολήσει τις αρχές για άλλη έκνομη υπόθεση και πιο συγκεκριμένα είχε απασχολήσει αρχές, όπως τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες, για ασέλεια εις βάρος ανήλικου παιδιού, το οποίο όμως ποτέ, στην οποία υπόθεση ποτέ δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη ή κάποια αποδεικτικά στοιχεία, ούτως ώστε να φτάσει ο συγκεκριμένος αστυνομικός στον εισαγγελέα. Πάντως, ο αστυνομικός αναμένεται στο επόμενο άμεσο διάστημα να οδηγηθεί στην εισαγγελία Χανίων, όπου αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή και φυσικά η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της πλέον.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για γενικά ενιαία λύκεια και επαγγελματικά ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Οι βαθμολογίες αναρτήθηκαν σε όλα τα λύκεια της χώρας αλλά και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας. Παράλληλα, αποστέλλεται και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τηλέφωνο των υποψηφίων σε όσους το είχαν αιτηθεί και από εμάς φυσικά. Ευχόμαστε να πήγαν όλα καλά. Τώρα, μέχρι το τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για την αντικατάσταση του αγωγού ίδρευσης στην περιοχή της Χρυσίδας, που λόγω συνεχών βλάβων προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην υδροδότηση της πόλης. Αύριο, στο μεταξύ, αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για την εκτέλεση έργων ίδρευσης σε τρία προβληματικά σημεία του Δήμου Κέρκυρας. Η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαρίνα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η μελέτη αυτή τη ΙΑΚ είχε ανατεθεί σε ιδιώτη προκειμένου να γίνει το έργο της αποκατάστασης του μεγάλου μέρους του αγωγού της Χρυσίδας, προϋπολογισμού 12 εκατομμύριων, ο οποίος βρίσκεται σε μια πολύ άσχημη κατάσταση και δίνει συνεχείς βλάβες που προκαλούνται σχεδόν καθημερινά και έχουν θέσει την πόλη σε μια πολύ δύσκολη θέση, καθώς πόλη και προάστια μένουν για αρκετές ώρες χωρίς νερό. Το έργο προεκτιμάται ότι θα έχει προϋπολογισμό, όπως είπαμε, 12 εκατομμύρια ευρώ. Και τις επόμενες μέρες θα πραγματοποιηθεί και μια τεχνική σύσκεψη στο Δήμο και με τη ΔΕΙΑΚ, προκειμένου να εξεταστούν εκ νέου όλες τις λεπτομέρειες. Μάλιστα, προβλέπεται ο αγωγός να αντικατασταθεί από υλικό τέτοιο που θα είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στις υψηλές πιέσεις. Η χρηματοδότηση του έργου θα αναζητηθεί μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος, καθώς επιβεβαιώθηκε από την πρόσφατη συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης ότι περιλαμβάνει και πιστώσεις 20 εκατομμυρίων που αφορούν το σύνολο βέβαια της περιφέρειας για την εκτέλεση επιγόντων έργων ίδρυψης. Ο Δήμος τώρα Κεντρικής Κέρκυρας αναμένεται να καταθέσει μια πρόταση χρηματοδότησης από το συγκεκριμένο εργαλείο, αισιοδοξώντας ότι θα εξασφαλίσει τουλάχιστον τα 7 με 8 εκατομμύρια. Τα υπόλοιπα χρήματα αναμένεται να τα αναζητήσει από άλλα προγράμματα. Στο μεταξύ, αύριο το πρωί θα υπογραφεί από το Δήμο και την ανάδοχο εταιρεία η σύμβαση του έργου επίγοντα έργα ίδρυυσης στις Δημοτικές Ενότητες Κερκυρίων και Αχιλλείων, που αφορούν αντικαταστάσεις αγωγών στον ποταμό, στους Ευρωπούλους και το Γαστούρι, με τη χρηματοδότηση ύψους 1,6 εκατομμύρια να έχει εξασφαλιστεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε πρόγραμμα για την παροχή πόσιμου νερού και τη διαχείριση των υδάτων εντάσσονται νησιωτικοί δήμοι, σύμφωνα με την απόφαση που υπεγράφει χθες σε εκδήλωση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με το πρόγραμμα χρηματοδοτούνται 10 έργα σε 9 νησιωτικούς δήμους με συνολικό ποσό ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο θα μας πει περισσότερα. Μαριέτα.
5: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι έχει προκαλέσει αισθήματα ικανοποίησης και ανακούφισης αυτή η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος που υπεγράφει χθες σε μια εκδήλωση που έγινε στο Υπουργείο να χρηματοδοτηθούν νησιωτικοί δήμοι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη λειψιδρία. Όπως είπες, Βίκη, είναι 10 έργα σε 9 νησιωτικούς δήμους, συνολικά 15 εκατομμυρίων ευρώ. Να σας πω ότι στη δική μας περιοχή, του Νοτίου Αιγαίου δηλαδή, υπάρχουν δύο έργα στις Κυκλάδες, δίκτυο ίδρευσης στην Μάξο και δεξαμενή ίδρυυση στην Αμοργό, ενώ για τα Δωδεκάνησα προβλέπεται η χρηματοδότηση της ΔΕΙΑ Ρόδου με 2,9 εκατομμύρια ευρώ για έργα που έχουν να κάνουν κυρίως με δίκτυα ίδρυυσης. Αυτό ανακοινώθηκε κιόλας εδώ επίσημα χθες το βράδυ σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το ανακοίνωσε ο Δήμαρχος ο Αλέξανδρος Κολιάδης, ενώ επίσης από τα Δωδεκάνησα έχουν να περιληφθεί στο πρόγραμμα η Αστυπάλαια, στην οποία θα εγκατασταθούν μονάδες αφαλάτωσης, και η Λέρος, για την οποία προβλέπονται μονάδες αφαλάτωσης με κάποια συνοδά έργα. Πρέπει να σας πω για τη Λέρο και την Αστυπάλαια ότι οι Δήμοι, οι Δημοτικές Αρχές, είχαν ζητήσει πριν από πολύ καιρό να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το θέμα της λειψιδρίας. Αυτό ουσιαστικά σήμαινε η επιτάχυνση και διευκόλυνση κάποιων διαδικασιών δημοπράτησης και εκτέλεσης έργων για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Και ουσιαστικά τώρα με την απόφαση αυτή του Υπουργού Περιβάλλοντος είναι η υλοποίηση της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο Δήμαρχος Αστυπάλαιας, ο Νίκος Κομινέας, μίλησε νωρίτερα στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, εξέφρασε την ικανοποίησή του, είπε ότι έχει γίνει σοβαρή δουλειά και από την πλευρά του Υπουργείου με το πρόγραμμα αυτό. Οπότε περιμένουμε τώρα να γίνουν με κάποιες ταχύτερες διαδικασίες αυτά τα έργα. Κατά τα λοιπά, υπάρχουν έργα στις σποράδες, στα Επτάνησα και συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο, αλλά και σε μια περιοχή της Κρήτης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Πρωταβλητισμός σε πανελλαδικό επίπεδο κάνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας αναφορικά με τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, με τη Λάρισα μάλιστα να κρατά τα σκύπτρα. Η Περιφέρεια εφαρμόζει ένα ενιαίο πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Στη Λάρισα, πέρυσι, από τα 46 κρούσματα πανελλαδικά, τα 19 είχαν εντοπιστεί στην πόλη μας, εδώ και στην ευρύτερη περιοχή. Αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε σχεδόν για το 50% των κρούσματων. Και δεν είναι μόνο αυτό. Στη Θεσσαλία έχουν καταγραφεί από το 2010 έως το 2025 320 επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, γεγονός που αντιστοιχεί σχεδόν στο 15% των συνολικών κρούσματων σε επίπεδο χώρας. Η Θεσσαλία δυστυχώς είναι στην πρώτη γραμμή όσον αφορά την συγκεκριμένη νόση. Όσο και η Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο πλαίσιο βεβαίως παρουσίασης του ολοκληρωμένου προγράμματος, κάνει ό,τι μπορεί για να υπάρξει αποτελεσματικότερη πρόληψη όσον αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο Περιφερειάρχης ο κ. Κουρέτας είπε ότι αυτό το ολοκληρωμένο μοντέλο πρόληψης, επιτήρησης και επιστημονικής παρακολούθησης αξιοποιεί σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, ψηφιακά συστήματα διαχείρισης δεδομένων, αλλά και μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης. Επικεφαλής βεβαίως του προγράμματος είναι ο Δ. Σπύρος Μουρελάτου, ο οποίος είναι πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Καταπολέμησης των Κουνουπιών, ο οποίος αναφέρθηκε στον κεντρικό συντονισμό που θα γίνει και στους 25 Δήμους της Θεσσαλικής Περιφέρειας. Υπάρχουν 5.000 εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών, όπως είπε ο ίδιος, και 27 σταθερές θέσεις όπου τοποθετούνται παγίδες και γίνονται χιλιάδες δειγματοληψίες και σε υγρότυπους, αλλά και σε αγροτικές, αλλά και σε περιαστικές περιοχές. Μέχρι και τις 20 Ιουνίου είχαν πραγματοποιηθεί, όπως είπε ο κ. Μορελάτος, περισσότερες από 13.800 δειγματοληψίες. Από τις μέχρι τώρα μετρήσεις φαίνεται να υπάρχουν χαμηλά επίπεδα παρουσίας των κουνουπιών και θετικές ενδείξεις για τις επόμενες εβδομάδες. Και βεβαίως για το γεγονός αυτό συντέλεσε ότι συντέλεσαν και τα καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων μηνών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο σύστημα EcoDev Intelligence. Είναι ένα καινοτόμο σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο εφαρμόζεται ήδη σε 5 περιφέρειες της χώρας και επιτρέπει την ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, την ιεράρχηση των περιοχών υψηλού κινδύνου, καθώς και τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό των παρεμβάσεων για τη μείωση του πληθυσμού των κουνουπιών. Το σύστημα έχει ενσωματώσει περισσότερες από 45 εκατομμύρια καταγραφές στο πεδίο και περιβαλλοντικά δεδομένα και αποτελεί μία από τις πλέον προηγμένες εφαρμογές στον τομέα της διαχείρισης των κουνουπιών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το μοντέλο διαχείρισης και καταπολέμησης των κουνουπιών στη Θεσσαλία. Ελπίζουμε ότι θα αποδώσει τα αναμενόμενα και έτσι όπως βεβαίως το σχεδιάσαν οι αρμόδιοι. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ζημιές προκλήθηκαν στη Βεγόρα Αμιντέου από το πυκνό χαλάζι αλλά και τις έντονες βροχοπτώσεις. Από την ΕΡΤ Φλόρινας θα μας ενημερώσει τώρα η Τάμια Δάμου Τάμη, καλό σου μεσημέρι.
7: Για άλλη μια φορά η κλιματική κρίση και η κλιματική αλλαγή χτύπησε τους καλλιεργητές της περιοχής του Αμιλιού, της Δεγόρας, του Μανιακίου και του Αντιγόνου, οι οποίοι είδαν εχθές με την έντονη χαλαζόπτωση να καταστρέφονται για άλλη μια φορά οι καλλιέργειες, ωστόσο οι υδροκαλλιέργειες με τα ροδάκινα, τα μήλα και τα κεράσια, όσο βέβαια και οι αμπελώνες. Ζημίες προκλήθηκαν και στο γήπεδο 5x5 της τοπικής κοινότητας Δεγόρας, όταν το πτυχίο έπεσε, καταπλακώνοντας και αγροτικά μηχανήματα σε παρακείμενο οικόπεδο ενός νέου αγρότη που είχε στήσει τη ζωή του εκεί. Τα προβλήματα είναι τεράστια, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αμιλιού, κ. Διαμάντο Κρητικού, σε δηλώσεις της στην ΕΡΤ, επισημένοντας πως θα πρέπει σύντομα να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα οι αγρότες, δίνοντας προκαταβολή για τις αποζημιώσεις που θα πρέπει να πάρουν τόσο από την προηγούμενη χαλαζόπτωση που έπληξε τις καλλιέργειές τους, όσο και από αυτήν την χθεσινή που πραγματικά βούλιαξαν, όπως χαρακτηριστικά είπε, τα χωράφια τόσο με τις υδροκαλλιέργειες όσο και με τους αμπελώνες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Πρωτοποριακή επέμβαση από καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών έγινε πριν από λίγες μέρες. Πιο συγκεκριμένα, ο ασθενής βρισκόταν στην Αθήνα, ενώ ο γιατρός που τον χειρούργησε ήταν στην Κίνα. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤΑ Πάτρας θα μας πει περισσότερα για αυτή την πρωτοποριακή επέμβαση. Νίκο.
8: 8.000 χιλιόμετρα φαίνεται ότι δεν αποτελούν πλέον εμπόδιο προκειμένου ένας γιατρός να μπορέσει να χειρουργήσει με επιτυχία έναν ασθενή. Αυτό το απέδειξε στην πράξη ο καθηγητής ιατρικής και διευθυντής της ουρολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας, Ευάγγελος Διάστηκος, ο οποίος προημερών βρισκόταν στην μακρινή Γιουχάν της Κίνας και χειρούργησε με επιτυχία σε μια επέμβαση προστατεκτομής έναν ασθενή ο οποίος βρισκόταν στην Αθήνα. Ο γιατρός στην ουσία φορώντας μόνο την γραβάτα του και όχι κάποια ιατρική στολή, με τη χρήση ρομποτικών μηχανημάτων αλλά και των νέων τεχνολογιών στο επίπεδο των δικτύων, κατάφερε σε πραγματικό χρόνο να χειρουργήσει τον ασθενή με απόλυτη επιτυχία, παρά το γεγονός ότι τους δύο χώριζαν μια τόσο μεγάλη απόσταση. Τα ρομποτικά μηχανήματα πλέον έχουν, η τεχνολογία τους έχει προχωρήσει πάρα πολύ και αυτό το οποίο υπολοιπόταν ήταν το ζήτημα των δικτύων, έτσι ώστε οι πληροφορίες και οι εντολές να φτάνουν σε πραγματικό χρόνο στα ρομποτικά μηχανήματα, και αυτό πλέον το κομμάτι με την νέα τεχνολογία έχει ξεπεραστεί, με αποτέλεσμα η τηλεχειρουργική κατά μία έννοια να είναι η επόμενη φάση στην κλασική χειρουργική έτσι όπως την γνωρίζαμε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Τώρα με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε χθες η επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 200 χρόνων ιστορικής διαδρομής και προσφοράς της Ερμούπολης, την οποία διοργάνωσε φυσικά ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο Σύρου, Αλέξανδρο Αθανασίου. Κύριε Αθανασίου, καλό μεσημέρι.
9: Γεια σας, καλημέρα σας, καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Και χρόνια πολλά καταρχήν και για την Ερμούπολη. Πείτε μας έτσι δύο λόγια για αυτή την εκδήλωση. 200 χρόνια κλείσατε.
9: Πολύ ωραία, μια πολύ συγκινητική εκδήλωση. Είχαμε πάρα πολλούς προσκεκλημένους από αδελφές πόλης της Ερμούπολης, από το εξωτερικό, από το εσωτερικό. Ήταν πάρα πολύ όμορφα και πάρα πολύ συγκινητικά. Η πόλη μας έκλεισε 200 χρόνια. Είναι μια κυρία αρχόντισσα 200 ετών.
0: 200 ετών, ωστόσο όμως προσελκύει το ενδιαφέρον ολόκληρου του κόσμου, θα λέγαμε, η Ερμούπολη. Έχει ιστορική προσφορά.
9: Κοιτάξτε, η Ερμούπολη ουσιαστικά σε σχέση με τις άλλες πόλεις που στον αγώνα του 1821, στον αγώνα της ανεξαρτησίας της πατρίδας μας, έδωσαν αίμα, το αίμα τους οι πολεμιστές, η Ερμούπολη, ουσιαστικά η προσφορά της, η μεγάλη, ήταν σε χρήμα και σε πλοία που ενίσχυαν τον αγώνα. Σαφώς και κάποιοι πολέμησαν επίσης, αλλά ήταν ουσιαστικά ένα ουδέτερο μέρος στο οποίο αναπτυσσόταν το νέο κράτος, η νέα Ελλάδα, να την πούμε έτσι. Και η προσφορά της ήταν πολύ μεγάλη, ειδικά στα πλοία.
0: Και ήταν και μια εκδήλωση χθεσινή, κυρία Αθανασίου, η οποία μεταδόθηκε και από το επίσημο κανάλι του Δήμου διαδικτυακά.
9: Ναι, διαδικτυακά και παρακαλούμε να το βάλετε και στα site σας και σε όλες τις δυνατότητες που έχουμε για να τη δει όλο και περισσότερος κόσμος και να μάθει ποια είναι η Ερμούπολη, την ιστορία της, το παρόν της και το μέλλον της φυσικά.
0: Μάλιστα, ποιο είναι το μέλλον της Ερμούπολης, κύριε Αθανασίου, τι πιστεύετε εσείς ότι υπολείπεται έτσι ώστε να γίνει εκεί?
9: Εμείς έχουμε ένα χρέος καταρχάς να διαφυλάξουμε την πόλη μας έτσι όπως είναι, διότι έχει ένα τρομερό αρχιτεκτονικό απόθεμα. Είναι μια από τις πόλεις, από τις λίγες νεοκλασικές πόλεις που έχουμε στην Ελλάδα, και αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε ως κόρυν οφθαλμού. Από εκεί και πέρα το μέλλον σαφώς δεν είναι όπως ο παρελθόν τόσο ένδοξο όπως το 19ο αιώνα, αλλά η Ερμούπολη πορεύεται και στο μέλλον με θάρρος και αισιοδοξία.
0: Μάλιστα, και με πολλούς τουρίστες φυσικά.
9: Και με αρκετό τουρισμό, ναι, παρότι δεν ήμασταν τουριστικοί πριν καμιά τριανταριά χρόνια, τώρα προσπαθούμε και σε αυτό το τομέα να επιμηκύνουμε την
0: τουριστική περίοδο,
9: τουριστική
0: θα λέγαμε.
9: Περίοδο και να δεχόμαστε κόσμο από όλο τον κόσμο.
0: Το Σεπτέμβριο μάλιστα πρόκειται να διοργανωθεί και το Άνοιγμα Σύρος εκεί, έτσι δεν είναι?
9: Το Άνοιγμα μας βοήθησε και χτες έκανε ένα τρομερό projection mapping στο Θέατρο Απόλλων της Σύρου, στην όψη δηλαδή του θεάτρου μας. Είναι ένα από τα πιο γνωστά φεστιβάλ, μπορώ να πω πανελληνίως, και έχει κατακτήσει και την ευρωπαϊκή αγορά και την ξένη αγορά. Το Σεπτέμβρη πράγματι έχουμε το Άνοιγμα, το οποίο θα είναι και αυτό αφιερωμένο στα 200 χρόνια της πόλης μας.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Αθανασίου. Καλή σας συνέχεια. Η τελετή παράδοσης παραχωρητηρίων στους δικαιούχους των εργατικών κατοικιών του οικισμού Κυρακαλής στα Γρεβενά έγινε σήμερα το μεσημέρι, παρουσία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως. Η Φωτεινή Γαλογάβρο από την Αρδικοζάνης είναι μαζί μας και, Φωτεινή, αν δεν κάνω λάθος, οι δικαιούχοι αυτών των εργατικών κατοικιών περιμένουν πάρα πολλά χρόνια.
10: Έτσι ακριβώς, Αβίκη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. 19 χρόνια μετά την έναρξη της διαδικασίας, 40 οικογένειες κρατούν πλέον στα χέρια τους τα έγγραφα που σηματοδοτούν το πρώτο βήμα για την εγκατάστασή τους στις νέες κατοικίες. Όπως και εσύ πολύ καλά προείπες, παρουσία της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως και της Διοικήτριας της ΔΥΠΑ πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του νέου οικισμού εργατικών κατοικιών, ο οποίος περιλαμβάνει συνολικά 80 κατοικίες διαφορετικών τύπων και βαδών. Μετά την τελετή των εγγενείων, οι παραβρισκόμενοι περιηγήθηκαν στον οικισμό και επισκέπτηκαν κατοικίες που άνοιξαν για πρώτη φορά για το κοινό, αποκτώντας εικόνα των χώρων που σύντομα θα φιλοξενήσουν τις νέες οικογένειες. Πρόκειται για ένα νέο σύγχρονο οικισμό με κατοικίες από 90 έως 115 τετραγωνικών μέτρων, καθώς και μεζονέτες που είναι σχεδιασμένες να καλύπτουν τις στεγαστικές ανάγκες οικογενειών της περιοχής. Για τους πρώτους 40 δικαιούχους έχει ήδη ολοκληρωθεί ο απαιτούμενος έλεγχος των φακέλων, ενώ για τους υπόλοιπους 40 συνεχίζεται η διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων τους. Η σημερινή μέρα αποτελεί το πρώτο βήμα μιας διαδικασίας που οδηγεί στην οριστική παραχώρηση των κατοικιών. Για τους δικαιούχους όμως που περίμεναν, όπως είπαμε στην αρχή, σχεδόν 19 χρόνια, είναι ήδη μια μέρα δικαίωσης και συγκίνησης. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.
11: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στα Ιωάννινα, τα οποία επισκέφθηκε ο Μαργαρίτης Σχοινάς, όπου είχε και συναντήσεις με αγρότες. Ο κύριος Σχοινάς, να πούμε πως παρέλαβε από την Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων το πτυχίο του Βαγγέλη Γιακουμάκη, το οποίο και θα παραδώσει στους γονείς του. Να πάμε στην Βάσο Γκόρου από την Έρθη Ιωαννίνων. Βάσο.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, το τιμητικό πτυχίο που απονεμήθηκε στη μνήμη του αδικοχαμένου Βαγγέλη Γιακουμάκη παρέλαβε από τη διευθύντρια της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων χθες ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Σχοινάς, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα ότι θα το παραδώσει αύριο Παρασκευή στους γονείς του εκλειπώντος. Ο Υπουργός χαρακτήρισε την πρωτοβουλία οφειλόμενο χρέος τιμής της πολιτείας. Κατά την επίσκεψή του στη Γαλακτοκομική Σχολή συναντήθηκε και με τους σπουδαστές της σχολής, τους οποίους κάλεσε να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους προς όφελος της αγροτικής ανάπτυξης και των τοπικών κοινωνιών. Ο κύριος Σχοινάς βρέθηκε χθες στο Μέτσοβο, παρουσιάζοντας τη στρατηγική της Ελλάδας για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Στη δεύτερη περιφερειακή συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για την κοινή αγροτική πολιτική, όπως ανέφερε, η χώρα θα επιδιώξει τη διατήρηση ισχυρού προϋπολογισμού, μεγαλύτερη ευελιξία για τα κράτη-μέλη και πολιτικές προσαρμοσμένες στη μεσογειακή γεωργία. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι 80 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για έργα διαχείρισης υδάτων και μικρά δημόσια ερωτευτικά έργα με στόχο τη μόνιμη ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. Συναντήθηκε και με τους παραγωγούς του ΤΟΕΒ Κρύας Λαψίστας, οι οποίοι μετά τα περσινά προβλήματα άρδευσης διεκδικούν αποζημιώσεις. Μέσα στον Ιούλιο αναμένεται να καταβληθούν οι αποζημιώσεις στους παραγωγούς, όπως δεσμεύτηκε ο Υπουργός. Ανακοινώθηκε ενίσχυση de minimis ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ συζητήθηκαν και η νέα τεχνική μελέτη για την περιοχή και το σχεδιαζόμενο αρδευτικό έργο του κάμπου της Λαψίστας προϋπολογισμού άνω των 21 εκατομμυρίων ευρώ. Να σημειώσουμε ότι πέρσι η παραγωγή του ΤΟΕΒ Κρύας και Λαψίστας δεν μπόρεσαν να αρδεύσουν τις καλλιέργειές τους, καθώς δεν χορηγήθηκε άδεια νερού, το νερό δεν είχε κριθεί κατάλληλο για άρδευση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Πανικός προκλήθηκε σε κεφαλοχώρη του Ηρακλείου στη διάρκεια μεγάλου κριτικού γλεντιού με σχεδόν 2.000 άτομα, όταν ο 25χρονος πρόεδρος άρχισε να πυροβολεί στον αέρα με αποτέλεσμα να διαλυθεί το γλέντι. Γιώργος Λαμπράκης μαζί μας από την Έρθη Ηρακλείου. Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι. Και το γλέντι σχόλασε νωρίς, διότι με το που έπεσαν οι πυροβολισμοί από τον 25χρονο πρόεδρο, μάλιστα, του πολιτιστικού συλλόγου του χωριού, ο Λιράδης και το συγκρότημα τα μάζεψαν και έφυγαν. Και μάλιστα είναι και ενθαρρυντικό αυτό, έτσι χαρακτηρίζεται σε τοπικό επίπεδο, καθώς τα όσα συμβαίνουν στα κριτικά γλέντια απασχολούν πάρα πολύ τους ανθρώπους της κριτικής μουσικής και με πάρα πολλές και δικές τους πρωτοβουλίες προσπαθούν όλα αυτά τα φαινόμενα να τα εξαλείψουν. Οπότε το να φύγει ένας Λιράδης με το συγκρότημά του από ένα γλέντι να αρχίσουν να πέφτουν πυροβολισμοί είναι ένα βήμα το οποίο σε τοπικό επίπεδο έχει θετικό αντίκτυπο, διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν αυτά τα φαινόμενα να εξαλειφθούν. Όπως είναι φυσικό, σε έναν χώρο, σε μια πλατεία όπου βρισκόταν περίπου 2.000 άτομα και έπεσαν οι πυροβολισμοί από τον 25χρονο, ακολούθησε πανικός. Αμέσως κλήθηκε η αστυνομία, προχώρησε στη σύλληψη όχι μόνο του 25χρονου, ο οποίος, να πούμε, ότι αντιμετωπίζει κακουργηματικού χαρακτήρα δίωξη μετά την αλλαγή του σχετικού νομοθετικού πλαισίου. Συνελήφθησαν και άλλα 4 μέλη της ίδιας οικογένειας, καθώς έρευνες πραγματοποιήθηκαν κατοίκων, διαπιστώθηκε πλήθος παραβάσεων που έχει να κάνει κυρίως με την αποθήκευση του οπλισμού, της σωστής αποθήκευσης του οπλισμού. Και η ηγετικού οπλισμού, ο οποίος ήταν στην κατοχή τους νόμιμα, ωστόσο επειδή δεν τηρούσαν τις σχετικές προδιαγραφές που λέει η νομοθεσία, τα όπλα αυτά κατάσχονται και ανακαλούνται οι άδειες. Και τα 5 άτομα βρίσκονται στα δικαστήρια που θα περάσουν από τον εισαγγελέα, ενώ κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ενεργών κατασχέθηκαν 9 κυνηγετικά όπλα, ένα πιστόλι το οποίο πρέπει να πούμε ότι το πέταξε σε ένα σοκάκι του χωριού ο 25χρονος και βρέθηκε λίγο αργότερα, βρέθηκε πλήθος φυσιγγείων, σπαθιά και μακέρια, τα οποία όλα μαζί φωτογραφήθηκαν και δόθηκαν στη δημοσιότητα από την αστυνομία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Κλειστά παραμένουν τα μικρά παραδοσιακά τυροκομεία της Λέσβου λόγω μέτρων για τον αφθόδη πυρετό. Αποτέλεσμα φυσικά είναι να μην μπορούν να εξάγουν τυριά. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Έχουμε περάσει τους 3 μήνες που πλήττει το νησί τον αφθόδη πυρετό. Έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές ότι τα προϊόντα, τα γαλακτοκομικά, δεν έχουν κανένα πρόβλημα καθώς είναι ζωονόσος, δεν επηρεάζει τον άνθρωπο. Έχουν γίνει βήματα, έχουν βγει τυριά από το νησί, αλλά μόνο από τα τυροκομεία που διαθέτουν τα κλειστού τύπου τυροκομεία και τα κλειστού τύπου παστερίωσης. Έχουμε όμως τα μικρά τυροκομεία, είναι 7 τυροκομεία στο νησί, που είναι αυτά που παράγουν το τυρί με τον παραδοσιακό τρόπο, έτσι όπως έφτιαχναν οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας στα σπίτια, και αυτά αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να βγάλουν τυρί γιατί έχουν ανοιχτού τύπου παστερίωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από ό,τι λέει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έχει αυστηροποιήσει τους κανονισμούς και δεν θεωρεί ότι μπορεί να μην γίνει μια επιμόλυνση, όχι ότι δεν θα παστεριωθεί καλά το γάλα, αλλά μπορεί στη συνέχεια, λέει, να γίνει μια επιμόλυνση και να μολυνθούν οι συσκευασίες ή το στάδιο της τυροκόμησης του γάλακτος κτλ. Αυτό όμως εγκλωβίζει ποσότητες τυριών στο νησί που δεν μπορούν φυσικά να καταναλωθούν. Τα μικρά τυροκομεία, λόγω του ότι είναι η εξαιρετική ποιότητα στα προϊόντα τους, οι αγορές τους είναι στο εξωτερικό, είναι στην Αμερική, είναι στην Αγγλία, είναι στην υπόλοιπη Ελλάδα, και δεν μπορούν να φύγουν. Χάνουν πελάτες. Και το ακόμα χειρότερο είναι ότι φυσικά είναι μικρής κλίμακας η οικονομία τους, γιατί είναι μικρά τυροκομεία, αλλά σκεφτείτε αυτές οι μικρές επιχειρήσεις που είναι σε χωριά να κλείσουν.
0: Ναι.
3: Πριν από λίγο μιλούσα με τον ιδιοκτήτη από την Άργυνο, το μικρό τυροκομείο. Έχει σπουδάσει, ο άνθρωπος είναι 30 χρονών, έχει σπουδάσει το αντικείμενό του και επέστρεψε στο χωριό του μαζί με τον αδερφό του. Φανταστείτε λοιπόν, και άλλες επιχειρήσεις θα κλείσουν και τα παιδιά αυτά να αναγκαστούν να φύγουν. Είναι πολλαπλά τα πλήγματα, πολλαπλά τα χτυπήματα. Γνωρίζουμε ότι τις επόμενες ημέρες θα συνεδριάσει ξανά η Επιτροπή του Υπουργείου για να δώσει νέες οδηγίες σύμφωνα με τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα, γιατί έχουμε αρχίσει να μειώνουμε τα κρούσματα του αφθόδος πυρετού. Έχουμε μέρες που δεν έχουμε κανένα κρούσμα από τα στοιχεία που παίρνουμε. Έτσι λοιπόν ζητάνε αυτοί οι άνθρωποι να αναθεωρήσουν τις αποφάσεις τους και να δώσουν διέξοδο στα μικρά τυροκομεία που κινδυνεύουν να κλείσουν. Ήδη τα περισσότερα από τέλος Απριλίου δεν τυροκομούν.
0: Μάλιστα.
3: Άρα είναι σαν να είναι άνεργοι οι άνθρωποι αυτοί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Στη Δράμα τώρα, στο Δήμο Παρανεστίου, συνεχίζονται οι δράσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, με νέες περιοχές να εντάσσονται στο δίκτυο δωρεάν Wi-Fi. Παράλληλα, νέα τουριστική ιστοσελίδα παρουσιάζει τα αξιοθέατα και τις δραστηριότητες της περιοχής. Να πάμε στην ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα Πανταζόγλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ρένα.
4: Ναι, πρόκειται για την έγκριση 2 ακόμα σημείων στην Αντριανή. Με την έγκριση αυτή, ο Δήμος Παρανεστίου λειτουργεί δημόσια σημεία δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο σε αρκετές περιοχές υψηλού ενδιαφέροντος από τους επισκέπτες, όπως το Παρανέστιο, η Νικηφόρος, η Αδριανή, η Πρασινάδα, ο οικισμός Μεσοχωρίου. Να θυμίσουμε ότι πρόκειται για έναν παλιό οικισμό της ΔΕΗ που έχει γίνει ένα μικρό τουριστικό χωριό για τη φιλοξενία φοιτητών, οργανωμένων ομάδων που επισκέπτονται το Δήμο. 3.000 άτομα φιλοξενούνται εκεί τον χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες του Δήμου, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών της περιοχής. Παράλληλα, λειτουργεί και η νέα τουριστική ιστοσελίδα του Δήμου Παρανεστίου, το visitparanesti.gr, ένα σύγχρονο ψηφιακό τοπικό εργαλείο που αναδεικνύει τις ομορφιές της περιοχής, τα αξιοθέατα, τις δραστηριότητες, τη φιλοξενία και τις ξεχωριστές εμπειρίες που προσφέρει ο Δήμος στους επισκέπτες. Το Παρανέστη Δίκη είναι ένας προορισμός που συνδυάζει αρμονικά το Παρθένο Βάσος, τον ποταμό Νέστο, τους εντυπωσιακούς καταράκτες, τα παραδοσιακά χαριά, την αστροπαρατήρηση, τον εινοτουρισμό και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ρένα. Σε εξέλιξη βρίσκονται έργα σε λιμάνια και παιδικές χαρές της Σάμου με επίκεντρο την προσβασιμότητα. Ο Χαρής Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου από τη Σάμο. Χαρή.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να πω λοιπόν ότι ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Ευάγγελος Τσεσμελής, μίλησε για τις ενέργειες που γίνονται στην αντιμετώπιση χρόνιων ζητημάτων με ιδιαίτερη έμφαση στις εγκαταστάσεις του τουριστικού λιμένα. Όπως παραδείγματος χάρη, προχωρούν οι διαδικασίες για την κατασκευή νέων χώρων υγιεινής έργου περίπου 28.000 ευρώ, το οποίο αναμένεται να δώσει οριστική λύση στις ανάγκες εξυπηρέτησης των χρηστών του λιμανιού. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πορεία ορισμένων έργων επηρεάζεται τώρα και από τις δύσκολες διαδικασίες του ΑΣΕ που καθυστερούν όλη αυτή την υλοποίηση. Τώρα, όσον αφορά το λιμάνι Πυθαγόριο, σημείωσε ότι πρόσφατη βλάση το δίκτυο ίδρυψης αποκαταστάθηκε άμεσα παρά τις ιδιαιτερότητες ενός παλαιού δικτύου με σύνθετες τεχνικές απαιτήσεις και τις υποδομές στην πυρασφάλεια. Τώρα, στο μέτωπο των παιδικών χαρών προγραμματίζονται εργασίες ανανέωσης 10 και 11 Ιουλίου με την εγκατάσταση νέων πιστοποιημένων οργάνων. Την ίδια στιγμή, ένα ύψος 111.000 ευρώ μέσω χρηματοδότησης του Υπουργείου Μετανάστευσης για να φτιαχτεί η μεγάλη παιδική χαρά απέναντι από την Τράπεζα Ελλάδος. Το έργο λοιπόν περιλαμβάνει και την τοποθέτηση εξοπλισμού ειδικά σχεδιασμένου για παιδιά με αναπηρία. Αυτό είναι το σημαντικότερο που κάνει το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Να σημειώσουμε ότι χθες ήταν και στην σύσκεψη που προκάλεσε η προοδευτική κίνηση γυναικών στην Σάμου για να συζητήσουν για τις παιδικές χαρές και εκεί αντάλλαξε απόψεις και με τους πολίτες και άκουσε σε εισαγωγικά αν θέλετε και τις γκρίνιες των γονέων οι οποίοι επιζητούν να έχουν μια ασφαλή παιδική χαρά για να πάνε τα παιδιά τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Ενεργοποίηση πιλωτικού προγράμματος στην περιφέρεια Κρήτης έχουμε για τον Λαγοκέφαλο, για το οποίο θα μας ενημερώσει η Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανίων. Κατερίνα.
6: Καλό μεσημέρι. Η περιφέρεια δηλώνει πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για τη διαχείριση αυτού του τοξικού και εισβολικού είδους. Με αφορμή την εντυνόμενη απειλή στο θαλάσσιο οικοσύστημα, ο Περιφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Δεδάκης έστειλε επίσημο αίτημα προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, αλλά και στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Δεδομένου ότι η Κρήτη αποτέλεσε την πρώτη περιφέρεια της Κρήτης που το συγκεκριμένο είδος εμφανίστηκε και ανέπτυξε ταχύτατα τους πληθυσμούς του, πρέπει να σας πω ότι σε όλες τις παραλίες, σε όλη την ακτογραμμή της Κρήτης, συναντάμε πάρα πολλούς λαγοκέφαλους. Η περιφέρεια ανέλαβε άμεσα από το 2021 την ευθύνη για ενημέρωση του κοινού και έτσι έχει ήδη αποτυπώσει με χρηματοδότηση ειδικής μελέτης στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, μέσω της οποίας εκτιμήθηκαν οι επιπτώσεις και καταγράφηκε το χαμένο εισόδημα των Αγγλίων. Λειτουργήσε το Περιφερειακό Συμβούλιο Αλληλείας της Περιφέρειας Κρήτης, το μοναδικό στην Ελλάδα, ενώνοντας επαγγελματικούς συλλόγους, δομενικές αρχές, αρμόδια τμήματα και το καθήλυνα αρμόδιο επιστημονικό ίδρυμα, το ΛΚΕΘΕ. Και τον Ιούλιο του 2025 κατατέθηκε ολοκληρωμένη πρόταση στήριξης αλληλείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του είδους, ενώ πραγματοποιήθηκαν αλλεπάλληλες συναντήσεις και ήταν συνεχής η διαβούλευση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Το ζήτημα μεταφέρθηκε εκτός συνόρων για αναζήτηση εργαλείων χρηματοδοτήσεων μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Blue Phasma, Sea for Future και της διάσκεψης παράκτιων περιφερειών. Άρα τώρα η περιφέρεια ζητά μια συνεργασία με την πολιτεία, ώστε μέσα από όλη αυτή την προετοιμασία που έχει κάνει και τις γνώσεις που διαθέτει να ξεκινήσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική διαχείριση αυτού του πολυπαραγωγικού προβλήματος.
0: Τώρα να πάμε, Κατερίνα, στο Ρέθυμνο, όπου εκεί βανδάλισαν για ακόμη μια φορά ηλεκτρονικούς φορτιστές οι οποίοι έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας.
6: Είναι ακόμη μια φορά, πολύ καλά το λες, και δεν είναι μόνο στο Δήμο Ρεθύμνης. Τα ίδια συμβαίνουν και στο Δήμο Χανίων και σε άλλους Δήμους, όπου κανείς δεν μπορεί να καταλάβει ποιο το όφελος να καταστρέφει σε ηλεκτρικά ποδήλατα.

0: με κάθε μέσο νόμιμο, προκειμένου να εντοπιστούν και να συλληφθούν οι φρασίτατοι δράστες που στερούν μια πολύ σημαντική υποδομή που διατίθεται δωρεάν για τους πολίτες στο πλαίσιο της βιώσιμης κινητικότητας της πόλης, μόνο και μόνο για να διασκευάσουν με το δικό τους διεφθαρμένο τρόπο.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Τώρα να πάμε σε μια είδηση ελπιδοφόρα για τη Γορτινία και των πολλών προβλημάτων, ειδικά στο οδικό δίκτυο. Σε σύσκεψη που έγινε στην Τρίπολη, στα γραφεία της περιφέρειας Πελοποννήσου, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος γνωστοποίησε ότι σύντομα θα βγει και νέα χρηματοδότηση από την κρατική αρρωγή για να αντιμετωπιστούν οι αποκαταστάσεις των ζημιών στους δρόμους της Γορτινίας, με αφορμή φυσικά την παρατεταμένη φετινή κακοκαιρία που προκάλεσε πολλά προβλήματα όπως καθυζήσεις και άλλα. Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την Τρίπολη. Σταύρο.
2: Γεια σας. Πραγματικά 6 επιπλέον εκατομμύρια αποκλειστικά για αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο της Γορτινίας. Αυτό ανακοίνωσε στην ΕΡΤ Τρίπολης χθες το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, όπως είπες Βίκη. Το ποσό εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής. Έχει ήδη προηγηθεί χρηματοδότηση 10 εκατομμυρίων ευρώ για την περιφέρεια Πελοποννήσου και για άλλες περιοχές. Τα 6 εκατομμύρια, σύμφωνα με τον Υπουργό, θα προωθηθούν σε 15 ημέρες. Στη σύσκεψη στην Τρίπολη, στην έδρα της περιφέρειας, υπόθηκε ότι θα γίνει προσπάθεια ώστε τα έργα αποκατάστασης να προχωρήσουν γρήγορα. Θυμίζω ότι πριν ένα μήνα περίπου, η Κυβερνητική Επιτροπή της Κρατικής Αγωγής είχε εγκρίνει και επιπλέον χρηματοδότηση 1,5 εκατομμύριων ευρώ στο Δήμο Γορτινίας για τις φυσικές καταστροφές. Πρόσφατα υπήρξε επαναλειτουργία του δρόμου στο ύψος των Λαγκαδίων. Ακολουθεί ένα ευρύ πρόγραμμα έργων και τεχνικών παρεμβάσεων που απαιτούν ωστόσο, Βίκη, μεγαλύτερα χρηματικά ποσά. Κάτοικοι, δήμοι, σύλλογοι, ενώσεις και λοιποί φορείς εξακολουθούν να ζητούν ένα σύγχρονο δρόμο Τρίπολης Πύργου, μιας και ο σημερινός θεωρείται απαρχαιωμένος. Αυτά όλα χθες στην Τρίπολη, με αφορμή και επίσκεψη κλιμακίου του κυβερνώντος κόμματος στην περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως και τώρα έχουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και αντιπρόεδρο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, που πραγματοποιεί περιοδεία στην Αρκαδική Πρωτεύουσα, είδε τις φαρμακοβιομηχανίες στη βιομηχανική περιοχή. Τώρα, βέβαια, έκανε βόλτα στο κέντρο της πόλης, στην περιφέρεια, τώρα στην έδρα της περιφέρειας, όπου είμαστε και εμείς. Έχει σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη, μαζί του και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Τρεις νέες αεροπορικές συνδέσεις θα ενταχθούν στο πρόγραμμα της αγγλικής εταιρείας J2 για την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο της Καβάλας. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει το ρεπορτάζ. Βασιλική, καλώς μεσημέρι.
3: Βίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ναι, έτσι ακριβώς είναι, αλλά πώς προέκυψε και φτάσαμε σε αυτό. Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, ο κ. Παναγιώτης Αρχοντής, βρέθηκε προσκεκλημένος σε ένα φόρουμ της αεροπορικής εταιρείας J2 στην Αθήνα. Όπου τι κάνει η εταιρεία, κάνει επιχειρήν να κάνει ένα άνοιγμα σε περιοχές όπου υπάρχει εναλλακτικός τουρισμός, που θέλουν να δουν, να παρατηρήσουν τα πουλιά, τα ποτάμια, τις λίμνες. Περισσότερο δηλαδή διοχετεύει ρεύματα επισκεπτών και τουριστών προς αυτές τις περιοχές. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτές τις περιοχές θα είναι και η Ανατολική Μακεδονία Θράκη, δόξα τω Θεώ. Έχουμε λίμνες και ποτάμια πάρα πολύ ωραία, ειδικά στη λίμνη της Τονίδα, όπου υπάρχουν πανέμορφα πουλιά που μπορούν να τα παρατηρήσουν. Λοιπόν, θα γίνει η σύνδεση μέσω του αεροδρομίου της Καβάλας. Γιατί ξεκινάει μια μεγάλη προσπάθεια αναβάθμισης της λίμνης της Τονίδας και ένταξης κάποιων ήπιων δραστηριοτήτων τουρισμού. Θα πρέπει να προηγηθεί όμως μια μελέτη, από την οποία μελέτη θα προκύψει πού μπορεί ο καθένας να κάνει τι. Δηλαδή, πού μπορεί να πάει ο επισκέπτης να κάνει μια διαδρομή με την βάρκα, πού μπορεί να βρεθεί ο αγρότης να είναι δίπλα, πού μπορεί να είναι ο αλιέας. Να χωριστεί λοιπόν αυτό το πεδίο, προκειμένου να μπορέσουν και οι επισκέπτες να απολαύσουν το θέαμα των πουλιών. Και μάλιστα θα τοποθετηθούν, θα γίνει εγκατάσταση και κάποιες φυλάχτρες, προκειμένου να βλέπει επισκέπτες, να κάνει την παρατήρηση στα πουλιά, για να μην τρομάζουν αυτά όταν τα πλησιάζει. Θα μπουν λοιπόν φυλάχτρες και να μπορούν οι επισκέπτες να απολαμβάνουν το είδος που αγαπούν.
1: Μάλιστα, Βασιλική, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα θετικά καταγράφονται ως τώρα τα στοιχεία και για τη φετινή αναπαραγωγική περίοδο του Μαυρόγυπα στο δάσος της Δαδιάς, για τον οποίο γίνεται μεγάλο

0: άλλη προσπάθεια να παραμείνει ως εμβληματικό σπάνιο είδος στην περιοχή. Να πάμε στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα.
1: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Ναι, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, όπως λένε, οι ως τώρα καταγραφές του αναπαραγόμενου πληθυσμού του Μαυρόγυπα στο δάσος της Δαδιάς. Και δεν είναι κάποιες εκτιμήσεις αυτές απλές και αόριστες. Είναι στοιχεία που συγκέντρωσε η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Εύρου και Δαδιάς του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, του ΟΦΗΠΕΚΑ δηλαδή. Mm-hmm. Μετρήθηκαν, Βίκυ, ήδη 44 ενεργά ζευγάρια αυτού του σπάνιου αρπακτικού, πλησιάζοντας βασικά το περσινό ρεκόρ των 47 ζευγαριών. Και ο αριθμός των 44 που μετρήθηκαν φέτος μέχρι τώρα ενδέχεται να αυξηθεί και άλλο μέχρι την ολοκλήρωση των καταγραφών, γιατί η περίοδος αναπαραγωγής είναι ακόμα σε εξέλιξη. Τα δεδομένα αυτά καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα του πληθυσμού του Μαυρόγυπα, παρά την εξεταμένη απώλεια ενδιαιτήματος από τη μεγάλη πυρκαγιά του 23 και την έντονη ανησυχία όμως που προκλήθηκε μετά το περιστατικό που είχαμε μαζικής δηλητηρίας, αν θυμάστε, mm-hmm. που είχε καταγραφεί τον περασμένο Μάρτιο, στο οποίο είχαν εντοπιστεί 12 μαυρόγυπες με ενδείξεις δηλητηρίασης και οι 9 ήταν νεκροί. Όλα αυτά τα επισημαίνει η Μονάδα Διαχείρισης σε ένα ενημερωτικό δελτίο που έχει βγάλει και επισημαίνει επίσης ότι η σταθεροποίηση και η σταδιακή αύξηση του πληθυσμού του Μαυρόγυπα είναι αποτέλεσμα διαχρονικών και συντονισμένων προσπαθειών με δράσεις που εστιάζουν σε τρία βασικά σημεία. Το ένα είναι η μείωση, η προσπάθεια να μειωθεί η θνησιμότητα του Μαυρόγυπα από ανθρωπογενή αίτια, είναι αυτό που λέγαμε λίγο πριν για τα δηλητηριασμένα δολώματα. Το δεύτερο είναι να τους εξασφαλίζουν επαρκή τροφή και το τρίτο είναι η ορθή διαχείριση των κρίσιμων ενδιαιτημάτων αυτού του είδους. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουν τοποθετηθεί ακόμα και τεχνητές φωλιές μετά τις φωτιές για να μπορέσει αυτό το εμβληματικό αρπακτικό να παραμείνει στο δάσος της Δαδιάς, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Να πάμε σε μία είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Καθώς ηλικιωμένη έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης και έδωσε 20.000 ευρώ και κοσμήματα. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου μαζί μας. Παναγιώτη.
2: Δυστυχώς αυτό το πρόβλημα εδώ και περίπου ένα μήνα είναι ξανά σε έξαρση. Πάρα πολλές απάτες με τη μέθοδο της εξαπάτης τηλεφωνικής. Αυτή τη φορά μία γυναίκα γύρω στα 90 έτη περίπου δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από μία γυναίκα η οποία υποδίθηκε την λογίστριά της. Έπειτα από ένα τηλεφώνημα που κράτησε αρκετά λεπτά, κατάφερε και την αίτηση ότι πρέπει να δηλώσει τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχε στο σπίτι. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα η ανυποψία στη γυναίκα να υποπέσει σε αυτήν την παγίδα και δυστυχώς να της αρπάξει με αυτή τη μέθοδο αυτό το μεγάλο χρηματικό ποσό αλλά και κοσμήματα. Σημειώνεται ότι έχουν γίνει πολλές ενημερωτικές δράσεις, πολλές ημερίδες για να αποτραπεί αυτό το φαινόμενο. Δυστυχώς όμως το τελευταίο διάστημα είναι σε έξαρση και δυστυχώς είναι πολύ μεγάλα τα ποσά και είναι δύσκολη και η ξυχνία σε αυτού του συγκεκριμένου προβλήματος, αυτή της απάτης.
0: Να έχουμε το νου μας όλοι, να ενημερώσουμε για άλλη μια φορά και τους ηλικιωμένους ανθρώπους που έχουμε κοντά μας. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Να πάμε όμως εμείς τώρα ευθύς αμέσως στη Χίο, καθώς εκεί για 14η συνεχή χρονιά πραγματοποιείται και φέτος το διανυσιωτικό κινηματογραφικό φεστιβάλ Αιγαίου Σινεμάθια. Θοδωρής Πηλιώτης μαζί μας. Θοδωρή, φέτος θα διαγωνιστούν σε 43 ταινίες, έτσι δεν είναι?
3: Πολύ σωστά, Βίκυ, 43 ταινίες από μερικά λεπτά μέχρι 10 το ανώτερο. Είναι χωρισμένες σε κατηγορίες όπως είναι ντοκιμαντέρ, ταινίες μυθοπλασίας, animation, video clip και μάλιστα σε δύο διαφορετικές κατηγορίες, αυτές του γυμνασίου και του λυκείου. Είναι από τα νησιά Λίμνο, Λέσβο, Χίο, Εύβοια, Λέρο, Πάτμο, Τήλο, Χάλκι, Ρόδο, Άνδρο, Αμοργό, Σαντορίνη, Σύρο και Κρήτη. Ενώ συμμετέχουν και τα ελληνικά σχολεία της Αστόρια της Νέας Υόρκης και της Πατριαρχικής Σχολής των Ιεροσολύμων. Ιδιαίτερα σημαντικό το ότι τα συνδημιουργίες αυτών των παιδιών αναδεικνύουν και τοπικούς μύθους, ιστορίες, όπως επίσης και προβλήματα που απασχολούν τους νέους μας κατευθείαν μέσα από την τάξη δοσμένα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το ότι πια στην εποχή μας φαίνεται πόσο καλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες οι μαθητές τους σε συνεργασία με τους καθηγητές τους και μάλιστα σε ώρες εκτός σχολείου ετοιμάζουν αυτά τα ξεχωριστά ταινιάκια. Από σήμερα το απόγευμα μέχρι και το Σάββατο θα προβληθούν στο Ομοίρο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου της Χίου. Στη συνέχεια βέβαια θα ακολουθήσει και μια πορεία και στα νησιά που θα μπορέσουν που συμμετέχουν να δουν τις ταινίες και θα βραβευτούν βέβαια ανάλογα οι κατηγορίες αυτές. Συν επίσης και την καλύτερη αφίσα που παίρνει μέρος αφού έχουμε και εκεί φιλοτέχνηση της δουλειάς που γίνεται με τα βίντεο. Μια πολύ όμορφη
0: προβολή
3: λοιπόν τριήμερη από τις 6 το απόγευμα στο Ομοίρο Πνευματικό Κέντρο Δήμου
0: Χίου. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Και και να πάμε απευθείας στην Penny το Brie, καθώς έχουμε τη δεύτερη διοργάνωση φέτος για το φεστιβάλ Near and Far στο Καστελόριζο.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η Αυλαία ανοίγει σήμερα το εξαιρετικά επιτυχημένο Near and Far Festival, το μοναδικό φεστιβάλ στον κόσμο που είναι αφιερωμένο στην ελληνική διασπορά και το οποίο επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, όπως είπες, για να δημιουργήσει στο ακριτικό μας νησί, μέσα από την τέχνη, ένα πεδίο συνάντησης πολιτισμών, ανθρώπων και εμπειριών. Ένα τετραήμερο πολυθεματικό φεστιβάλ που ενώνει το κοντά με το μακριά και το τοπικό με το διεθνές, δίνοντας βήμα σε Έλληνες καλλιτέχνες που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Η πεσινή διοργάνωση είχε ξεχωρίσει για τη συμμετοχή κορυφαίων δημιουργών, τη συνάντηση μουσικών κόσμων και κυρίως για τη συγκινητική συμμετοχή των παιδιών του νησιού, μια παρακαταθήκη που διατηρείται και φέτος. Παράλληλα, η παγκόσμια ραδιοφωνική μετάδοση μέσω της ΕΡΤ και της Φωνής της Ελλάδας διεύρυνε το φεστιβάλ πέρα από τα γεωγραφικά του όρια, ενισχύοντας τη διεθνή του απήχηση. Φέτος το φεστιβάλ στοχεύει ακόμη πιο ψηλά και φιλοδοξεί να μεταφέρει μέσω live streaming με εικόνα την εμπειρία του Καστελόριζου στο κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο, δημιουργώντας νέες γέφυρες με την ομογένεια, ενώ πέρα από τις συναυλίες περιλαμβάνει εκπαιδευτικές, βιωματικές και συμμετοχικές δράσεις για όλες τις ηλικίες. Η απόψινή ανακτήρια βραδιά έχει τίτλο «Φως, μια μικρασιατική ιστορία». Η Ερήνη, με βάση την Αμερική και ρίζες από την Κρήτη και τη Μικρά Ασία, παρουσιάζει ένα μουσικό διπορικό που ενώνει παραδόσεις και σύγχρονες επιρροές σε σύμπραξη με μουσικούς από την Ελλάδα. Το φεστιβάλ θα διαρκέσει έως και την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη, και να κλείσουμε λέγοντας δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά, έθριος προβλέπεται για αύριο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό και στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Καλό απόγευμα σε όλους.
5: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
6: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.

0: εκπομπή Veramente κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
1: Ο Φρυτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης, ο Ζακυνθέ.
0: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
2: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
0: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
2: Παραδώσου λοιπόν.
0: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.

0: ειδικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Τρόμος και χάος στη Βενεζουέλα από το διπλό φωνικό χτύπημα του Εγκέλαδου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και μακάρι να μην επαληθευτούν οι φόβοι για χιλιάδες νεκρούς σαν ταινία τρόμου, λένε χιλιάδες άνθρωποι έντρομοι για τα όσα έζησαν. Για ώρα σοκ και αποτροπιασμό στην Αθήνα για το αγροφωνικό στην Καλυθέα, εκεί όπου ένας 17χρονος βρήκε τραγικό θάνατο και άφησε την τελευταία πνοή μετά από αιματηρή συμπλοκή. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα, 5η 25 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πυροσβεστικό ελικόπτερο που επιχειρούσε στην κατάσβεση πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στο Μέτσοβο κατέπεσε στη λίμνη Αόου κατά τη διάρκεια υδροληψίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι εκτός κινδύνου το πλήρωμα, ωστόσο οι τρεις επιβαίνοντες έχουν τραυματιστεί ελαφρά. Μεγαλώνει συνεχώς η λίστα των αγνοωμένων από τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίκτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Σε κατάσταση κατά της ανάγκης η χώρα. Ανακοινώθηκαν βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των υποψηφίων των γενικών ενιών ηλικίων και επαγγελματικών ηλικίων. Συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο μετά από συμπλοκή περίπου 10 ατόμων λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καλυθέα. Τραγωδία στο Παρίσι, παιδί 3 ετών έχασε τη ζωή του όταν εγκλωβίστηκε περίπου 40 λεπτά μέσα σε αυτοκίνητο. Στους 212 έφτασαν νεκροί στην Ισπανία από τον καύσωνα μέσα σε 4 ημέρες. Και τέλος ο καιρός, γενικά έθριος σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Σκηνές απόγνωσης εκτελήσονται κυρίες και κύριοι σε ολόκληρη τη Βενεζουέλα μετά από δύο καταστροφικούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίκτρια, οι οποίοι ισοπαίδωσαν τη χώρα. Θα ακούσουμε σε λίγο τα νεότερα, αλλά να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Πραγματικά συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές, καθώς πυροσβεστικό ελικόπτερο που επιχειρούσε στην κατάσβεση πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στο Μέτσοβο κατέπεσε από πολύ χαμηλό ύψος στη λίμνη Αού κατά τη διάρκεια υδροληψίας. Πάμε στα Γιάννα και στο Βασίλη Σιώμονα, τον αποκριτή μας, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, να μας πει κυρίως. Βασίλη, τι γίνεται με τους επιβαίνοντες, με το πλήρωμα? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, είναι καλά στην υγεία του το πλήρωμα του ελικοπτέρου, του πυροσβεστικού ελικοπτέρου Αγκούστα Μπέλ, που πριν από λίγα λεπτά κατέπεσε την ώρα της υδροληψίας στη λίμνη ΑΟΥ. Η λίμνη ΑΟΥ είναι κοντά στο Μέτσοβο Ιωαννίνων. Το ελικόπτερο επιχειρούσε σε πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή και κατά την προσπάθεια να λάβει νερό από τη λίμνη, εκεί φαίνεται υπήρξε κάποια δυσλειτουργία και είχαμε την πτώση του ελικοπτέρου, τη βίαιη αυτή προσθαλάσσωση στο νερό. Ευτυχώς το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του. Τώρα φτάνουν στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις, οι συνάδελφοί τους οι πυροσβέστες, όπου θα τους βοηθήσουν. Μάλιστα, ο χώρος υποπτεύεται από ντρόουν ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας και γνωρίζουν το στίγμα που είχαμε την πτώση, αυτό το ατυχές περιστατικό. Είναι καλά στην υγεία τους και φτάνουν σε λίγο και δύο στενοφόρα του ΕΚΑΦ που είναι καθοδόν για το σημείο της πτώσης. Μάλιστα, το πλήρωμα του ελικοπτέρου κολύμπησε για να βγει στη στεριά, Γρηγόρη.
1: Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Βασίλη, όμως, ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζει το ρεπορτάζ και βεβαίως για οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας για αυτή την εξέλιξη, αυτό το ατύχημα που είχαμε νωρίτερα στην περιοχή του Μετσόβου, όταν ελικόπτερο, να επαναλάβουμε, κατέπεσε από πολύ χαμηλό ύψος, ευτυχώς στη λίμνη του Αού, κατά τη διάρκεια υδροληψίας. Και από το Μέτσοβο πάμε στην Βενεζουέλα τώρα. Τεράστιες καταστροφές προκάλεσαν δύο ισχυρότατοι σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησαν το Καράκας και άλλες περιοχές της Βενεζουέλας. Είναι κρίση σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ροντρίγκες, ανέρχονται σε 164 και τραυματίες σε 1,000. Ωστόσο, αυξάνονται οι φόβοι ακόμα και για χιλιάδες θύματα, καθώς δεκάδες θύρια έχουν καταρρεύσει. Τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων δυσκεραίνουν οι δεκάδες μετασεισμοί που έχουν σημειωθεί, ενώ πολλές χώρες ανακοίνωσαν ότι θα αποστέλουν βοήθεια. Πάμε στην αίθουσα συντάξεις, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της Έλληνας Αλεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Βλέπαμε και νωρίτερα και τα βίντεο τα σχετικά με κατοίκους να λένε ότι ήταν σαν να ζούσαμε, σαν να βλέπαμε ταινία τρόμου. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς αυτό ήθελα να δώσω τις περιγραφές των ανθρώπων που λένε ότι έζησαν αυτό σαν να ήταν μέσα σε μια ταινία τρόμου. Και αυτό γιατί οι δύο σεισμοί, πολύ μεγάλοι αυτοί σεισμοί, 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, σημειώθηκαν ο ένας με διαφορά περίπου 40 δευτερολέπτων από τον άλλον. Οι άνθρωποι λοιπόν δεν κατάλαβαν τι τους συνέβαινε και πολλοί δεν πρόλαβαν καν να φύγουν από τα σπίτια τους. Γι' αυτό και εκφράζονται φόβοι ότι στα κτίρια που έχουν καταρρεύσει βρίσκονται εγκλωβισμένοι δεκάδες, εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες άνθρωποι. Οι δύο σεισμοί σημειώθηκαν γύρω στις 6 το απόγευμα στην ώρα Βενεζουέλας και ενώ η χώρα γιόρταζε μια εθνική εορτή. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι, πολλές οικογένειες βρίσκονταν στα σπίτια τους εκείνη την ώρα, όμως άλλοι βρίσκονταν στους δρόμους, βρίσκονταν σε εμπορικά καταστήματα, σε εμπορικά κέντρα και από εκεί οι εικόνες είναι πραγματικά τρομακτικές. Σύμφωνα με την Ντέλφη Ροντρίγκες, την υπηρεσιακή πρόεδρο της χώρας, οι νεκροί ανέρχονται αυτή τη στιγμή, προσωρινός βέβαια απολογισμός 164 και τραυματίες όπως είπε σχεδόν 1,000. Ωστόσο υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών είναι πολύ μεγαλύτερος. Αρχικά να σου πω ότι υπάρχει μία πρόβλεψη από την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία βάσει μοντέλων, συγκεκριμένων μοντέλων που έχει και αναλύει σεισμούς, ότι οι νεκροί μπορεί να είναι χιλιάδες ή και δεκάδες χιλιάδες. Επίσης υπάρχουν καταγραφές από την αντιπολίτευση των αγνοωμένων και κάνουν λόγο αυτή τη στιγμή για περίπου 10.000 αγνοωμένους. Οι άνθρωποι προσπαθούν πραγματικά με πανικόβλητοι να έχουν νέα των συγγενών τους που δεν μπορούν να εντοπίσουν, καθώς όπως καταλαβαίνουμε η επικοινωνία στη χώρα είναι πολύ δύσκολη και με το ίντερνετ και την ηλεκτροδότηση που σε πολλές περιοχές πέφτει, δεν υπάρχει. Οι χειρότερες περιοχές που έχουν πληγεί είναι αυτές του Βορρά. Οι δύο σεισμοί σημειώθηκαν, το επίκεντρό τους ήταν περίπου 175 χιλιόμετρα βόρεια του Καράκα, στη θάλασσα της Καραϊβικής, οι βόρειες ακτές λοιπόν, και το Καράκας βεβαίως, και εκεί έχουμε καταρρεύσεις κτίριων, αλλά η πολιτεία Λαγκουάιρα και η ομώνυμη πόλη, η Αράγκουα, η Φαλκόν, οι περιοχές αυτές είναι πραγματικά, έχουν υποστεί τεράστιες καταστροφές. Η Ντέλφη Ροντρίγκες κήρυξε τη Λαγκουάιρα ως μια περιοχή σε καταστροφή. Και ολόκληρη τη χώρα βεβαίως σε επίγουσα κατάσταση. Τα σχολεία έκλεισαν όπως και πολλές άλλες υπηρεσίες. Αυτό που είναι πολύ δύσκολο για να καταλάβουμε για τη Βενεζουέλα και το τι συμβαίνει στη χώρα αυτή, πέρα από το γεγονός του τεράστιου μεγέθους των σεισμών, είναι ότι η χώρα αυτή έχει υποστεί χρόνια οικονομική καταστροφή. Οπότε οι υποδομές της χώρας και οι υπηρεσίες που θα μπορούσαν να συντονιστούν αυτή τη στιγμή για να βοηθήσουν τους ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι και τους ανθρώπους που έχουν χάσει τα σπίτια τους, είναι πολύ, οι ικανότητές τους είναι πολύ λίγες. Γι' αυτό και σύσσωμη διεθνής κοινότητα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δηλώσει ότι αποστέλουν βοήθεια προς τη Βενεζουέλα. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπαμε, και οι ευρωπαϊκές χώρες και τα Ηνωμένα Έθνη και χώρες έως το Κατάρ, την Κίνα και την Ινδία. Είναι τεράστιες
1: ακόμα
3: οι ανάγκες.
1: Και το Δούνου του αναμένεται να εμπλακεί σε αυτή την προσπάθεια βοήθειας.
3: Η Ντέλφη Ροντρίγκες λοιπόν είπε ότι θα θα πρέπει να υπάρξει ένα ταμείο με τουλάχιστον 200 εκατομμύρια δολάρια. Είναι, φαντάζομαι, αρχικώς μια αρχική εκτίμηση για να αποκατασταθούν οι ζημιές στις υποδομές, στα νοσοκομεία και σε άλλες υποδομές της χώρας. Αυτό σε δεύτερη φάση, γιατί αυτή τη στιγμή προέρχει να βρεθούν οι άνθρωποι που είναι εγκλωβισμένοι και να γίνει μια αποτίμηση και της κατάστασης, γιατί αυτή τη στιγμή η εικόνα δεν είναι ξεκάθαρη για τις αρχές.
1: Είναι πολύ νωρίς
3: ακριβώς
1: ακόμα,
3: έχει συμβεί. Ναι, ναι. Σύμφωνα με τη Ροντρίγκες, τουλάχιστον 30 μετασεισμοί έχουν ακολουθήσει τους δύο μεγάλους σεισμούς, οπότε καταλαβαίνουμε ότι και αυτό δυσχεραίνει τις προσπάθειες.
1: Έχει ιστορικό η χώρα σε σεισμικές δονείς, σε τέτοιους μεγάλους σεισμούς? Έχει ιστορικό
3: Θα σου πω, Γρηγόρη, να ολοκληρώσω μια στιγμή λέγοντας ότι ακόμη δυσχεραίνει και την προσπάθεια το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή παραμένει κλειστό το διεθνές αεροδρόμιο του Καράκας λόγω των ζημιών που έχει υποστεί και μένει να δούμε πού ακριβώς θα προσγειωθούν όλες οι διεθνείς ομάδες διάσωσης.
1: Είναι και αυτό ένα θέμα, βέβαια.
3: Η Βενεζουέλα, λοιπόν, έχει να δει τόσο μεγάλο σεισμό για πάνω από έναν αιώνα. Και γενικώς και οι μαρτυρίες των ανθρώπων στη χώρα έλεγαν ότι δεν είναι συνηθισμένοι σε συχνούς και τόσο μεγάλους σεισμούς. Δεν είναι μια χώρα, δηλαδή, που είναι προετοιμασμένη για κάτι τέτοιο. Αν προσθέσουμε σε αυτό την οικονομική κρίση και ό,τι αυτό σημαίνει για τις υποδομές, την παλαιότητα των κτηρίων, καταλαβαίνουμε, λοιπόν, πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση στη χώρα.
1: Έλενα, παρακολουθείς τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα. Για οτιδήποτε νεότερο και σημαντικό προκύψει, μας ενημερώνεις διαρκώς. Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα, το μεγάλο ερώτημα είναι πώς είναι οι Έλληνες της Βενεζουέλας, η ελληνική κοινότητα. Ο πρόεδρος ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, Θοδωρής Μαραγγέλης, μίλησε νωρίτερα στο News Radio 105,8 στις πρωινές διαδρομές και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
4: Εμείς, δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Ο ελληνισμός εδώ σε όλη τη χώρα είναι καλά, είναι εντάξει. Δεν έχει πάθει, δηλαδή όλοι, όχι όλοι, έχουμε πάθει στα σπίτια μας. Mm-hmm. Ναι, έχουμε πάθει μικρές ζημίες, αλλά εμείς οι άνθρωποι, δηλαδή οι πατρίες, είμαστε εντάξει. Δεν έχουμε πάθει τίποτα.
1: Μία από τους πολλούς Έλληνες που ζουν και εργάζονται μόνιμα στη Βενεζουέλα, η κυρία Ντίνα Αντωνιάδη, μίλησε στην τηλεόραση του Ερικνιούς νωρίτερα και σοκαρισμένη περιέγραψε τον τρόμο που βίωσε κατά τη διάρκεια των σεισμικών δονήσεων.
5: Πέσανε τα πάντα, διαλυθήκανε τηλεοράσεις, γκρεμίστηκαν μπετά, τι να σας πω, ο τείχος.
1: Ναι.
5: Διαλύθηκαν σαν να είχε γίνει μπομπαρδισμός. Εγκατέρρευσε το δικό μας, τη δική μας πολυκατοικία και μπορούσαμε μετά να κατέβουμε με σκάλες, αλλά ήταν όλα διαλυμένα, ερείπια. Εγώ μένω στο Los Palos Grandes, Τσακάο.
1: Πραγματικά δύσκολες ώρες για τους ανθρώπους και πραγματικά ευχόμαστε όλοι να μην εμπαλλητευτούν οι φόβοι που κάνουν λόγο ακόμα και για χιλιάδες, για εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς. Ακόμη δεν μπορούμε να φανταστούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, δήλωσε στην τηλεόραση του Ερτνιούς ο πρόεδρος του ΑΣΠΕ Ευθύμιος Λέκας, εκτιμώντας ότι τα μέχρι στιγμής δεδομένα παραπέμπουν σε μια από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών στη Λατινική Αμερική.
6: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που ουσιαστικά υπολόγισε το USGS, το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, ότι οι νεκροί θα είναι 10 μέχρι 100.000. Ο πρώτος σεισμός με τα 7,2 είχε ένα μικρό εστιακό βάθος, που αυτό ήταν ουσιαστικά πρόσβαλε κατασκευές μικρού όγκου η σεισμική δόνηση. Ο δεύτερος σεισμός ήταν της τάξης των 7,5 βαθμών, αλλά είχε ένα εστιακό βάθος 20-25 χιλιόμετρων, που σημαίνει, και επειδή ήταν σε μεγαλύτερη απόσταση ταυτόχρονα, σημαίνει ότι είχαμε επιπτώσεις στα ψηλά κτίρια.
1: Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε και σε άλλες περιοχές, είπε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο πρόεδρος, ο πατέρας Ευάγγελος, ιερέας της ελληνικής κοινότητας της Βαλένσια.
7: Και είμαστε έτοιμοι, αν μας ζητάνε από Λα Γουάιρα, φεύγουμε προς τη Λα Γουάιρα, να βοηθήσουμε εκεί πέρα. Αν κάποιος φοβάται και θέλει να έρθει εδώ στην κοινότητα, μπορεί να έρθει στην κοινότητα, να περάσει τη νύχτα στην κοινότητα. Εδώ στο σπίτι μας έπεσα πολλά πράγματα στο πάτωμα, ποτήρια, πιάτα, εικόνες, έχω ψαράκια και το νερό έπεσε κάτω.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να φύγουμε από τη Βενεζουέλα τώρα και να επιστρέψουμε εδώ στα δικά μας. Πάμε να δούμε τι έγινε χθες το βράδυ στην Καλυθέα της Αττικής. Ένα ακόμα περιστατικό βίας νεαρών παιδιών με τραγική κατάληξη σημειώθηκε χθες το βράδυ. Ένας 18χρονος ομολόγησε ότι τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι ένα 17χρονο στην Καλυθέα μετά από λεκτική αντιπαράθεση και συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων νεαρών. Το θύμα φέρεται να δέχθηκε μαχαιριά στο θώρακα. Σοκαρισμένοι κάτοικοι της περιοχής που βρέθηκαν στον τόπο της τραγωδίας και μίλησαν στην κάμερα του Ερτ News.
8: Γύρω στις 11.30 το βράδυ, ερχόμενος με το σκύλο βόλτα από το πάρκο, είδα μαζεμένο καμιά δεκαριά άτομα, 15, όχι σαν συμπλοκή, αλλά να μιλάνε έντονα. Αυτό, τίποτα άλλο.
9: Κατά τις 11.30 είδα ένα παιδί πεσμένο εδώ και είδα την αστυνομία που μπορούσαν να την επαναφέρουν στη ζωή.
10: Ήταν από πάνω του δηλαδή.
9: Είπα από, ναι, από πάνω. Δεν φώναζε καθόλου.
10: Το
9: πιέζανε στο στήθος.
11: Ήταν κάρπα.
9: Κάρπα, ναι.
12: Άκουσα φωνές, ναι.
10: Με τι είναι σαν θέσεις, με καυγά ή με βοήθειες, κάποιος καλούσε βοήθεια.
12: Όχι, σαν καυγάς, κάποιος μαλώνει αυτό. Και όχι για πολλή ώρα, γιατί ήθελα να... Απόρρισα να δω τι είναι, αλλά δεν σταμάτησαν γρήγορα.
1: Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 15 προσαγωγές, ενώ αναζητά τα ακριβή αίτια της συμπλοκής. Αρχικά υπήρχαν πληροφορίες ότι το κίνητρο ήταν οπαδικές διαφορές. Για τις πληροφορίες αυτές ρωτήθηκε στην τηλεόραση του Ερτ News η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Για να την ακούσουμε.
13: Είναι ένα ενδεχόμενο που εξετάζεται αυτό που αναφέρεται, κύριε Σιαδήμα. Το οπαδικό κίνητρο βέβαια δεν μας προκύπτει, καθώς όπως φαίνεται και τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες και την εξέταση των προσαγόμενων στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, φαίνεται ότι η πλειοψηφία των εμπλεκομένων ανήκουν στην ίδια ομάδα. Και μάλιστα θύμα και δράστης φαίνεται ότι ανήκουν στην ίδια ομάδα, οπότε δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα τι έχει συμβεί.
1: Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στη ρεπορτέρ μας, Σοφία Ορφανού, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ακούσαμε και την κυρία Δημογλίδου. Σοφία, να λέει ότι απομακρύνεται το οπαδικό. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Έχουμε κάποιες τελευταίες πληροφορίες. Ναι. Πριν από λίγα λεπτά, η μητέρα του θύματος έκανε αναγνώριση και πρόκειται για ένα 15χρονο πλέον, μιλάμε, θύμα.
1: 15 ετών και όχι 17.
14: Σωστά. Επίσης, ο δράστης είναι ανήλικος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Πρόκειται για έναν 17χρονο. Και μάλιστα, όπως φέρεται να δείχνει η αστυνομική έρευνα, όλα έγιναν για το ποιος θα διεκδικήσει τα ηνία, να το πω έτσι, στην πλατεία της Καλυθέας. Μιλάμε δηλαδή για δύο ομάδες, οι οποίες ήταν αντίπαλες της περιοχής. Όπως μαθαίνουμε από αστυνομικές μας πηγές, φέρεται ο 15χρονος, το θύμα δηλαδή, στο παρελθόν να είχε θλιφθεί, καθώς είχε στην κατοχή του ένα μαχαίρι, ενώ και τον περασμένο Φεβρουάριο πάλι από μέλη της αντίπαλης ομάδας είχε δεχθεί συμπλοκή, αλλά και είχε δεχθεί ξυλοδαρμό. Μαθαίνουμε επίσης ότι από τα άτομα που έχουν συλληφθεί, κάποιοι εκ των οποίων έχουν προσαγωγές στο παρελθόν και για μικροεπισόδια. Να θυμίσουμε τώρα ότι το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν η ομάδα του, όταν έξι άτομα ανάμεσά τους και το θύμα, κάθονταν στην πλατεία της Καλυθέας, προκειμένου ξεκίνησε ένας διαπληκτισμός μεταξύ αυτής της παρέας και τριών ακόμη ατόμων που βρίσκονταν στο σημείο. Τα τρία άτομα κάλεσαν τηλεφωνικό σε ενισχύσεις. Άμεσα έφτασε στο σημείο ένα αυτοκίνητο, το που αποβιβάστηκαν πέντε άτομα, ανάμεσα σε αυτά και ο δράστης, όπου τότε ο δράστης έβγαλε ένα μαχαίρι και αφαίρεσε τη ζωή του 15χρονου παιδιού. Όλες αυτές τις ώρες οι αστυνομικοί κάνουν μια υπεράνθρωπη προσπάθεια να συγκεντρώσουν όσα περισσότερα στοιχεία μπορούν μέσα από το βιντεοληπτικό υλικό, αλλά και από στοιχεία από το σημείο, καθώς έχει εντοπιστεί ένα μαχαίρι το οποίο έχει αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς για εξέταση, προκειμένου να δούμε αν υπάρχει γενετικό υλικό, DNA ή οτιδήποτε άλλο που θα μπορέσει να βοηθήσει για το αν έχει χρησιμοποιηθεί στη συγκεκριμένη δολοφονία. Ενώ αυτή την ώρα οι αστυνομικοί πραγματοποιούν κατοίκον έρευνες στα σπίτια των προσαχθέντων, αλλά και κοντά στο σημείο που έγινε η συμπλοκή, αλλά και στη δολοφονία, προκειμένου να δουν αν βρουν και τα υπόλοιπα, όπως το μαχαίρι, όπως και τα καταβίδια που χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τις περιγραφές τους στη συμπλοκή. Όπως μαθαίνουμε από τις ίδιες πηγές μας, ο δράστης και οι υπόλοιποι προσαχθέντες και συλληφθέντες δεν συνεργάζονται με τους αστυνομικούς του ελληνικού FBI, δεν αποκαλύπτουν τα στοιχεία για τα οποία σημειώθηκε η συμπλοκή. Όσα προκύπτουν είναι από την αστυνομική έρευνα. Το μόνο που έχει υποδείξει ο δράστης είναι το σημείο που έριξε το μαχαίρι, όπως είπε, για να το αποκρύψει. Ωστόσο, μέχρι και αυτή την ώρα οι αστυνομικοί δεν έχουν καταφέρει να το εντοπίσουν και προσπαθούν προσπαθούν να διαπιστώσουν αν προσπαθεί να παραπλανήσει τις αστυνομικές αρχές και την αστυνομική επιχείρηση.
1: Και όλα αυτά για το τίποτα, πραγματικά. Έναν μικρό παιδί, ένας 15χρονος, να χάνει τη ζωή του για το τίποτα. Για να έχει μια ομάδα τον έλεγχο της πλατείας απέναντι στην άλλη. Να έχει το κουμάντο στην τοπική πλατεία.
14: Και
1: δεν υπάρχουν λόγια.
14: Ο λόγος που έσπασε είναι ακριβώς γιατί κατά τη διάρκεια των καταθέσεων όλοι οι υπόλοιποι μάρτυρες τον υπέδειξαν και πλέον ο κλήρος είχε στενέψει προς το πρόσωπό του. Οπότε και αποκάλυψε το ότι εκείνος ήταν που έβγαλε το μαχαίρι και κάρφωσε στο θώρακα το 15χρονο παιδί.
1: Μας κάνει εντύπωση και αυτό που είπες επίσης, Σοφία, ότι δεν μιλάει κανείς από τους άλλους που έχουν προσαχθεί. Έτσι. Δεν λέει τίποτα το παραμικρό.
14: Σωστά. Κοιτάζουν οι αστυνομικοί αν υπάρχει και περαιτέρω από το συγκεκριμένο αίτιο της δολοφονίας, αν υπάρχει κάποιο άλλο αίτιο, καθώς όπως μαθαίνουμε, το θύμα κατά τη διάρκεια της εμπλοκής φορούσε μία μπλούζα συγκεκριμένης ομάδας. Μέχρι στιγμής υπάρχουν κάποια σενάρια ακόμη τα οποία εξετάζονται, μήπως δεν είναι δηλαδή ένα το αίτιο. Παρ' όλα αυτά, η αστυνομική έρευνα, όπως καταλαβαίνουμε, είναι σε εξέλιξη και θα πρέπει επίσημα να μας πούν και εμάς τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Στην αρχή ήταν πολύ ισχυρό αυτές οι πληροφορίες ότι πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο οπαδικής βίας, αλλά ακούσαμε και την κυρία Δημογλίδου να λέει στη δηλώσεις του Ερνιούς ότι απομακρύνεται, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο τα έως τώρα στοιχεία.
14: Απομακρύνεται γιατί ο τρόπος που δόθηκε αυτό το ραντεβού, όπως μας το περιγράφουν και αστυνομικές πηγές, δεν δείχνει για κάποιο τυχαίο επεισόδιο συμπλοκής με οπαδικό κίνητρο. Παρ' όλα αυτά ερευνάται ακόμη.
1: Βεβαίως. Σοφία Ορφανού, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια να συμβαίνουν τέτοιες τραγωδίες στο κέντρο της Αθήνας το 2026. Είναι πολλά τα περιστατικά με θύματα και δράστες ανήλικους. Για τα περιστατικά αυτά αβίας ρωτήθηκε η εγκληματολόγος Μαρία Αλβανή, η οποία μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο. Για να την ακούσουμε.
11: Δυστυχώς τα σύννεφα έχουν τελειώσει για να πέσουμε και υπάρχει μια συχνότητα σε κάποια περιστατικά η οποία πρέπει να μας προβληματίσει. Υπάρχει ένα μοτίβο συμπεριφοράς και εμφάνισης ενός φαινομένου. Πρέπει να δούμε και τη δυνατότητα επιτήρησης και πρόσληψης από την αστυνομική πλευρά. Δηλαδή, είναι σαφές και από άλλα περιστατικά ότι μαζεύονται νεαροί στις πλατείες και έχουμε είτε με ραντεβού, είτε αν θέλετε κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης, συνάντησης, τυχαίας, κάποια περιστατικά. Το πρώτο το οποίο είναι πασιφανές είναι ότι πρέπει να υπάρξει επιτήρηση τέτοιων χώρων. Χαρτογράφηση δηλαδή ουσιαστικά της επικινδυνότητας και του ρίσκου και επιτήρηση των περιοχών αυτών. Το θέμα είναι ότι όταν μιλάμε για ανήλικους και επαναλαμβάνω μιλάμε για μια ευαίσθητη ηλικία στην οποία και η αμφισβήτηση και η αντίδραση είναι δεδομένα τα οποία πρέπει να τα λάβουμε υπόψη και φυσιολογικά. Το ζήτημα δεν είναι να απαγορεύεις, το ζήτημα είναι να αποδομείς αφηγήματα. Και εκεί φοβάμαι ότι είναι μια μεγάλη ευθύνη των ενηλίκων.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψήφιων και των οικογενειών τους δόθηκε πριν από λίγο, καθώς πριν από περίπου μια μισή ώρα ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των υποψηφίων, των γενικών και των επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις είναι αναρτημένες σε όλα τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ της χώρας, περιέχοντας μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα, την αρμόδια διδακτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελίνα, καλό μεσημέρι. Τέλος στην αγωνία λοιπόν για πολύ κόσμο και για τους μαθητές και για τους υποψήφιους και για τις οικογένειές τους.
15: Ναι, βέβαια, και έκλεισε ένας κύκλος μεγάλος σήμερα που ήταν με μεγάλη προσπάθεια. Είχαν αγωνία τα παιδιά να μάθουν τους βαθμούς τους. Να σου πω ότι περισσότερη αγωνία είχαν σήμερα που ήταν στην τελική ευθεία και περιμέναν τα αποτελέσματα παρά τις ημέρες που έγραφαν εξετάσεις. Η γενικότερη εικόνα είναι ότι είχαμε χαμηλότερες βαθμολογίες όμως σε σχέση με πέρυσι στα αρχαία, τη χημεία, τη βιολογία και την οικονομία, κάτι που το περιμέναμε από τα θέματα που είχαν πέσει. Να σας πω ότι στην οικονομία, σύμφωνα πάντα με τα στατιστικά που έβγαλε που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας πριν από λίγο, το 48% έγραψε κάτω από τη βάση, στα αρχαία το 55,6% όμως στη φυσική πήγαν πολύ καλύτερα σε σχέση με πέρυσι, καθώς το 30% έγραψε 18-20, δηλαδή άριστα, ενώ πέρυσι είχε γράψει άριστα μόλις το 9%. Άρα η φυσική, και αναφέρομαι στη φυσική για να δούμε και για όλα τα μαθήματα, ότι δεν πειράζει αν δεν έχουν γράψει καλά σε ένα μάθημα, γιατί η φυσική θα έρθει και θα αντισταθμίσει την άσχημη βαθμολογία που υπάρχει στη βιολογία ή τη χημεία, ανάλογα βέβαια με το τι έχει επιλέξει ο καθένας. Σειρά τώρα έχουν τα μηχανογραφικά, ακολουθούν οι βάσεις εισαγωγής στο τέλος Ιουλίου. να υπενθυμίσουμε ότι οι υποψήφοι, και είναι πολύ σημαντικό, έχουν προθεσμία έως τις 30 Ιουνίου να πάνε στα λυκεία τους και να δημιουργήσουν τον προσωπικό τους κωδικό για την υποβολή του μηχανογραφικού. Είναι σημαντικό να μην το ξεχάσουν αυτό, γιατί δεν θα μπορέσουν χωρίς αυτόν τον πληθυσμό να υποβάλουν μηχανογραφικό και πρέπει να το κάνουν στο λύκειό τους. Να πούμε καλή συνέχεια σε όλα τα παιδιά, και σε αυτά που πέτυχαν και σε αυτά που μπορεί να μην έχουν πολύ καλή βαθμολογία. Δεν τελειώνει τίποτα σήμερα. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές διαδρομές. Υπάρχει το 10%. Υπάρχει να δώσουν πάλι λίγη εξετάσεις του χρόνου. Να συμπληρώσουν το παράλληλο μηχανογραφικό για εισαγωγή σε ΣΑΕΚ, δηλαδή τα παλιά δημόσια ΙΕΚ. Υπάρχουν πάρα πολλές διαδρομές. Δεν υπάρχει χώρος για στεναχώρια γι' αυτό. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Όλα προσπάθησαν.
1: Δεν είναι το τέλος σε καμία περίπτωση μια αποτυχία. Αλλά βέβαια από την άλλη προκαλούν εντύπωση και αυτά τα στοιχεία που ανέφερες. Για παράδειγμα, αν συγκράτησα καλά, το 48% των υποψηφίων έγραψαν. Όχι, δεν έγραψαν καλά, έγραψαν κάτω από τη βάση τα μαθηματικά.
15: Ναι, αυτό είναι.
1: Σχεδόν ένα στους δύο. Και 55% στα αρχαία. Και 55% στα αρχαία.
15: 55% πέρυσι ήταν 47%. Γι' αυτό λέμε ότι στα αρχαία. Γι' αυτό επέλεξα να σα πω τα συγκεκριμένα μαθήματα. Αυτά που πήγανε πιο χάλια σε σχέση.
1: Είναι όμως κάτι που πρέπει να προβληματίσει την εκπαιδευτική κοινότητα, έτσι. Είναι μεγάλο το ποσοστό.
15: Αυτό τώρα βέβαια είναι μεγάλη κουβέντα.
1: Είναι μεγάλη κουβέντα
15: και κάτι που θα πρέπει να δουν οι σύνοντες, γιατί βλέπουμε ότι και τα παιδιά σιγά σιγά δίνουν πολύ δύναμη και σε αυτό που κάνουν τα τελευταία δύο χρόνια.
1: Σίγουρα.
15: Εμείς να πούμε καλή επιτυχία και ότι δεν τελειώνει τίποτα αυτό με ακριβώς. Τις πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Αυτό ακριβώς. Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πριν από λίγο μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 κυρίες και κύριοι, στην Ευαγγελία Μπαλτζή και τον Δημήτρη Τάκη, ο κύριος Νίκος Παπαϊών είναι ο υφυπουργός Παιδείας. Για να τον ακούσουμε.
16: Θέλω να πω σε όλα τα παιδιά ότι σήμερα ξεκινάει η επόμενη μέρα της ζωής τους. Είτε θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να μπουν στο δημόσιο πανεπιστήμιο, είτε θα επιλέξουν κάποιον άλλο δρόμο, mm-hmm. ο οποίος θα τους οδηγήσει σε μια ευτυχισμένη ζωή. Ο αριθμός των εισαγωμένων στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο είναι συγκεκριμένος. Επομένως, είτε γράψουν όλοι 20, είτε υπάρχει μια διαβάθμιση, αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί είναι που θα μπουν. Και θέλω να, να προτρέψω τα παιδιά, επειδή έχουν μια ιδιαίτερη εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, πριν κάνουν το μηχανογραφικό τους, παιδιά, πριν κάνετε το μηχανογραφικό σας, ναι. μελετήστε καλά αυτό που θέλετε να σπουδάσετε, μπείτε να δείτε τα προγράμματα σπουδών, συγκρίνετε τα προγράμματα σπουδών και πάρτε τη σωστή απόφαση.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο επίσης ενδιαφέρει όλο τον κόσμο, καθώς αλλαγές στον ένφια και αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχου στα ακίνητα φέρνει νέα τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών. Με το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το ΜΙΔΑ, προβλέπονται πρόστιμα για να ακριβείς δηλώσεις. Ενώ από το 2027 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του φόρου ακινήτων με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία κάθε ιδιοκτησίας. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς προβλέπει αυτή η νέα νομοθετική ρύθμιση. Κώστα, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Είναι λοιπόν μια διάταξη που ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που συζητείται στη Βουλή, Γρηγόρη, και αφορά το ΜΙΔΑ. Το πλαίσιο, το Μητρό ουσιαστικά, ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων, το οποίο θα αρχίσει να λειτουργεί αν δεν αλλάξει κάτι στο σχεδιασμό και στο χρονοδιάγραμμα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στις αρχές Ιουλίου. Τι γίνεται τώρα εδώ, έχουμε να κάνουμε με πρόστιμα. Αυτό είναι και το βασικό θέμα της διάταξης. Κάποιος που δεν θα δηλώνει σωστά τα στοιχεία ή δεν θα δηλώνει τη χρήση της ακίνητης περιουσίας στο ψηφιακό Μητρό, κινδυνεύει με πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν ακόμα και τα 1.000 ευρώ. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης του Μητρώου, ο υπόχρεος οφείλει να υποβάλει δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ως προς τη χρήση του ακινήτου. Αν η δήλωση αυτή λοιπόν δεν υποβληθεί εντός 3 μηνών από την έναρξη της μίσθωσης ή της δωρεάν παραχώρησης, εδώ επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ. Προφανώς αντιμέτωποι με το πρόστιμο των 500 ευρώ θα είναι κυρίως ιδιοκτήτες, εκμισθωτές ή παραχωρούντες που δεν δηλώνουν εγκαίρως χρήση του ακινήτου στο Μητρό. ειδική προθεσμία τώρα προβλέπεται και για τις περιπτώσεις που συνδέονται με την, με την ενιαία αίτηση ενίσχυσης. Εδώ λοιπόν η δήλωση για την ενημέρωση του ΜΙΔΑ πρέπει να υποβληθεί μέσα σε 2 μήνες από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής της ενιαίας αίτησης. Αν δεν τηρηθεί εδώ η ειδική προθεσμία, 500 ευρώ πρόστιμο. Mm-hmm. Για την παροχή όμως ασφαλμένων στοιχείων πέραν της παράληψης υποβολής της δήλωσης, προβλέπονται κυρώσεις οι οποίες αφορούν αποκλειστικά τον μισθωτή ή τον παραχωρησιούχο. Δηλαδή, το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το ακίνητο. Αν ο μισθωτής ή ο παραχωρησιούχος υποβάλλει δήλωση χρήσης με ανακριβή στοιχεία, και η δήλωση αυτή.
1: Και οι δύο Κώστα πρέπει να υποβάλουν δήλωση, και ο μισθωτής και ο παραχωρησιούχος.
18: Προφανώς.
1: Και οι δύο.
18: Ναι. Και αν λοιπόν. Για να γίνει και διασταύρωση.
1: Ναι.
18: Και αν λοιπόν αυτή η δήλωση, Γρηγόρη, χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση επιδομάτων, ενισχύσεων, επιδοτήσεων, έχουμε και το κομμάτι των αγροτών πλέον, είναι στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ή επιστροφή ενοικίου, εδώ λοιπόν το πρόστιμο είναι 1.000 ευρώ. Η κύρωση είναι αυστηρότερη, διότι η ανακριβής δήλωση συνδέεται με οικονομικό όφελος ή με τη δυνατότητα λήψης δημόσιας ενίσχυσης. Και 100 ευρώ θα πληρώνουν μόνο οι ιδιοκτήτες ακινήτων όταν κάνουν αυτές τις δηλώσεις, οι οποίες μεν περιέχουν.
1: Άρα η πλατφόρμα αυτή μας προέκυψε γιατί υπάρχει η ανάγκη ελέγχου και διαστάβρωση των στοιχείων.
18: Έτσι, θα έλεγα
1: μια σειρά από κατηγορίες.
18: Ένα νέο ειδικό πλαίσιο, ναι, ψηφιακό, θα συγκεντρώνει όλα, mm-hmm, τα στοιχεία από το κτηματολόγιο, από το Ε9,
1: τα πάντα, ναι,
18: από τις εφορίες, τα πάντα. Θα είναι λοιπόν ένας οδηγός και για τους φορολογούμενους και για το κράτος, και γρηγορότερα θα γίνουν οι αγοραπολισίες.
1: Κατανοητό.
18: Τελικά. Τώρα, να πω κάτι τελευταίο.
1: Και να κλείσουμε με αυτό,
18: Κώστα. Έχει σχέση,
1: ναι,
18: ακριβώς με τον έμφυα.
1: Ναι.
18: Από το 2027, 2,3 δισεκατομμύρια είναι αυτά, θυμίζω, mm-hmm, που πληρώνουμε κάθε χρόνο με τον έμφυα. Για τον υπολογισμό του φόρου θα λαμβάνεται υπόψη και η ηλεκτρονική ταυτότητα κτίριου. Ως το φόρος θα υπολογίζεται με βάση την πραγματική επιφάνεια των κτισμάτων. Σήμερα για τον προσδιορισμό του έμφυα λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του κτηματολογίου.
1: Ωραία.
18: Του τίτλου κτίσης ή της οικοδομικής άδειας. Αλλάζει και αυτό λοιπόν.
1: Ωραία. Μένουμε σε αυτά λοιπόν, Κώστα Τσάβαλε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την οικονομία πάμε στα θέματα του εθνικού ενδιαφέροντος. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, σε συνάντηση που είχε με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Μαρκ Ρούτε, χαρακτηρίζει την Τουρκία ως σημαντικό σύμμαχο στην Βορειοατλαντική Συμμαχία. Εκτιμάται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35 υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως άφησε να εννοηθεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Για να τον ακούσουμε. Είναι ένα ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ και ίσως κάνω κάτι που θα τον κάνει ευτυχισμένο. Μου αρέσει, είναι φίλος μου και έμεινε έξω από τον πόλεμο, είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε στην διπλωματική μας στάθμη Κατερίνα Φρίσα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μόλις ακούσαμε τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι είναι φίλος του ο Ταγίπ Ερντογάν Κατερίνα και ότι θέλει να του κάνει ένα δώρο που θα τον κάνει ευτυχισμένο. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, έτσι δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η κυβέρνησή του σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων παρά τις αντιρρήσεις μελών του Κογκρέσου. Να σας πω ότι η κίνηση θεωρείται σημαντική χειρονομία προς την Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενήσει η Τουρκία τον επόμενο μήνα και πως οι σχέσεις ΗΠΑ Τουρκίας έχουν βελτιωθεί επί Τραμπ, ο οποίος συχνά επενεί τον Τούρκο πρόεδρο. Ωστόσο, παραμένει η μακροχρόνια διαφωνία για τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και την επιβολή κυρώσεων μετά την αγορά των ρωσικών συστημάτων αεράμυνας S-400. Από την Άγκυρα. Όλα περνούν από το Κογκρέσο. Αυτό είναι η απάντηση, το μήνυμα και η υπενθύμηση και από την ελληνική πλευρά, δηλαδή ότι η Τουρκία θα πρέπει πρώτα απ' όλα, όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, ο κ. Χατζηγεωργίου, σήμερα στο σταθμό μας, να εκπληρώσει νομικές και θεσμικές υποχρεώσεις που απορρέουν από σχετικό νόμο για να μπορέσει να κλειδώσει οποιαδήποτε αμυντική συνεργασία. Μάλιστα, υπενθύμησε ότι και ο ίδιος ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. Βανς, έκανε τόνιση τόνισε ότι θα προχωρήσει κίνηση, ωστόσο υπάρχει η αιρεσιμότητα του Κογκρέσου.
1: Καταρίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως, πάμε να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερνιού στο Τάσο Χατζηβασιλείου, ο υφυπουργός εξωτερικών, ο οποίος εξέφρασε την εκτίμηση ότι οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια ΗΠΑ προς την Τουρκία εξακολουθεί να περνά υποχρεωτικά από το Αμερικανικό Κογκρέσο.
20: Για να το πω ξεκάθαρα, οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια προς την Άγκυρα περνά από το Κογκρέσο. Και άκουσα τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Βάνς, να το τονίζει αυτό στη συνέχεια, στο τέλος της συζήτησης, ότι υπάρχει πάντοτε η αιρεσιμότητα του Κογκρέσου, από την οποία δεν μπορεί να γλιτώσει κανένας. Η Τουρκία, λόγω των κυρώσεων, γιατί έχει κάνει επιλογή για ρωσικούς πυράβλους, βρίσκεται συνεχώς εκτός του προγράμματος. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι, όπως γνωρίζετε, στη διαδικασία συζητήσεων, ώστε στο τέλος της επόμενης περίοδου να αποκτήσουμε εμείς τα πρώτα F-35.
1: Επιστρέφουμε στο οικονομικό πεδίο, κυρίες και κύριοι, με την ακρίβεια να παραμένει βασική ανησυχία των νοικοκυριών. Η κυβέρνηση αναζητά νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Τη Δευτέρα, στο Μέγαρο Μαξίμου, θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη με εκπροσώπους της αγοράς, με στόχο ποιον άλλον την εξέταση μέτρων για βασικά καταναλωτικά αγαθά και το ενδεχόμενο νέων συμφωνιών για μειώσεις τιμών. Πάμε στην αρμόδια συνταχτριά μας, την Πενελόπη Τρούλη, η οποία θα μας δώσει τις πληροφορίες της. Στο Μαξίμου, καλεί τα σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Πενελόπη, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι στην πολιτική ατζέντα, στο επίκεντρό της βρίσκεται το ζήτημα της ακρίβειας και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός συγκαλεί τη σύσκεψη στις 29 Ιουνίου, τη Δευτέρα, όχι μόνο με τα σούπερ μάρκετ, αλλά με όλους τους φορείς της αγοράς που εμπλέκονται με το λιανεμπόριο και με την αγορά που αφορά τους καταναλωτές. Θα συμμετέχει λοιπόν ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κ. Σπύρος Θοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο κ. Γιάννης Γιώτης, όπως και ο πρόεδρος του σούπερ μάρκετ, ο κ. Γιάννης Μασούτης. Στο επίκεντρο λοιπόν αυτής της συνάντησης θα είναι μια προσπάθεια να εξευρεθεί ένας τρόπος, όπως το λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θοδωρικάκος, μιας εθνικής στρατηγικής συμφωνίας για τη μείωση της ακρίβειας. Τα σενάρια είναι πολλά, δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί τι ακριβώς θα συμβεί τη Δευτέρα και φαίνεται ότι τότε θα ανακοινωθούν συνολικά τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση. Καταρχήν, εξετάζεται το ενδεχόμενο η Εθνική Συμφωνία που θα επιτευχθεί τώρα ή τέλος πάντων μέσα στο επόμενο διάστημα να εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο. Οπότε, μέχρι τότε να διατηρηθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που ήδη έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση στο περιθώριο κέρδους των βασικών ειδών διατροφής. Επίσης, εξετάζεται το ενδεχόμενο να σταματήσει η εφαρμογή του πλαφόν και η Εθνική Συμφωνία να ενεργοποιηθεί από το Σεπτέμβριο. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα γίνει, αλλά φαίνεται ότι, όπως προκύπτει και από δηλώσεις που έκανε ο κ. Θοδωρικάκος του Earth News εχθές, φαίνεται ότι σε ό,τι αφορά το πλαφόν στα καύσιμα, η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να το άρει, καθώς η αγορά των καυσίμων μετά και τη λήξη του πολέμου εξομαλύνεται. Όλα αυτά θα τα μάθουμε τη Δευτέρα και βέβαια τα νέα μέτρα θα ισχύσουν από την πρώτη του μήνα.
1: Περιμένουμε ενδιαφέρον λοιπόν τι θα προκύψει από τη σύσκεψη αυτή στο Μέγαρο Μαξίμου τη Δευτέρα. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν το ρεπορτάζ στην πολιτική επικαιρότητα. Στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας παραμένει το ζήτημα, το μεγάλο, το τεράστιο ζήτημα της ακρίβειας. Τον τόνο όμως της πολιτικής αντιπαράθεσης εξακολουθεί να δίνει υπόθεση του με τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε σε ερωτήσεις για τις αιχμές του Δημήτρη Αβραμόπουλου σχετικά με τη διαβίβαση του ευρωπαϊκού εντάλματος. Πάμε στον Νότι Ανανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Τι είπε ο κ. Μαρινάκης Νότι?
22: Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Όπως φάνηκε και από χθεσινές δηλώσεις υπουργών, κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης σε σχέση με την υπόθεση του κ. Αβραμόπουλου, αλλά και όπως υπογραμμίστηκε να δείχθηκε ακόμη περισσότερο σήμερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, η κυβέρνηση ακολουθεί, θα έλεγα, δύο παράλληλες επιχειρηματολογικές γραμμές. Δηλαδή, διαχωρίζει την ουσία από τη διαδικασία. Η κατανόμωτη διαδικασία είναι αυτή η οποία ακολουθείται και ακολουθήθηκε, υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης. Δηλαδή ήρθε το αίτημα του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα για την άρση ασυλίας στην Ελλάδα, πήγε στον Εισαγγελέα εντός 24 ώρων. Αυτός, επειδή ο κύριος Αβραμόπουλος έχει είπε ο κύριος Μαρινάκης, ότι θα αρθεί η ασυλία, θα πάει στο Συμβούλιο Υφετών και το Συμβούλιο θα την αξιολογήσει και ή θα εφαρμόσει το ένταλμα της εισαγγελίας του Βελγίου, συγγνώμη, όχι Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μην τα μπλέκουμε. Είναι διεθνές ένταλμα το οποίο εκδόθηκε από την, από την εισαγγελία στο Βελγίο. Και το Συμβούλιο αυτό θα αποφασίσει. Μέχρι τότε η διαδικασία είναι αυτή. Δεν υπάρχουν ουσιαστικά, δεν υπάρχει ζήτημα σύλληψής του. Υπάρχει η ακολουθία διαδικασία την οποία υποστήριξε ότι δεν ήταν υπέρ του, δηλαδή κινήθηκαν όλες οι διαδικασίες πάρα πολύ γρήγορα και απάντησε άλλωστε και η ελληνική αστυνομία σχετικά. Από εκεί και έπειτα υπάρχει το ζήτημα της διαδικασίας. Όλα πρέπει να κατατίθεται στη δικαιοσύνη. Όταν σε καλεί μια δικαστική εξουσία, σε αγγελική εξουσία, πρέπει να πηγαίνεις. Οφείλουμε να το αποκρινόμαστε, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης. Οφείλουμε εκ του νόμου, επανέλαβε. Και εδώ είναι μια σημαντική αιχμή. Όταν ρωτήθηκε για το αν θα είναι ή δεν θα είναι υποψήφιος.
1: Το πολιτικό ζήτημα, λοιπόν.
22: Ακριβώς, ο κ. Αβραμόπουλος είπε σε μια συνέντευξη του εκεί που χρησιμοποίησε φράσεις που καθόλου δεν άρεσε στην κυβέρνηση, δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατάκι και όλα αυτά είναι μπούρδες, αλλά είπε και θα αποφασίσω εγώ αν θα είμαι υποψήφιος. Ο κ. Μαρινάκης, κυβέρνηση δηλαδή, για του κυβερνητικού εκπροσώπου, το ξεκαθάρισε. Ο πρωθυπουργός είναι εκείνος που αποφασίζει ποιος θα είναι υποψήφιος.
1: Τώρα.
22: Άλλο, ναι.
1: Τώρα,
22: κατανοητό.
1: Κατανοητό. Τώρα μια πολύ σύντομη κουβέντα. Νότι, γιατί είχαμε και επίθεση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα.
22: Είχαμε εχμές στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, τους οποίους κάλεσε να μην κουνούν το χέρι, να μην κουνούν το δάκτυλο, όταν έχουν υπουργούς του κόμματός τους που έχουν καταδικαστεί και έχουν φυλακιστεί μάλιστα στο παρελθόν, χωρίς να θέλει, όπως είπε η κυβέρνηση, να τους βαλιάζει, αλλά με τον ίδιο τρόπο δεν πρέπει να τους βαλιάζει και όλα όσα ακούγονται, γιατί μέσα στο πέρασμα του χρόνου πολλά έχουν ακουστεί και πολλά άλλα έχουν αποδειχθεί. Και φέρει το παράδειγμα το ΠΚΠ. Και βεβαίως επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με την ευκαιρία των κόκκινων δανείων, θύμισε και τις ρύθμισες που έφερε η κυβέρνηση, θύμισε ότι είναι ο πρωθυπουργός, δεν ξεχνάμε ότι είναι ο πρωθυπουργός που έδωσε τα κόκκινα δανεία στα φαντς, ήρε την προστασία της πρώτης κατοικίας και έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι η αντιπαράθεση θα έχει αναφορές πηγαίνοντας στις πληστηριές οπωσδήποτε προς τα πεπραγμένα του κ. Τσίπρα, διότι να μην το ξεχάσω και να ολοκληρώσουμε αυτό, μισό δευτερόλεπτο, είναι ότι βεβαίως έχει δικαίωμα να έχει σκιώδη κυβέρνηση, αλλά έχει και πραγματική. Και τα όσα θα κάνει σκιώδη κυβέρνηση δεν καλύπτουν τα όσα έκανε η πραγματική του κυβέρνηση.
1: Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τη σημασία τη επιμόρφωση αλλά και τη εξοικείωση με την τεχνολογική εξέλιξη εντωμεταξύ, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά αξιωματικών, ανέδειξε ο Πρωθυπουργό κατά τη σημερινή του επίσκεψη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, παρουσία του Υπουργού Εθνική Άμυνα Νίκου Δένδια. Κ. Μητσοτάκης ενημερώθηκε για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται σε συνεργασία με το MIT με επίκεντρο τις τεχνολογίες αυτόνομων συστημάτων και drones. Να ακούσουμε τις δηλώσεις.
2: Κύριε Υπουργέ, θέλω πραγματικά να σας συγχαρώ προσωπικά αλλά και όλα τα στελέχη του ναυτικού των ενόπλων δυνάμεων για το γεγονός ότι αγκαλιάζεται με τόσο θέρμη τις νέες τεχνολογίες. Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα δεν είναι απλά μία εικόνα από το μέλλον. Είναι μία εικόνα από το παρόν ενός θεάτρου επιχειρήσεων το οποίο πια αλλάζει δραματικά. Και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος για το γεγονός ότι μπορούμε να αναπτύσσουμε μία σύμπραξη μεταξύ ίσως του κορυφαίου τεχνολογικού ιδρύματος στον κόσμο, του MIT και των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, χρησιμοποιώντας ως γέφυρα έναν Έλληνα καθηγητή, τον κύριο Τριανταφύλου, προκειμένου να μπορούμε πια σε σταθερούς κύκλους να επιμορφώνουμε τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, αλλά κυρίως τους δόκιμούς μας για τις νέες καινοτόμες τεχνολογίες που αλλάζουν τα πάντα στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται σήμερα οι πολεμικές επιχειρήσεις. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να εξοικειωθούμε λίγο περισσότερο με την τεχνογνωσία γύρω από τα σμήνη των αυτόνομων drones. Βλέπετε κάποια από πίσω μας, είναι πράγματι ένας κόσμος που για μας που δεν είμαστε κατά ανάγκη τόσο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία μπορεί να φαντάζει δυσνόητος. Αυτό το οποίο ξέρουμε όμως είναι ότι έχουμε μια υποχρέωση για να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή, να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνογνωσίας και καινοτομίας. Και αυτό ακριβώς κάνουμε και νομίζω ότι χτίζουμε τα θεμέλια για να εκπαιδεύσουμε κυρίως την νέα γενιά των αξιωματικών μας να σκέφτονται όχι μόνο ως καπετάνιοι, αλλά και ως επιστήμονες.
3: Φέρουμε δηλαδή την πατρίδα μας στη νέα εποχή. Και οι καθηγητές του MIT, εκ των οποίων επικεφαλής ο καθηγητής κύριος Τριανταφύλου, είναι Έλληνας και του χρωστάμε βαθιά ευγνωμοσύνη για αυτή τη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με το MIT. Οι καθηγητές λοιπόν είχαν την ευκαιρία να δείξουν στον Πρωθυπουργό πως αυτή η νέα τεχνολογία επηρεάζει τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων στη θάλασσα και πως μπορεί να αποτελέσει ένα τεράστιο πλεονέκτημα για την πατρίδα μας. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ και για το γεγονός ότι εκτιμάτε αυτή την καινούρια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο ελληνικό ναυτικό, στην πατρίδα μας.
1: Μένουμε στην πολιτική ατζέντα με φόντο τα στοιχεία της νέας δημοσκόπησης της Real Pulse για λογαριασμό του Protagon που δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί βέβαια την
3: κοναυτικό στην πατρίδα μας.
1: Μένουμε στην πολιτική ατζέντα με φόντο τα στοιχεία της νέας δημοσκόπησης της Real Pulse για λογαριασμό του Protagon που δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί βέβαια την

0: 9,9%, το οποίο είναι τέταρτο πίσω από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Με φώτα την εικόνα λοιπόν που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις, έχει ενδιαφέρον να δούμε τις αναταράξεις και τις διεργασίες στον χώρο της αριστεράς. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη. Βλέπουμε, Βαγγέλη, το τελευταίο διάστημα κάτι σαν περιστρεφόμενες πόρτες με ένα φαινόμενο. Βλέπουμε στελέχη από το Πασόκ να φεύγουν και να πηγαίνουν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και από την άλλη βλέπουμε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να μετακομίζουν από την Κουμουνδούρου στην Χαριλάου Τρικούπη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι Γρηγόρη. Έτσι όπω το λε είναι. Όπω για παράδειγμα έχει ήδη μετακινηθεί η κυρία Θρασιά και ο κύριο Παπά. Ακούγεται το όνομα του κυρίου Αποστολάκη, που πρόκειται από ό,τι πληροφορούμε και εγώ να ανακοινωθεί προ το Πασόκ εννοώ. Όπως και τη κυρία Κασιμάτη λένε οι φήμες, μέλη και αυτό να το δούμε. Απ' την άλλη μεριά ο Αλέξης Τσίπρας έχει ήδη ανακοινώσει κάποια ονόματα και ως υπεύθυνους τομεάρχες. Δεν έχει άδικο όσον αφορά τις μετακινήσεις. Φαίνεται ότι είναι μια περίοδος πριν από τη ΔΕΘ. Δηλαδή τουλάχιστον στην Αμαλία, στην έδρα του Αλέξη Τσίπρα, θέλουν να προετοιμαστούν σε όλα τα επίπεδα εν ώψη της παρουσίας του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ. Για παράδειγμα, αύριο το πρωί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας έχουμε την παρουσίαση από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα των τομεαρχών που ήδη δημοσιοποιήθηκαν. Το Σάββατο η δημοσιοποίηση πάλι σε μεγάλη, σε ανοιχτή εκδήλωση από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα του Εθνικού Συμβουλίου. Μέχρι αρχές Αυγούστου λέγεται ότι θα παρουσιαστούν τα πρώτα ονόματα βουλευτών που δεν ανήκουν όμως κόμματα.
0: Περιμένουμε να δούμε τι θα πει και απόψε στην πρώτη τηλεοπτική
1: συνέντευξη. Έχει δίκιο, αυτό πήγα να σου πω. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Περιμένουμε να δούμε και τι θα πει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας στον Αντώνη Σρόιτερ, τον συναδελφό μας. Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, δεν πρόκειται να ασχοληθεί με άλλα κόμματα. Συμπεριλαμβανομένου και του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ που έχουν μεγάλη ένταση αναμένεται σήμερα, έτσι.
1: Μεγάλη ένταση τώρα σε λίγο είναι προγραμματισμένο στις 3 ώρα να ξεκινήσει η πολιτική γραμματεία. Ανάλογα με την εισήγηση του Σοκράτη Χαμόλου, του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, πρόκειται να υπάρξουν αντιδράσεις ή μη. Μένει να το δούμε όμως προς το βράδυ.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ένα από τα πρόσωπα που άλλαξε στρατόπεδο, έφυγε από το Πασόκ και πήγε στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είναι ο κύριος Μαρίνος Κανδάμης, ο τομεάρχης πλέον προστασίας του πολίτη της Ελλάς. Μίλησε στο Air News Radio 105,8 και ρωτήθηκε για αυτή την αποφασή του από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
2: Εδώ και καιρό έχω διαφοροποιηθεί από τις θέσεις της ηγεσίας. Έχω ασκήσει επανειλημμένα δημόσια κριτική για τις επιλογές της και ότι δεν παίρνει μια αταλάντευτα, ακιδεμόνευτα, σοσιαλδημοκρατική, σοσιαλιστική, αριστερή, οικολογική τάση, όπως πάντα ήταν το Πασόκ, θεολογικά, το τελευταίο διάστημα, το οποίο και με απελευθέρωσε κιόλας. Είδα και την κυρία Διαματοπούλου να κάνει αυτές τις απίθανες δηλώσεις που εκτιμούσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία για την οικονομική πολιτική της χώρας, για τη διεθνή εικόνα της. Είπα ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Όταν ατιμόρυτα λέγονται αυτά, η απόφασή μου ελήφθη τη Δευτέρα αργά το βράδυ, μετά από όπως σας είπα, από συνεχείς επικοινωνίες ένταξης στο νέο σχηματισμό. Προτίμησα λοιπόν και μπήκα καθαρά μπροστά και ανοιχτά στην προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, γιατί βλέπω ότι πραγματικά εκεί δημιουργείται ο πόλος ο οποίος μπορεί να καταγάγει ακόμα και νίκη ουσιαστικά με τα τελευταία δημοσκοπικά αποτελέσματα στις εκλογές που έρχονται. Μέσα στο Πασόκ είναι πάρα πολλοί οι σύντροφοί μας, δεν θεωρώ πρώην, με τους ανθρώπους αυτούς συνδεόμαστε, θα συνδεόμαστε για πάντα, οι οποίοι νιώθουν εγκλωβισμένοι σε ένα κόμμα το οποίο επικαλείται τη θεσμικότητα για να αποδεικνύει τελικά ότι δεν έχει το θάρρος να προχωρήσει δυνατά μπροστά και προοδευτικά. Μακάρι το Πασόκ να βρει το δρόμο του.
0: Στη μάχη των επερχόμενων εκλογών τώρα, αλλά στα εσωκομματικά θέματα που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα στη Χαριλάου Τρικούπη, αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδουλάκης στο Air News και στην εκπομπή στο κέντρο με τον Γιώργο Κουβάρα.
3: Εάν το Πασόκ δεν είναι ισχυρό κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές και έχουμε μία πολιτική εικόνα Τσίπρα Μητσοτάκη, Μητσοτάκη Τσίπρα, νομίζω ότι θα μπούμε στη μηχανή του χρόνου και θα πάμε πολύ πίσω σε μια εποχή τοξικότητας, μη σαλλοδοξίας, μηδενικού σεβασμού των θεσμών, σε μια περίοδο αστάθειας. Ο μόνος παράγοντας που διασφαλίζει τη σταθερότητα, που διασφαλίζει τη συνέπεια, την αξιοπιστία και επαναλαμβάνω, χωρίς εξαρτήσεις από τα συμφέροντα, είναι η επιλογή στο Πασόκ. Διότι έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη, έχει κουλτούρα δημοκρατίας και διακυβέρνησης.
0: Λοιπόν, πυκνώνεται.

0: Μεταξύ τα βαριά σύννεφα πάνω από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, μετά τις αποχωρήσεις τελεχών, τις εχμές από άλλα και βέβαια με φόντο τη δημοσκοπική εικόνα και την καθίζηση των ποσοστών που παρουσιάζουν, καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έντονη ανησυχία επικρατεί στο μόλις ενός μηνός κόμμα της κυρίας Καριστιανού μετά και τις δύο χειρές αποχωρήσεις που έγιναν χθες. Με σοβαρές καταγγελίες για αδιαφάνεια, έλλειψη οργανωτικού σχεδιασμού, ιδιότυπη ηγεσία και αυλικούς. Ο πρώτος που άνοιξε την πόρτα της εξόδου ήταν ο πτέραρχος εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπα-Νικολάου, ο οποίος έκανε λόγο για μια κλειστή παρέα με καθοδηγητές πρώην στελέχη του κόμματος Νίκη και ακολούθησε λίγες ώρες αργότερα ο πραγματογνώμονας του δυστυχήματος των Τεμπών Βασίλης Κοκοτσάκης, το πόρισμα το οποίο ήταν αυτό που στην πραγματικότητα αμφισβήτησε και την πρώτη εκδοχή του θανάτου του των θανόντων από τη σύγκρουση των τρένων και έβαλε στο επίκεντρο την φωτιά, κάτι που αποτέλεσε και το όπλο φασούλκα της κυρίας Καριστιανού για, για τις μετέπειτα πολιτικές κινήσεις της.
0: Ωραία, Ευγενία Λούζα, ακούσουμε τον κύριο Θανάση Παπα-Νικολάου, τον πτέραρχο αναποστρατεία, ο οποίος μίλησε στο News 105,8 και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους αποχώρησε από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
2: Μιλούσα σε διάφορα μέσα ενημέρωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Πολλές φορές ρωτήθηκα από δημοσιογράφους να τους πω να μιλήσουμε για το θέμα της Καριστιανού και ποιες συνήθειες. Δεν ήξερα εγώ την. Απορώτησα επανειλημμένως την κυρία Καριστιανού προσωπικά να μου πούνε τι πρεσβεύουμε στα εξωτερικά θέματα και να δω και αν εγώ που ταυτίζομαι με αυτά. Διότι αν ας πούμε η θέση της κυρία Καριστιανού για κάποια από αυτά ήταν διαφορετική από μένα, εγώ τι θέση είχα εκεί, έτσι δεν είναι? Λοιπόν. Δεν πήρα ποτέ απάντηση. Με αποτέλεσμα να μην αναφέρομαι και να μην συζητώ. Αλλά αυτό, όταν διαιωνίζεται και όταν βλέπεις ένα κλειστό πυρήνα ανθρώπων να συζητάνε, να κρύβονται, να μην υπάρχει. Ποιο λόγο ύπαρξης είχα εγώ ανάμεσα εκεί? Στην πορεία δεν υπήρξε κάτι το οποίο να μου δώσει να καταλάβω ότι υπάρχει κάτι σοβαρό που μπορεί να γεννηθεί και να δημιουργήσει όλο αυτό το οποίο προσδοκούσα στο ξεκίνημα ότι μπορεί να γίνει. Άρα θεώρησα έτοιμο να αποχωρήσω και να το δηλώσω δημόσια. Αυτά απλά. Δεν έχω τίποτε προσωπικό με την κυρία Καριστιανού. Σε ίσα ίσα που σέβομαι και τον αγώνα που έδωσε για την υπόθεση των Τεμπών, αλλά από αυτόν τον αγώνα της υπόθεσης των Τεμπών, από το προσωπικό δράμα το οποίο το συμμερίζουμε, μέχρι να φτάσουμε στην άλλη την πλευρά τελικά, το να κάνουμε, το κάνουμε πολιτικό κίνημα, να το κάνουμε κόμμα, απέχει παρασάγκες που δεν, και θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση.
0: Ώρα Μουντιάλ. Έφτασε η ώρα λοιπόν να δούμε τι έγινε και τι γίνεται και τι θα γίνει από εδώ και πέρα στα γήπεδα του Μουντιάλ για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μαρόκο και Βραζιλία πήραν την πρόκριση για τα νοκάουτ παιχνίδια μετά τις νίκες τους κόντρα σε Αϊτή και Σκωτία αντίστοιχα. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα και να ξεκινήσουμε βεβαίως με τον μεγάλο πρωταγωνιστή της Βραζιλίας που δεν είναι άλλος από τον Βινίσιους, Δημήτρη.
3: Καλησπέρα. Έτσι, ο Βινίσιος τον ξέρουμε έτσι και από τις εμφανίσεις με την Real Madrid, έτσι ίσως είναι το αστέρι της Βραζιλίας. Μπορεί να μην είναι στο επίπεδο που ήταν πριν από λίγο καιρό ο Νεϊμάρ, αλλά νομίζω ο λόγος της εμπειρίας του που έχει με τη Real Madrid στην κάθε άλλη στιγμή, αν χρειαστεί, θα μπορεί να σηκώσει πάνω του.
0: Και να κάνει τη διαφορά έτσι.
3: Μπράβο. Και οι υπόλοιποι συμπαίκτες του είναι ικανοί, απλά δεν έχει η Βραζιλία αυτό που λέμε το μεγάλο αστέρι όπως έχουν άλλες ομάδες, αλλά έχει πολλούς καλούς παίκτες που νομίζαμε ότι κάτω από ένα καλό προπονητή όπως είναι ο Αντζελότη θα μπορεί να κάνει έτσι το κάτι παραπάνω.
0: Η οποία Βραζιλία βέβαια όχι μόνο προκρίθηκε, αλλά με την νίκη της απέφυγε και κάθε σενάριο να μπλέξει με την τρίτη θέση του ομίλου και πλέον πηγαίνει στα νοκάουτ με πολύ καλύτερες προϋποθέσεις.
3: Εκεί τώρα θέτεις ένα ερώτημα που είναι το εξής. Έτσι όπως είναι έτσι το φετινό Μουντιάλ, είναι δύσκολο το να διαλέξεις γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να σου
0: πει. Τι σε περιμένει, βέβαια.
3: Δηλαδή, αν σε συμφέρει να είσαι πρώτος ή ακόμα και τρίτος. Σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Τι συμφέρει καλύτερα, βέβαια.
3: Ναι, γιατί μπορεί να είναι υπό κανονικές συνθήκες μια δύσκολη κλήρωση, αλλά είναι οι τρίτες θέσεις που μπορεί να κρύβουν κινδύνους ή ακόμη και ευκολίες. Όλα αυτά τις επόμενες μέρες που θα σιγά σιγά θα βγουν οι δεύτερες και οι τρίτες και οι πρώτες ομάδες, οπότε θα ξέρουμε τα ζευγάρια και τι μας περιμένει για την φάση των νοκάουτ.
0: Τώρα, δύο ακόμα ομάδες που συνεχίζουν, κερδίζουν τις εντυπώσεις, είναι βέβαια το Μεξικό και το Μαρόκο. στις εκπλήξεις, ναι, σίγουρα και οι δύο.
4: Ναι, το Μεξικό είναι μια παραδοσιακή ποδοσφαιρική, έτσι, όχι ποδοσφαιρομάνα. Μια ομάδα που.
0: Είχε παρουσία, χώρα, εντάξει, ναι, αλλά τώρα ναι, μιλάμε, έχει κάνει το 3 στα 3 ήδη.
4: Ναι, βγάζει και παίχτες, αλλά τώρα είναι και στην έδρα της, έτσι. Mm-hmm. Οπότε βέβαια, πάντα οι γηπεδούχοι.
0: Παίζει ρόλο.
4: Μάλλον οι γηπεδούχοι κάνουν μια αξιόλογη πορεία, αλλά φαίνεται ότι αυτή τη φορά μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω. Από την άλλη, το Μαρόκο, η δύναμη, νομίζω, η κορυφαία ομάδα της Αφρικής, κατέκτησε και το κύπελλο Αφρικής πριν από λίγο, το περσινό καλοκαίρι.
0: Ναι, η εμπιστοσύνη βγάζει χαρακτήρα μες στο γήπεδο.
4: Στο προηγούμενο Μουντιάλ μπήκε τετράδα, αλλά και τώρα δείχνει ότι έρχεται φουριόζο συνέχεια από τις προηγούμενες μεγάλες διοργανώσεις. Οπότε μην τα αφήνουμε στην άκρη και να μην λέμε ότι είναι το ταπεινό Μαρόκο.
0: Βέβαια. Τώρα και να κλείσουμε με το σημερινό πρόγραμμα. Ολοκληρώνεται ακόμα ένα κομμάτι της φάσης των ομίλων. Ποια παιχνία ξεχωρίζει, Δημήτρη, και ποιες μάχες θεωρείς ότι θα κρίνουν τόσο τις πρωτιές όσο και τις τελευταίες θέσεις για την πρόκριση?
4: Ποτέ δεν ξέρεις ότι ποιο παιχνίδι θα είναι καλό. Οπότε ξεκινάμε να δούμε όλο το πρόγραμμα. 11 η ώρα έχουμε τα πρώτα παιχνίδια. Εκουαδόρ-Γερμανία. Η Γερμανία έχει προκριθεί. Το Εκουαδόρ κυνηγάει την πρόκριση. Την ίδια ώρα είναι ΕΡΤ2 Sport το πρώτο παιχνίδι. Στην ΕΡΤ1 βλέπουμε Κουρασάου Ακτίνα Παντοστού. Το Κουρασάου, ακόμα και εδώ που έφτασε με μία ισοπαλία, νομίζω το χειροκροτούμε. Στη δύο τα ξημερώματα, την Ισία Ολλανδία και ταυτόχρονα η Ιαπωνία Σουηδία. Το πρώτο ΕΤ1, το δεύτερο ΕΤ2 Σπορ. Η Ολλανδία τώρα δείχνει ότι έχει πάρει κεφάλι στον όμιλο, αλλά και η Ιαπωνία είναι, νομίζω, μια αξιολογότατη ομάδα. Και 5 ώρα το πρωί, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες, Τουρκία, αρνητική έκπληξη από νωρίς μας αποχαιρέτησε. Ηνωμένες Πολιτείες, και εδώ είναι μια ομάδα που θα πρέπει να την προσέξουμε. Φαίνεται ότι είναι καλή φουρνιά. ΕΡΤ2 Sports και την ίδια ώρα είπαμε ΕΡΤ1, Παραγουάη, Αυστραλία. Και Αυστραλία, νομίζω, είναι από τις καλές θετικές εκπλήξεις του Μουντιάλ.
0: Βεβαίως. Δημήτρη Καϊμαν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
5: Την Παρασκευή προβλέπεται ηλιοφάνεια, με τοπικές μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι, 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 36 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με πιθανές τοπικές μπόρες ή καταιγίδες στα γύρω ορεινά το απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Τόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσω.
6: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
7: Δεύτερο Αίγινα Jazz Festival. Το φεστιβάλ που έβαλε την Αίγινα στον παγκόσμιο χάρτη της jazz. 17 και 18 Ιουλίου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Με τη Σαβίνα Γιαννάτου, το Σπύρο Μάνεση και τους Human Touch από την Αθήνα, τους Captain από τη Θεσσαλονίκη, τους Projecto Jazz Colombia από τη Σεβίλη και ξεχωριστά ντουέτα ειδικά για αυτό το φεστιβάλ. Φλόρος Φλωρίδης και Αγγίλας Καραζήσης, Νατάσα Μάρτιν και Αγγελική Τουμπανάκη. Προπόληση more.com. Διοργάνωση Jazz Solidarity Network.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
8: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
6: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Η παθιασμένη εκτέλεση του Bobby Womack στο California Dreaming, κομμάτι των Mamas and the Papas από το 1968, και έτσι σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, Πέμπτη μεσημέρι 25 Ιουνίου, 5 λεπτά μετά τις 3, και κόσμος στα ραδιόφωνά σας 93,6. Η Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Να έρθουμε στο σήμερα της μουσικής με ένα νοσταλγικό έτσι indie pop ήχο. Είναι η Swayze και το κομμάτι λέγεται Someday We Will Dream About Today. Καλησπέρα και σε εσάς που μόλις συντονιστήκατε. Καλησπέρα σε όλους.

γαλλική pop εδώ, με έντονες αναφορές στις σχέσεις, στα αγαπημένα πρόσωπα, εξού και ο τίτλος Anos Amour από το 2019 και από τον Κριστόφ Μαέ. Πάμε να ακούσουμε τον Φυγά και άλλοι στοιχοί εδώ που μιλούν απευθείας στο συνέστημα με τους ΕΚΜΕΚ.

alternative folk εδώ από το 1993 και το album Bangtan World Party, το σχήμα δηλαδή που έφτιαξε ο Αλός Κάρτ Βάλιγκερ μετά την αποχώρησή του από τους Waterboys. Is it like today, να έρθουμε στο σήμερα. Από το τελευταίο album της Florence και των Machine, Everybody Scream, υπέροχο Buckle.

υπέροχη Florence and the Machine Headliner στην πρώτη μέρα του Eject Festival 14 Ιουλίου. Και εδώ ένα instrumental σχήμα από τη Νέα Υόρκη, City of the Sun. Και το κομμάτι Angeles για να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίρο, ενώ σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να μάθουμε τα νέα, να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Και εδώ είμαστε παρέα μέχρι τις 4, λόγια και μουσικές από τη Λουκία Σουπουλή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τουλάχιστον 164 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 971 τραυματίστηκαν από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και αφήνοντας δεκάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους στα ερείπια. Ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρηση αεροπυρόσβεση στη θέση Αυγό στα Γρεβενά, όταν ελικόπτερο τύπου Μπέλ, μπιστωμένο από το πυροσβεστικό σώμα, κατέπεσε στη τεχνητή λίμνη Αόου. Οι δύο επιβαίνοντες διασώθηκαν και μεταφέρονται προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Περιορισμένος ο αριθμός αριστούχων με εξαίρεση στη φυσική, όπου το 30,06% των υποψηφίων έγραψε πάνω από 18. Υψηλά παραμένουν τα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση. Στα αρχαία ελληνικά, κάτω από το 10 έγραψε το 55,67% των υποψηφίων. Τα γκάζια είναι για την πίστα, δεν είναι για το δρόμο, τόνισε σε συνέντευξή του στο newsauto.gr με φόντο την πίστα της υπερειδικής του Eco Rally Ακρόπολης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κυβέρνηση σκανδάλο χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, με αφορμή το σκάνδαλο διαρροής προσωπικών δεδομένων, κάνοντας λόγο για τον καλύτερο πελάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ταυτοποιήθηκε το θύμα της χθεσινής φωνικής συμπλοκής στην Καλλιθέα. Πρόκειται για 15χρονο, ο 18χρονος δράστης ομολόγησε ότι το μαχαίρωσε θανάσιμα στο θώρακα, μετά από συμπλοκή ανάμεσα σε δύο παρέες νεαρών. Η αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές και στη σύλληψη του 18χρονου. Το ΟΜΑΝ ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν θα επιβληθούν τέλη διέλευση στα στενά του Ορμούς, προσθέτοντας ότι εξετάζει με το Ιράν τις δαπάνες που θα μπορούσαν να χρεώνονται για τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαχείριση αυτού του στρατηγικού θαλάσσιου διάβλου. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, 34 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6. Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

Επιστρέψαμε στην παρέα σας για το τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής 36 λεπτά μετά τις 3 πάντα στον κόσμο 93,6. Εδώ η Brain Damage, ένα γαλλικό dub σχήμα, και μαζί τους ο Big Youth. Αυτός ο θρυλικός DJ από το Kingston της Τζαμάικα, εδώ στο κομμάτι Educated Fools. Αναφέρονται στους μορφωμένους ανόητους, εκείνους δηλαδή που έχουν την τυπική μόρφωση αλλά στερούνται ουσιαστική σοφίας και συνείδησης. Κρατάμε το ρυθμό, μεταφερόμαστε όμως την ακτή ελεφαντοστού. Από εκεί έρχεται το λιοντάρι της αφρικανικής ρέγγι, ο Τίκεν Τζάφα Κολί. Αυτός μιλά για την κυριολεκτική performance του πλανήτη, όσο και για την καυτή κοινωνικοπολιτική ατμόσφαιρα της Αφρικής.

φρέσκο αυτό μόλις κυκλοφόρησε, Alec Lee και Pain Made Me Move, αγνώστον λοιπόν στην Χίον, όσο και να έψαξα δεν βρήκα τίποτα, απλά μου άρεσε και σας το έβαλα. Όμως για τη συνέχεια η πρωτοπόρη της σκανδιναβικής ηλεκτροσκηνής, η Roik Shop, με τον απόλυτο νομίζω down tempo ύμνο των Zeros. Ένα κομμάτι που βασίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου σε ένα sample από το You're Right As Rain του σπουδαίου τζαζίστα Bob James.

Ροϊκ Σοπ και Apple εδώ στον κόσμο 93,6 και υπάρχουν άνθρωποι που δεν παρακολούθησαν απλώς τα Μουντιάλ, τα έζησαν και ένας από αυτούς είναι ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος, ο κορυφαίος αθλητικογράφος, φωνή και πρόσωπο αναφοράς για πολλές γενιές φιλάθλων. Έρχεται αυτό το Σάββατο εδώ στο στούντιο του Κόσμου. Στο Σωτηρακόπουλος, ο κορυφαίος αθλητικογράφος, φωνή και πρόσωπο αναφοράς για πολλές γενιές φιλάθλων. Έρχεται αυτό το Σάββατο.

Ιταλική disco pop στα καλύτερά της από το 1976, Λούτσιο Μπατίστη και Ancora του, λίγα λεπτά πριν από τις 4. Πολύ σας ευχαριστώ για την ακρόαση και την επικοινωνία, βασικό και αυτό. Έρχεται Κωνσταντίνος Πατζόγλου. Όχι, είναι εδώ και ακολουθεί για το επόμενο 2 ώρο, και εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Σας αφήνω σήμερα στο φουτουριστικό σύμπαν των Tame Impala, ο Kevin Parker με τα διαστημικά το Synthesizer, μέσα από το τελευταίο τους άλμπουμ, το Dead Beat.

0: again.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Με Beth Hart ήρθαμε στο απόγευμα της Πέμπτης, 25 Ιουνίου. Και Beth Hart, 1η Ιουλίου θα τη δούμε live στο θέατρο του Λυκαβητού, σε μια πολύ ωραία βραδιά που περιμένουμε εναγωνίως. Και είναι 6 λεπτά μετά από τις 4. Είμαστε στο Κόσμος 93,6. Είμαστε στον κόσμο μας και κάνουμε παρέα μέχρι τις 6, όπως κάθε απόγευμα. Η Ελπίδα Παπουτσή που φροντίζει τον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που σας μιλάει και βάζει τις μουσικές. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

Lover Girl και ακούγοντάς το νομίζω ότι σου ξυπνάει αυτό το, την ανάμνηση της ανεμελιάς τα καλοκαίρια. Και καθώς έβγαινα από το σπίτι για να έρθω στην εκπομπή τώρα πριν από λίγο, είδα το ζευγάρι που μένει δίπλα μου να φορτώνει το αυτοκίνητο με διάφορα πράγματα, βαλίτσες, αποσκευές, και από ό,τι κατάλαβα έφευγαν για κάμπινγκ, για διακοπές, και ζήλεψα τόσο πολύ και σκέφτηκα ότι το σύνθημα σήμερα πρέπει να είναι αυτό εδώ στην εκπομπή.

If you wanna be happy, λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να κάνεις, αν θες να είσαι ευτυχισμένος, ό,τι λέει, ό,τι σου λέει η καρδιά σου, πρώτον, και δεύτερον, να βρίσκεις χρόνο για τον εαυτό σου και να εστιάζεις πάντα στη ζωή, σε αυτά που εσένα σε κάνουν χαρούμενο και ευτυχισμένο και σε γεμίζουν. Οπότε, να, ένα μήνυμα για σήμερα.

Αντουάν Μπουβασό και το Sailing Away από το περσινό καλοκαίρι. Το κρατήσαμε, το φέραμε και στο φετινό καλοκαίρι. Σήμερα είμαστε λίγο πριν από τις 4:30, οπότε θα πάμε τώρα για τις ειδήσεις. Σήμερα είναι μια μέρα που τα μάτια όλου του κόσμου είναι στραμμένα στη Βενεζουέλα και είναι και συγκλονιστικές και οι εικόνες και το γεγονός και οι μαρτυρίες των ανθρώπων εκεί και είναι δύσκολο το θέμα. Επίσης είχαμε και την ανακοίνωση των βαθμολογιών στις πανελλήνιες εξετάσεις. Περιορισμένα λέει τα ποσοστά αριστούχων. Πάμε για τις ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγάλη επιχείρηση πυροσβεστική στον Άγιο Ιωάννη Χωστό στο Ηράκλειο, φωτιά σε αποθήκη Ξυλίας. Μήνυμα από το 112 με το οποίο καλούνται χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των καπνών. Νέα φωτιά στον ορχομενό Βιωτίας, επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρο συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης αεροπυρόσβεσης στη θέση Αυγό στα Γρεβενά, όταν ελικόπτερο τύπου Μπέλ μισθωμένο από το πυροσβεστικό σώμα κατέπεσε στη τεχνητή λίμνη Αόου. Σώοι δύο επιβαίνοντες. 164 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 971 τραυματίστηκαν από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Αυτόματα τον Ιούλιο οι μειώσεις δόσεων για 100.000 δανειολήπτες, δήλωσε το Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Ταυτοποιήθηκε το θύμα της χθεσινής φωνικής συμπλοκής στην Καλλιθέα. Πρόκειται για 15χρονο, ενώ ο 18χρονος δράστης ομολόγησε ότι το μαχαίρωσε θανάσιμα στο θώρακα μετά από συμπλοκή ανάμεσα σε δύο παρέες νεαρών. Η αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές και στη σύλληψη του 18χρονου. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε Ισραηλινό πλήγμα με μη επανδρομένο αεροσκάφο σε αυτοκίνητο στο Νότιο Λίβανο. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

My Silver Lining First Aid Kit. Πολύ ωραίο όνομα για συγκρότημα. Και είμαστε εδώ 24 λεπτά πριν από τις 5, που σημαίνει δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Το ραδιόφωνο δείχνει κόσμος 93,6. Μας βρίσκεται και στο rteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην παρέα του απογεύματος μένουμε μαζί μέχρι τις 6. Ελπίδα Παπουτσί και ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου. Και 210-606-6429 που χτυπάει στο στούντιο. Και κόσμος 936 για τα social. Και κόσμος radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber.

Δεν θα μπορούσε να λείπει από τη σημερινή εκπομπή η αναφορά στον George Michael του Funky, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας, από εκείνα που έχουν γράψει πάρα πολλά χιλιόμετρα μέσα μας, από εκείνα τα τραγούδια που τα έχουμε αγαπήσει πολύ. Και ουσιαστικά George Michael είναι η επέτειος της γέννησής του. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1963, έφυγε το Δεκέμβριο του 2016. Icon, μεγάλο icon θα λέγε κανείς. Και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Sleeping Fires. Κάπου στην Ιαπωνία, μια τυφλή γυναίκα διαβάζει τον κόσμο με την αφή. Η άφιξη μιας μαθήτριας ανατρέπει την ισορροπία. Ανοίγουν μνήμες, επιθυμίες, ρογμές. Μια θεατρική παράσταση του σπουδαίου Ιάπωνα Κουρό Τανίνο. 27 και 28 Ιουνίου, στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

παλικάρι Μπέλο Οριζόντε. Πόσο έχουμε ανάγκη από έναν ανοιχτό ορίζοντα. Λοιπόν, 5 λεπτά μετά από τις 5, εδώ στο Κόσμος 93,6 είστε και είμαστε. Είναι απόγευμα Πέμπτης. Θα πούμε και για σινεμά σε λίγο, γιατί έχουμε νέες ταινίες. Και κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 με τις μουσικές μας, με όσα ξεχωρίζουμε, παλιά και καινούρια, και τις δικές μας προτάσεις. Και η Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζούλης μιλάει και βάζει τις μουσικές.

Over και πολύ ωραίο edit. Και ένα πολύ ωραίο τραγούδι που κυκλοφορεί αύριο και ήρθε στα χέρια μας λίγο νωρίτερα και είπα να το ακούσουμε πρώτοι. Είναι αυτό που έρχεται και θα σας εξηγήσω

Κυκλοφορεί νέο σίγγλ, κάτσε γιατί. Δεν πήρε σωστά την ανάσα. Νέο σίγγλ λοιπόν που έχει τίτλο On My Mind. Πολύ ωραίο και soulful και καλοκαιρινό.

0: ολοκένουργιο λοιπόν και το ακούμε πρώτη. Κυκλοφορεί αύριο νέο σίγγλ από John Groove, On My Mind. Είναι από εκείνους τους παραγωγούς και δημιουργούς που αντιμετωπίζουν τη μουσική τους με τόση σεμνότητα και είναι και πολύ συνεπείς στον ήχο του. Είναι από τις πολύ καλές στιγμές της ελληνικής μουσικής στιγμής, σκηνής. Και είναι μόλις Πέμπτη που λέτε, οπότε που να φτάσει Παρασκευή, δεν το έχω σήμερα με τη συγκέντρωση, το καταλάβατε όλο αυτό, έτσι. Ελπίδα με κοιτάζει και κουνάει το κεφάλι της και, και μου λέει ναι, δεν μπορείς να συγκεντρωθείς σήμερα.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Είναι που είδα τους διπλανούς μου που έφευγαν διακοπές και ζήλεψα.

Αντώνης Ομέλη, συγκριτάρ. Και όπως κάθε Πέμπτη μιλάμε για τις ταινίες που βγαίνουν στα σινεμά. Σήμερα λοιπόν βγαίνει η νέα ταινία, η ταινία, μια ελληνική ταινία του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου, που υπογράφει την σκηνοθεσία και παίζουν η Ελιξίπα, ο Νίκος Δαμουλής, ο Άρης Κρούσκος και η Λιδία Μπαγιώργου. Η μεγάλη σφαγή τον Β' Καπία Λίμου, έτσι λέγεται ο τίτλος της ταινίας. Και ένα ΛΟΑΤΚΙ Πλάς κινηματογραφικό συνεργείο γυρίζει ένα ντοκιμαντέρ αποφασισμένο να αποκαλύψει την αλήθεια πίσω από την έκρηξη που συγκλώνησε τα καπί του Δήμου Αλίμου πριν από 5 χρόνια, αφήνοντας πίσω τις 68 νεκρούς. Αυτή είναι η ιστορία λοιπόν της ταινίας, και γράφει ο Χρήστος Μίτσης ότι είναι μια απολαυστική, λόξη, πανέξυπνη και ατρόμητη συνεφίλ σάτυρα, η οποία με άγνοια κινδύνου διασκεδάζει ανατρέποντας κινηματογραφικά είδη, κοινωνικά ταμπού και νεοελληνικά στερεότυπα. Να λοιπόν μια πολύ ωραία ευκαιρία να πάμε θερινό σινεμά αυτές τις ημέρες για να δούμε μια ελληνική ταινία

0: Everybody's Talking. Και στα σινεμά επίσης να πούμε ότι βλέπουμε ξανά τη ζούγκλα της ασφάλτου, φιλμ νουάρ του 1950, και επίσης κυκλοφόρησε μια ταινία από την Ισπανία που έχει και καλές κριτικές. Ρομερία λέγεται, σε σκηνθεσία Κάρλα Σιμών, και η ιστορία μας πηγαίνει στην ζωή της 18χρονης Μαρίνα Πινέιρο, που ταξιδεύει ως το Βίγο για να πάρει μια απαραίτητη για την πανεπιστημιακή της υποτροφία βεβαίωση από τους παππούδες της. Με το ημερολόγιο της μητέρας της αναχείρας θα έρθει αντιμέτωπη με το κρυμμένο οικογενειακό παρελθόν της. Αυτό πραγματεύεται το συγκεκριμένο φιλμ μεγάλης ευαισθησίας, ταξίδι στη μνήμη, μέσα λοιπόν από αυτό το δράμα, το οποίο λένε οι κριτικές ότι ακολουθεί μια ρυψοκίνδυνη όσο και τολμηρή αφηγηματική διαδρομή. Ρομερία λοιπόν, ακόμα μια ταινία που μπορούμε να δούμε στα σινεμά αυτές τις ημέρες. Και πάμε τώρα στις 5:30 για τις ειδήσεις, να μάθουμε τα τελευταία νέα, τι γίνεται στον κόσμο, και επιστρέφουμε στις μουσικές μας σε πολύ λίγο.
1: Hey girl, come inside. Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been hard between you and me. But before you start pointing fingers, I know what we got to do.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιές στον ορχομενό Βιωτίας ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρο συνδράμουν 7 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, το ένα για συντονισμό. Σε ύφεση πυρκαγιά στον Άγιο Ιωάννη Χωστό στο Ηράκλειο. Ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρηση αεροπυρόσβεση στη θέση Αυγό στα Γρεβενά, όταν ελικόπτερο τύπου Μπέλ μισθωμένο από το πυροσβεστικό σώμα κατέπεσε στη τεχνητή λίμνη ΑΟΟΥ. Σόι δύο επιβαίνοντες. 164 νεκροί και 971 τραυματίες από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Αυτόματα τον Ιούλιο οι μειώσεις δόσεων για 100.000 δανειολήπτες, δήλωσε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Ένας στους τρεις άστεγους μένει στο δρόμο πάνω από 5 χρόνια, σύμφωνα με έρευνα του Δήμου Αθηναίων. Η πιο ζεστή μέρα του Ιουνίου καταγράφηκε σήμερα στη Βρετανία, ξεπερνώντας ένα ρεκόρ που είχε σημειωθεί μόλις μία μέρα νωρίτερα, καθώς η θερμοκρασία έφτασε τους 36,4 βαθμούς Κελσίου στην νοτιοδυτική Αγγλία. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 34 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
4: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένα την πιενάλε σύγχρονη τέχνη Θεσσαλονίκη. Η τέχνη, όταν αφορά τη γενή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Δέφια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονη Τέχνη. Επιμέλεια Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο, ο DJ Χιμένες από τη Βραζιλία.
6: Ακούτε Κόσμος.
7: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

John Allen στην επιστροφή, στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής, στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Περιμένουμε τελευταίες καλησπέρες στο 210-606-6429 και γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Έτσι μας βρίσκεται. Στο μεταξύ, το Evia Film Project, η πράσινη πρωτοβουλία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, έχει επιστρέψει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στη Βόρεια Εύβοια και θα κρατήσει μέχρι και τις 27 Ιουνίου με ελεύθερη είσοδο. Ωραία βόλτα είναι αυτή στην Βόρεια Εύβοια για σινεμά. Απόψε μάλιστα θα προβληθεί στην Εδιψώ το Ντίγκερ του Τζόρτζη Γρηγοράκη. Και εμείς πάμε παρακάτω.

Είσαι η Σουσί από την περσινή του δουλειά, το Cattery Wine, και διαβάζω το κείμενο της Χριστίνας Τσατσαράγκου στο News 24/7 που έχει τίτλο «Σήμερα γιορτάζουμε μια παγκόσμια ημέρα που μάλλον δεν ήξερες ότι υπάρχει», και λέει ότι υπάρχουν πολλές παγκόσμιες ημέρες και μία από όλες είναι αφιερωμένη στους Beatles. Κάθε χρόνο λοιπόν στις 25 Ιουνίου χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο γιορτάζουν την Global Beatles Day, μια ημέρα αφιερωμένη στο συγκρότημα που άλλαξε για πάντα την ιστορία της σύγχρονης μουσικής. Μάλιστα η φετινή επέτειος αποκτά και ιδιαίτερη σημασία, καθώς η εταιρεία που ίδρυσαν οι ίδιοι οι Beatles για τη διαχείριση του καλλιτεχνικού και επιχειρηματικού τους έργου αναγνωρίζει επίσημα την Global Beatles Day, μια πρωτοβουλία που γεννήθηκε από τους θαυμαστές του συγκροτήματος, και παράλληλα δίνει στη δημοσιότητα για πρώτη φορά στο YouTube την αποκατεστημένη έγχρωμη εκδοχή της ιστορικής εμφάνισης του συγκροτήματος στην εκπομπή Our World του BBC. Η επιλογή της 25ης Ιουνίου πάντως δεν είναι τυχαία, καθώς σαν σήμερα το 1967 οι John Lennon, Paul McCartney, George Harrison και Ringo Starr μπήκαν στο Studio One των Abbey Road Studios στο Λονδίνο για να συμμετάσχουν στην πρώτη διεθνή δορυφορική τηλεοπτική μετάδοση στην ιστορία. Στην εκπομπή Our World του BBC παρουσίασαν ζωντανά το All You Need Is Love μπροστά σε περίπου 400 εκατομμύρια τηλεθεατές σε κάθε γωνιά του πλανήτη, και για λίγα λεπτά ολόκληρος ο κόσμος παρακολουθούσε το ίδιο τραγούδι την ίδια στιγμή. Το Our World αποτέλεσε το πρώτο τηλεοπτικό γεγονός πραγματικά παγκόσμιας εμβέλειας σε μια εποχή χωρίς διαδίκτυο φυσικά και κοινωνικά δίκτυα. Εκατομμύρια άνθρωποι μοιράστηκαν την ίδια εικόνα την ίδια στιγμή, κάτι πρωτοφανές για το 1967. Τώρα, η Παγκόσμια ημέρα των Beatles. Περισσότερα λοιπόν από 40 χρόνια αργότερα, το 2009, η αφοσιωμένη θαυμάστρια Faith Cohen πρότεινε να καθιερωθεί η συγκεκριμένη ημερομηνία στην Παγκόσμια ημέρα για το συγκρότημα. Η ιδέα της εξελίχθηκε γρήγορα σε μια διεθνή πρωτοβουλία που οργανώνεται από τους ίδιους τους φίλους του συγκροτήματος και έχει ως επίκεντρο το διαχρονικό μήνυμα του All You Need Is Love. Από τις λίγες περιπτώσεις όπου μια ιδέα που γεννήθηκε αποκλειστικά μέσα από μια κοινότητα θαυμαστών κατάφερε να αναγνωριστεί και επίσημα από τον ίδιο τον οργανισμό που εκπροσωπεί το συγκρότημα.

Λέα Βινσάντ και το Βιάν Δανσέ. Λίγο πριν το φινάλε της σημερινής μας εκπομπής, να σας πω να διαβάσετε. Έχει σημασία να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Αυτό με το οποίο καταπιάνει τη Μάρο Παρασκευούδη στο One Man σήμερα, για το Green Κυψέλη, αυτή την ομάδα από την Κυψέλη που δημιούργησε έναν κήπο από γείτονες για γείτονες. Και έχει μιλήσει μαζί τους στο ρεπορτάζ που έκανε η Μάρο Παρασκευούδη. Γιατί αυτή είναι μια ομάδα που δημιουργήθηκε το 2024 και έχει σαν αφετηρία της την κοινή ανησυχία για την έλλειψη πρασίνου στη γειτονιά της Κυψέλης. Οπότε διάφοροι άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών συναντήθηκαν και δραστηριοποιούνται τώρα στην περιοχή τους, στη γειτονιά τους, ενισχύοντας το αίσθημα της κοινότητας στην πόλη. Μάλιστα αυτό το διάστημα έχουν φτιάξει και σε μια πλατεία έναν νέο κήπο, μια άγνωστη πλατεία της Κυψέλης που χρησιμοποιούσαν μόνο οι κάτοικοι της περιοχής, η οποία είναι και κάπως κλειστή, βρίσκεται ανάμεσα από πολύ ψηλές πολυκατοικίες, και έτσι πήγε η ομάδα Green Κυψέλη και πρασίνισε αυτόν τον χώρο. Πολύ ωραίο θέμα, πολύ ωραία η πρωτοβουλία βασικά,

You Got The Love και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αύριο πάλι στις 4 θα είμαστε μαζί στο Κόσμος 93,6. Για το επόμενο 2 ώρα έρχεται η Κλαούντια Μάτωλα, οπότε μείνετε μαζί της. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία και την επαφή. Καλό απόγευμα να έχετε. Καλή συνέχεια από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Γεια χαρά.

0: Γλυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Γλυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Lab.
4: The Family Tapes.
5: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
5: Have a good time.
4: Αυτό το Σάββατο στα DEX η Λουκία Σούπουλη.
6: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Full of Stars, ακούσαμε Coldplay. Απογευματάκι Πέμπτη στον κόσμο είστε συντονισμένοι. Κλάουδια Μάτο λένε εδώ, σε ένα road trip μουσικό. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο.

Doctrine of Love, Jelen and Gonda, Κόσμος. Ακολουθείς τις σελίδες του Κόσμου στα social media, Κόσμος Official σε Facebook, Instagram, στέλνεις μηνύματα και εκεί, παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν στα social media. Φυσικά υπάρχει το Viber, τρόποι πολλοί είμαστε δικτυωμένοι και είμαστε παρέα. Παρέα 24 ώρες το 24ωρο που ακούς όποια ώρα θέλεις εσύ, τις εκπομπές και τα podcast του Κόσμου μέσα από το AirTeco.

J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge cassée.

Πόσες κακές ειδήσεις μπορεί να αντέξει ένας εγκέφαλος που δεν είναι σχεδιασμένος γι' αυτό? Πόσα άσχημα πράγματα ίσως να μην έχουμε ξαναβρεθεί στη θέση να τα ακούμε, να τα διαβάζουμε καθημερινά σε τέτοια ποσότητα, έτσι. Έρευνα έδειξε ότι όσοι παρακολουθούσαν 3 λεπτά αρνητικών ειδήσεων το πρωί ήταν 27% πιο πιθανό να αναφέρουν ότι η μέρα τους ήταν πάρα πολύ κακή, χωρίς να ξέρουν και τον λόγο γιατί αυτό συμβαίνει. Το αντίθετο με τους ανθρώπους που διάβασαν καλές ειδήσεις, το 88% έλεγαν ότι η μέρα τους ήταν καλύτερη. Και μάλιστα ο εγκέφαλός μας διαμορφώθηκε εξελικτικά να δίνει περισσότερο βάρος σε αρνητικές πληροφορίες, γιατί κάποτε αυτό μας έσωζε από αρπακτικά. Σήμερα όμως που δεν υπάρχουν αρπακτικά, που μόνο αρπακτικά υπάρχουν, αλλά λέμε τώρα με την έννοια αυτή που ήταν κάποτε, υπάρχουν οι ειδήσεις και ο εγκέφαλος δεν ξέρει τη διαφορά. Κάθε φορά που ανανεώνεις το feed που ψάχνεις χωρίς να το ξέρεις για τον επόμενο κίνδυνο και όταν τον βρεις, νιώθεις, λένε οι ερευνητές, μια στιγμή ανακούφισης και μετά αμέσως ψάχνεις για την επόμενη είδηση, μυστήρια. Ο εγκέφαλος δεν αντέχει πολλές κακές ειδήσεις, αλλά δεν μπορεί να σταματήσει να τις ψάχνει. Άσε που συνηθίζουμε τις πολλές κακές ειδήσεις. Ας ελπίσουμε ότι δεν τις συνηθίζουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά στον ορχομενό Βιωτίας επιχειρούν 96 πυροσβέστες με 25 οχήματα, 7 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες σε Ελλάς για δολοφονία του ανήλικου που σημειώθηκε χθες βράδυ στην Καλυθέα. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η υπόθεση να συνδέεται με προηγούμενο επεισόδιο τραυματισμού ανηλίκου στην ίδια περιοχή. 164 νεκροί και 971 τραυματίες από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Αυτόματα τον Ιούλιο η μείωση δόσεων για 100.000 δανειολήπτες δήλωσε στο Air News ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Στα 5,33 ευρώ το κιλό η καθαρή αμοιβή για την αλίευση λαγοκέφαλων ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. 4 εκατομμύρια ευρώ εγκρίθηκαν για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου καυσίμων έτους 2024 σε πολίτες και επιχειρήσεις των νησιών σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας. Ένας στους τρεις άστεγους μένει στο δρόμο πάνω από 5 χρόνια σύμφωνα με έρευνα του Δήμου Αθηναίων. Γενικά έφριος ο καιρός αύριο, έως 34 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Η ζωή μας κυλάει ωραία.
5: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Λοιπόν, Νικολέτα, στο 2024 αυτό το single, Φίο Μαραβίγια, κόσμος στα ραδιόφωνά σας, κόσμος 93,6, 25 Ιουνίου. Στο καλοκαίρι επίσημα, το έχουμε πει ότι οι βορδιάδες μας έχουν βοηθήσει, τα μελτέμια που εξακολουθούν να υπάρχουν και γλιτώνουμε από αυτόν τον καύσωνο το φοβερό που έχει φέρει πολύ μεγάλα προβλήματα στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στη Γαλλία. Μελτεμάκι εδώ στις θάλασσες τις ελληνικές. Προς το παρόν δροσιζόμαστε εδώ. Για την ώρα.

Στο 210-6664-29 μιλάμε εκτός αέρα. Αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. rteko.gr. Ακούς διαδικτυακά όλες τις εκπομπές ελληνικής ραδιοφωνίας. Κόσμος με όλες τις εκπομπές ζωντανά και on demand. Στην ώρα που εσύ μπορείς να παρακολουθήσεις, που σε βολεύει. Φυσικά εννοείται ότι είμαστε μέσα σε αυτά τα χρόνια που δεν μπορείς να χαρείς ούτε το μελτέμι ούτε τίποτε. Αλλού δροσίζεσαι. Αλλού φωτιές, με πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Από φωτιά πυρκαγιά που ξεκίνησε από αποθήκη. Ευχόμαστε όσο γρήγορα γίνεται να μην κινδυνεύουν άνθρωποι. Ακριβώς που πρέπει να σταματήσει αυτό. Και το έχουμε πει ότι είναι αυτά τα χρόνια που δεν ξέρεις τι θα πρωτοδιαβάσεις, τι θα γίνει, τι ξημερώνει. Το λες και δυστοπικό.

City of the Sun στο 2026 και αυτό το άλμπουμ. Εμείς από το 26, από το σήμερα θα βρεθούμε στο 1964, στο κομμάτι που βρέθηκε στην κορυφή αυτή τη μέρα, 25 Ιουνίου, Roy Orbison.

Father figure George Michael Γεώργιος Κυριάκου Παναγιώτου με γεννήθηκε αυτή τη μέρα 25 Ιουνίου. Με αυτό το σύντομο ταξίδι του στη γη έγραψε τη δική του ιστορία, μια υπέροχη προσωπικότητα. Ο George Michael στα 53 του, έτσι πάρα πολύ νέος, έφυγε από τη ζωή. Κυριάκος, Γεώργιος Κυριάκος Παναγιώτου μας έδωσε και μια φοβερή συναυλία, έτσι δηλαδή όσοι βρεθήκαμε στη συναυλία του εδώ δεν θα την ξεχάσει νομίζω κανένας αυτή τη σπουδαία βραδιά που περάσαμε. Father figure έγινε κάπως από σπόντα, κάπως αλλιώς πήγαινε να γίνει το τραγούδι και τελικά κατέληξε αλλού, γιατί δεν το είχε σκεφτεί έτσι, το είχε φανταστεί ως ένα απτέμπο χορευτικό κομμάτι ο George Michael, έτσι το είχε γράψει, και κατά τη διάρκεια της μίξης ήθελε να ακούσει κάτι συγκεκριμένο και αφαίρεσε το ταμπούρο από την κονσόλα και αυτό άλλαξε τελείως το κομμάτι, δίνοντας μια έτσι dreamy space κατάσταση αισθητική που του άρεσε πάρα πολύ, ενώ είδε η φοβερή αισθητική το τραγούδι και αμέσως την κατάλαβε ο George Michael και το κράτησε έτσι.

0: ακούς την πόρτα του να ανοίγει.
1: Έρτσα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM.
2: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Ερτζακίνθου, άκου τώρα τις μουσικές επιμέλειες έχει η Άννα Καποδίστρια. Άκου τώρα, την κορσόλα του ήχου χειρίζεται ο Αλέξανδρος Λάσης. Και άκου τώρα, στο μικρόφωνο της εκπομπής άκου τώρα και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλεφωνά μας. ertzakinthu@ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως ertzakinthu σε Facebook, Instagram, X και TikTok. ...95,2 και 93,2 οι συχνότητες που μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Εδώ Επτάνησα, δυτική νοτιοδυτική Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα και σε τον υπόλοιπο πλανήτη μας ακούτε αφού έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή AirTeco και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.

Σήμερα είναι 5η 25 Ιουνίου και γιορτάζει ο Λίβος, ο Λίβιος, η Λιβύη, ο Έρος και ο Έρωτας, η Φεβρονία. Φεβρονία και όλα αυτά, Φεβρούλα, Φεβρονίτσα, Φεύρα. Όλοι αυτοί γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια τους πολλά λοιπόν. Α, και ο Λογκίνος, να μην ξεχάσω τον Λογκίνο. Είναι η μέρα των ναυτικών, είναι παγκόσμια ημέρα λεύκης και παγκόσμια ημέρα των στρούμφ. Στρουφιστήκατε, έτσι.

Στην επικαιρότητα είναι ένας, είναι δύο πανίσχυροι σεισμοί στη Βενεζουέλα, 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, όπου έχουν καταρρεύσει πολυκατοικίες, σπίτια, κτίρια. Οι φόβοι που εκφράζονται για τους νεκρούς κάνουν λόγο για αρκετές χιλιάδες. Ο πρώτος απολογισμός μέχρι τώρα είναι 32 νεκροί και 700 τραυματίες. Η χώρα είναι πλέον σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και όλοι, και ο Τραμπ και πάρα πολλές χώρες γειτονικές και όχι μόνο, προστρέφουν σε βοήθεια, γιατί μιλάμε για μια πραγματική τραγωδία.

Λοιπόν, ένα άλλο συγκλονιστικό, μια συγκλονιστική είδηση από χθες είναι για ένα περιστατικό στην Καλλιθέα, όπου έγινε συμπλοκή και ένας νεαρός μαχαίρωσε και σκότωσε έναν 17χρονο. Έχει ξεφύγει πια το πράγμα εντελώς. Ήταν τουλάχιστον 10 άτομα τα οποία συμμετείχαν σε αυτή τη συμπλοκή. Ο δράστης είχαμε θύμα, είπαμε, έναν 17χρονο παιδί. Περίπου στην ίδια ηλικία είναι και ο θήτης. Και μαχαίρωσε τον 17χρονο στο στήθος. Να εξαργεί ο Χρυσοχοίδης να διαπιστώσει και εκεί να κάνει μια διαπίστωση. Σήμερα ανακοινώνω τη βαθμολογία των πανελλαδικών εξετάσεων. Επίσης, για να τα λέμε και αυτά. Και εντάξει, τώρα για το Μεσανατολικό δεν έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικά. Θα τα δούμε αυτά, ξέρετε πόσο.

Λοιπόν, για να δούμε τα πρωτοσέλιδα, ξεκινώντας με αυτό της Καθημερινής. Μαξίμου, καλή σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Συνάντηση τη Δευτέρα με ΣΕΒ και βιομηχανία τροφίμων. Καμίνη η Δυτική Ευρώπη και έχει μια φωτογραφία όπου μια δασκάλα στο Λονδίνο δροσίζει τα παιδάκια, πρέπει να είναι βαριά πρώτης δημοτικού, βρέχοντάς τα με ένα λάστιχο. Αμερικανικοί κινητήρες στα τουρκικά μαχητικά, το εξοπλιστικό πακέτο αναμένεται να ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια. Πόλεμος για τις μετρήσεις στις παραλίες της Αττικής, αντικρουόμενες εκθέσεις για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης. Εκπαίδευση, έκρηξη ετοιμάτων για παράλληλη στήριξη έχουν εξαπλασιαστεί σε μια δεκαετία. Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις VIP ρευματοκλοπές, παράνομο λογισμικό ακόμη και σε φωτοβολταϊκά. Μαθητές μεσολαβητές για τη βία στα σχολεία. Και η Ελλάδα στο τεχνολογικό ΝΑΤΟ των Ηνωμένων Πολιτειών.

στα νέα. Τρία φορομπλόκα για ιδιοκτήτες ακινήτων και δαπάνες. Ένα πρόστιμα σε όσους ξεχνούν να δηλώσουν ενοικιοστάσια, παραχωρήσεις ή κάνουν αναλυθείς δηλώσεις. Δύο, υπολογισμός του ένφια με κλειδί την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Τρία, έκπτωση για δαπάνες καυσίμων με βάση μόνο τιμολόγια με αφημί. Διπλή πληρωμή από τον ΕΦΚΑ σε δύο κατηγορίες, είναι ένα ακόμα θέμα από τα νέα. Κινητήρες 800 εκατομμυρίων, ένα δώρο του Τραμπ στον Ερντογάν. Εμπλοκή, νέα παράταση για το πάρκο στο Αιγαίο, γιατί το προεδρικό διάταγμα σκόνταψε στους ψαράδες των Κυκλάδων. Μικροπολιτικός στο Μαξίμου αδειάζει τον Αβραμόπουλο. Κόμμα Καρισκιανού, οι πρώτες αποχωρήσεις με καταγγελίες. Το προσκύνημα στο Καλέτζι και το μήνυμα στη γενέτειρα του Ανδρέα Παπανδρέου, τον Παπανδρέου γενικότερα. Από την Αθήνα επιστρέφονται 6 ειδόλια στην Αίγυπτο. We got a thing that's based on a kind of Latin rhythm known as the bossa nova. But it is not really a bossa nova, but we think that you will dig this. Απογευματινή. Τέλος, η Μαυρογιαλούρη, κόφτης στην ακατάσχετη παροχολογία. Τα ακοστολόγητα θα των κομμάτων και η κρυσάρα, με ήττα η κρυσάρα, το κόσκινο δηλαδή, του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Κυριάκος, ζητώ από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι στα λεφτόδεντρα. Γκάζια Μητσοτάκη πριν από την εκκίνηση. Αρχίζει σήμερα το 70ο ράλι Ακρόπολης και ο Μητσοτάκης πήγε και οδήγησε ένα από αυτά τα αυτοκίνητα στην υπερειδική. ΔΕΗ, οι κραυγές για τον Λιγνίτη και το κόστος για την τσέπη μας. Σοκ με τα όρια ηλικίας, σύνταξη στα 70 έτη εισηγούνται στη Γερμανία οι σοφοί. Παγκόσμια ανησυχία, ο Κιμ βάζει πυρηνικά στο πολεμικό ναυτικό της Βόρειας Κορέας. Όχι από τον Άριο Πάγο στην προσφυγή Κοβέση. Κάθετος διάδρομος, νέες συμφωνίες για την Atlantic SEE LNG ενισχύουν την Ελλάδα.

Η εφημερίδα των συντακτών. Λαϊκό πρόβλημα, τα κλειστά σπίτια. Αφόρητη πλέον η πίεση στα νοικοκυριά από το κόστος στέγασης. Το λάθος μέτρημα με τα κλειστά σπίτια και οι αιτίες που δεν βγαίνουν στην αγορά. Ο υπερτουρισμός, το Airbnb, η χρυσή βίζα και η έλλειψη προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας. Γιατί τράπεζες και servicers δεν βγάζουν στην αγορά σπίτια που απέκτησαν με πληστηριασμό. Προσφυγικά, σωτήρια λύση στο παραπέντε. Δημοσκόπηση Real Pulse, Άλμα Τσίπρα. Η μικρότερη διαφορά από το 2016. Η Ελλάς έγραψε το 2 μπροστά. Νόμος Κατσέλη, ρύθμιση 2 ταχυτήτων από το Μαξίμου. Λάουρα Κοβέση, η κόντρα της με την Ελλάδα θα λυθεί στο Ευρωδικαστήριο. Ριζοσπάστης. Μαζικός απεργιακός αγώνας, βήμα για αποφασιστική συνέχεια. Εργαζόμενοι από 4 κλάδους έδωσαν χθες τη μάχη της απεργίας. Βιοπαλαιστές αγρότες κτηνοτρόφοι συντονισμένα στους δρόμους με τα τρακτέρ για την επιβίωσή τους. Μαχητικά μηχανοκίνητα συλλαλητήρια χθες σε Λάρισα και Καρδίτσα, κινητοποιήσεις και σε άλλες περιοχές. Σήμερα η εκδήλωση συζήτηση για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Από την οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών κουτσουρεύει ακόμα και την ελάχιστη ανακούφιση στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη.

Ελεύθερος τύπος. Τελευταία ευκαιρία για δήλωση από τους ιδιοκτήτες. Χωρίς ένφια πενταετία στα αδήλωτα τετραγωνικά. Το σχέδιο της ΔΕΗ για τη Δυτική Μακεδονία είναι άλλο θέμα από τον ελεύθερο τύπο. Στη μεταλιγνίτη εποχή με επενδύσεις ύψους 5,75 δισεκατομμύρια ευρώ παίρνουν πίσω τις αναμνήσεις τους 80 χρόνια μετά. Τιμητική εκδήλωση στο Υπουργείο Εξωτερικών για τα θύματα των Ναζί. Η Ευρώπη στο έλεος του καύσωνα τρέχουν να αγοράσουν ανεμιστήρες και κλιματιστικά. Καμία ελπίδα, ηχηρές παραιτήσεις με αιχμές κατά της Καριστιανού. Μητσοτάκης και Πιερακάκης για τα δάνεια Κατσέλη. Ξεπεράσαμε τις προσδοκίες, δίνουμε ξεκάθαρες λύσεις. Κατάρ γκέι, ήταν αταράξεις από Αβραμόπουλο για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Γερμανία, ο Μέρτς προτείνει σύνταξη στα 70 και τέλος την πρόωρη έξοδο.

στο μανιφέστο. Απαράδεκτη. Άριος Πάγος, δικαστικό ράπισμα σε Κοβέση. Με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά απορρίφθηκε η προσφυγή της. Ζητούσε να παραταθεί η θητεία των τριών ευρωεισαγγελέων στα 5 χρόνια. Υπάρχουν δικαστές της Αθήνας. Σάκης και Χαγιόγλου, ο διακεκριμένος ποινικολόγος, μιλάει στο μανιφέστο. Η ποινική δίωξη βαφτίστηκε ενοχή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι μόνο εκεί, παντού. Δημήτρης Αβραμόπουλος, άκυρο το ένταλμα σύλληψης, όλη η ιστορία είναι μία μπούρδα. Ναι. Τσίπρας Ανδρουλάκης, η γαμπρή της συμφοράς και η νύφη της κεντροαριστεράς. Μαγικές στιγμές, ο συγγραφέας Αλέξης και ο ποιητής εκ του προχείρου Προκόπης. ΣΥΡΙΖΑ, οι αμύτες του Πολάκη μαζεύουν υπογραφές για να διώξουν τον Φάμελο.

Το ποδήγι. Δύναμη κρούσης με άφθαρτους. Προχωράει η συγκρότηση της Ελλάς, της ελληνικής αστυνομίας. Α, όχι, δεν είναι, είναι Ελλάς του Τσίπρα. Από την κορυφή μέχρι τη βάση. Προτεραιότητα του Τσίπρα, τα ακομμάτιστα στελέχη και η αποσύνδεση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πρεμιέρα για το Εθνικό Συμβούλιο το Σάββατο, παρουσιάζονται τα προσωρινά όργανα. Και η γελιογραφία, ξέρω εγώ, μπορεί, δεν ξέρω πια. Το λέω και το ξαναλέω, καμία σχέση με το παλιό ποντίκι. Έστω και πριν κλείσει δηλαδή. Έχει μια φωτογραφία του Μητσοτάκη και λέει τα ποσοστά είναι σαν τις ηλικίες, το 30% είναι το νέο 40%. Μη γελάς ρε Αλέξη, έχεις πέσει κάτω τα γέλια κι εσύ. Μιλάμε για χιούμορ. Άστα να πάνε. Κόντρα. Ο λαός ξαναγυρίζει στον Αλέξη. Εκτόξευση της Ελλάς στο 18,2%. Στις 7,6 μονάδες περιορίζεται η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση της Real Pulse. Προβληματισμό στο Μαξίμου για άμεση προσφυγή στις κάλπες πριν τα πράγματα γίνουν χειρότερα. Δοκιμάζεται εκ νέου η εύθραυστη, πάμε σε άλλο θέμα της κόντρα. Δοκιμάζεται εκ νέου η εύθραυστη εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει ξανά τα στενά. Κάθετος διάδρομος σε ισχυρότερη εμπορική βάση όπως αποκάλυψαν εξάρχου και εξιφαράς.

ψυχολόγος. Τέλος τα ψέματα, ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελληνίων εξετάσεων. Δεύτερο θέμα, πώς δρούσε το κύκλωμα με τα τουριστικά βαν, 6 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στη Μύκονο. Τρίτο θέμα του λόγου, δημοσκόπηση Real Polls, νέο δίπολο, μονοψήφια η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με την Ελλάς. Ο Mega Block, το ατμοσφαιρικό φαινόμενο που κρατά την Ευρώπη στον κλειό του καύσωνα. Κυριάκος Πιερακάκης, υποχρέωση πολιτικής ευθύνης η ρύθμιση στα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Ο Βασίλης Κοκοτσάκης αποχώρησε με αιχμές από το κόμμα Γαριστιανού, χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία. Εστία. Το παραμύθι δεν έχει δράκο πλέον. Ο Έλλην συνειδητοποιεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις ότι όλες οι απόπειρες καθάρσεως του δημοσίου βίου έρχονται από την Ευρώπη, ενώ οι θεσμοί στην Ελλάδα, κυβέρνηση, βουλή και δικαιοσύνη συγκαλύπτουν. Αποστάσεις Μαρινάκη για τον κύριο Αβραμόπουλο.

Political. Ατζέντα 2030, οι τέσσερις πυλώνες του κοινωνικού κράτους. Τι περιλαμβάνει το υποδιαμόρφωση προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Κυριάκος Μητσοτάκης, στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα. Πιερακάκη στη Βουλή, οι συνεπείς δανειολήπτες δικαιούνται ουσιαστικής αποκατάστασης. Ένα ακόμα θέμα από την Political. Κικίλιας από Ρώμη, κοινές μάχες Ελλάδας και Ιταλίας για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας. Και Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, η εξάρτηση είναι μια πληγή που αγγίζει ολόκληρο το κοινωνικό σώμα. Δημοκρατία. Άριστα οργανωμένο σχέδιο άλωσης μέσω social media, παράδεισος για λαθρομετανάστες. Ανοιχτό προσκλητήριο προς Ασία και Αφρική. Το διαδίκτυο κατακλείζεται από διαφημιστικά βίντεο εισβολέων που διαφημίζουν ότι η Ελλάδα είναι ξέφραγο αμπέλι και ότι η Ελλάς, η ελληνική αστυνομία, δεν πρόκειται να ασχοληθεί μαζί τους ακόμη και αν δεν διαθέτουν έγγραφα. Εφιάλτης, λουκέτο σε δεκάδες δημοτικά και νηπιαγωγεία. Ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, βαφτίζουν όφελος τα χρήματα που δεν επιστρέφουν. Παρασκήνιο εμφύλιος κορυφής στο κόμμα Καριστιανού. Ξύπνησαν, η κυβέρνηση αδειάζει τον Αβραμόπουλο μετά τον Σάλλο.

ναυτεμπορική. Πώς θα μετράει τα ακίνητα η εφορία μίδα βάσει ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου ή δηλώσεις των επιφανειών. Ανάλυση. Η πρώτη ακτινογραφία στα στενά του Ορμούζ. Σταθερή ομαλοποίηση της ναυσιπλοείας. Μιχάλης Σάλλας, θεσμικές και πολιτικές ευθύνες για την κρίση.

Πάμε λοιπόν στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Sport Day. Ματίας Έλα. Ο Παναθηναϊκός πιέζει όσο μπορεί τον Γένσεν για να αφήσει την Μπρέτφορντ και να φορέσει τα πράσινα. Μπάσκετ. Παναθηναϊκός. Μπαμ με φαλ. Στον επτάστερο θα συνεχίσει την καριέρα του ο 34χρονος σέντερ. Για 2+1 το συμβόλαιο του Γάλλου. Τηλεοπτικά για 3 χρόνια στον Sky τα δικαιώματα του πρωταθλήματος. Ολυμπιακός αντίο Μακίσικ. Ολυμπιακός θλίψη για Γκόνια. ΑΕΚ εξέλιξη με Μπαρίνοφ. ΠΑΟΚ βόμβα Κωνσταντέλια. Και Άρης σενάρια για Λούνα.

πρωταθλητής. Ρέστα για τον Στάνιτς, μια ανάσα από τον Ρόκα ο θρύλος, ενώ δίνει ρέστα για τον Στάνιτς. Αγκαλιά με το διπλό χτύπημα Ολυμπιακός με πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ για τον Σέρβο μαέστρο της Λουντογκόρετς και τον Ισπανό εξτρέμ της Τζιρόνα. Προχωράει και του Πόποβιτς για τη θέση του δεύτερου γκολκίπερ. Μάχη για Αμραμπάτ με Μπεσίκτας και Μπέτις. Μάχη Σαχτάρ με ομάδες της Premier League για Αντρέ Λουίς, τι λένε στην Ουκρανία. Πατάει το κουμπί για τον Ντουάρτε, παιχνίδια των Νορβηγών για τον Σμαϊλόβιτς. Έφυγε από τη ζωή και ο Τάκης Γκόνιας, πάει ο Ολυμπιακός, ξεχώριζε για το πάθος και την αφοσίωσή του. Δεν πάει πουθενά ο Γουόκαπ παρά το ενδιαφέρον της Χάποελ. Φως. Κάτι θέλει ο Τόμας. Ερωτηθείς για το μέλλον του στον Ολυμπιακό, ο Γόκα πέταξε τον μπαλάκι στη διοίκηση της ΚΑΕ, προσδοκώντας ξεκάθαρα αναπροσαρμογή με βελτιωμένες απολαβές. Μια ανάσα από Ρόκα, πολύ προχωρημένο το θέμα του Ισπανού Εξτρέμ. Για πάντα στις καρδιές μας, σε ηλικία 54 ετών έφυγε από τη ζωή ο Τάκης Γκόνιας. Ψήλωσε με φαλ, ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τον Γάλλο Σέντερ που έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Ώρα των σπορ. Μάχη για τον Χαφ, η περίπτωση που δουλεύει ο Ριμπάλτα και το ανοιχτό μέτωπο με τον Μπαρίνοφ. Η ΤΣΕΣΚΑ βρήκε τον αντικαταστάτη του Μπαρίνοφ, γράφουν οι Ρώσοι. Λατρεία σε Άρτα και Λευκάδα για την πρωταθλήτρια Ελλάδος. Περιφέρουν το κύπελ, το πρωτάθλημα. Το τρόπαιο του πρωταθλήματος. Τι να πεις, okay, πάμε. Ο καθένας, παιδιά, ό,τι έχει περιφέρει. Λοιπόν, live sport. Πράσινος και Έλληνας φαλ. Ρελάνς βόμβα του ΠΑΟ στον Ολυμπιακό με την απόκτηση του θηρίου από τη Γαλλία. Στην τελική ευθεία για μεταγραφή, οι Ρώσοι επιμένουν για ΑΕΚ και Μπαρίνοφ. Προχωράει με Ντουάρτε, μπαμ από Ουόκαπ. Ο Ολυμπιακός βάζει μπροστά για την απόκτηση του 31 ετών Πορτογάλου στόπερ και μπαμ από Ουόκαπ για τον μπασκετικό Ολυμπιακό. Απόφαση που σόκαρε τον κόσμο, ο Κωνσταντέλιας αποφάσισε να μην συμμετέχει στην εθνική. Και μέτρο σπορ, ο Λύση ζήτησε τον Ελστουντότο. Στην Ισπανία γράφουν ότι ο 32χρονος Ισπανός στόπερ αποτελεί υπόδειξη του Ιταλού coach. Είχε παίξει στο Real Sociedad PAOK 2-0 για το Europa League το 24-25. Χόρχε Σάντζες, ο ΠΑΟΚ πολύ κοντά σε συμφωνία με την Άτλας για την πώλησή του, γράφουν στο Μεξικό. Λουτσέσκου, πίσω από την πλάτη μου μιλούσαν με άλλους προπονητές. Κακλαμανάκης η επιστροφή, ο διεθνής σεφτερ συμφώνησε για 2 χρόνια την τρίτη θητεία του στον ΠΑΟΚ. Μπίρτς, οριστικά κιτρινόμαυρος, ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ η απόκτηση του 34χρονου Καναδού σέντερ που ξανασμίγει με το Σπανούλι μετά από 9 χρόνια. Έφυγε στα 54 ο Τάκης Γκόνιας. Δύσκολο αλλά επιχειρήθηκε πρόταση του Άρη στην Ινστιτούτο για το 50% των δικαιωμάτων του 22χρονου επιτελικού χαφ και αριστερού εξτρέμ Άλεξ Λούνα.

0: Είναι σοβαρά τα πράγματα. Λοιπόν, για να μην νομίζετε ότι είναι όλοι ασφαλείς και το λέω σοβαρά τώρα αυτό, πέρα από την πλάκα, φαίνεται πως ανακοινώθηκε στη Face Κορδά ότι δεν θα συνεχίσει και δεν το ξέρε με την εκπομπή της. Εγώ θα πάω στην Τσιμψιλή όμως. Τσιμψιλή για το τέλος της Κορδάς στο Μέγκα. Δεν το περίμενε, είναι στεναχωρημένη.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Όπως εξομολογήθηκε, πήρε τηλέφωνο την παρουσιάστρια και συζήτησαν λίγο για αυτό που συνέβη και θέλησε να αναφερθεί στο θέμα το πρωί της Πέμπτης.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Κατά καιρούς, λέει, ακούγονται φήμες για πολλούς και για πολλά. Το συγκεκριμένο τέλος όμως ήταν και ευνηδιαστικό και εκοφαντικό και έχει και πάρα πολλές προεκτάσεις.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ξέρω, λέει, ότι μίλησες με τη Φέη, όπως μίλησα και εγώ χθες το βράδυ για αρκετή ώρα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Εγώ θα πω ότι η Φέη είναι κυρίως στεναχωρημένη, γιατί είναι ένας άνθρωπος πολύ ειλικρινής. Ήθελε να ξέρει τι συμβαίνει. Ήθελε να ξέρει για την ίδια και για τους συνεργάτες της. Και η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενε, παιδιά.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ήταν πολύ ευνηδιαστικό και για εκείνη. Δεν είχε πάρει τέτοια μηνύματα από το περιβάλλον.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Πέρα από την πλάκα, είναι πολύ δυσάρεστο να μένουν άνθρωποι χωρίς δουλειά και να μην τους ενημερώνουν, έτσι. Το λέω γιατί, εντάξει. Και πάμε βέβαια. Η Ιωάννα Τούνη. Τη δική της απάντηση, όχι η άλλου, τη δική της απάντηση. Δεν έβαλε κατά, δεν πήρε κανένας άλλου, τη δική της. Φαίνεται πως έδωσε σε όσους την επικρίνουν η Ιωάννα Τούνη μέσα από το νέο βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η γνωστή influencer εμφανίζεται να χορεύει με αυτοπεποίθηση και άκρως ανεβασμένη διάθεση, ενώ πάνω στο βίντεο έχει προσθέσει το μήνυμα: 32 χρονών, ήου κατάντια, είσαι τελείως ασόβαρη, είσαι και μαμά, δεν ντρέπεσαι.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ναι. Η ίδια ωστόσο δείχνει να μην επηρεάζεται καθόλου.

0: όλα από τα σχόλια, συνεχίζοντας να απολαμβάνει τη στιγμή και να χορεύει στους ρυθμούς του Busy in the Trap της Νίκη Μινά. Τι λέρε, αλήθεια? Για ρίχα, αυτό τώρα είναι
1: άχου και δεν είναι
0: καθόλου του τραγουδιού που περιλαμβάνει το χαρακτηριστικό στίχο Bitches ain't and they ain't saying nothing. Τι πες τώρα ρε? Αλήθεια τώρα? Πω πω πω,
1: άχου και δεν είναι.
0: Με το χαρακτηριστικό της χιούμορ, γιατί είναι η δική της απάντηση και χαρακτηριστικό το χιούμορ δικό της, και την αφοπλιστική αυτοπεποίθηση που τη διακρίνει, η Ιωάννα Τούνη απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι δεν σκοπεύει να προσαρμοστεί στις προσδοκίες κανενός και προτιμά να απαντά στους επικριτές της με το δικό της τρόπο. Όλα δικά της είναι αυτά. Χορεύοντας και περνώντας καλά.
1: Άχου και δεν νοιάζει.

0: Ertzakinfo 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
3: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
4: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Γυρίσαμε εδώ, Earth Zaginthou, 95,2 και 93,2 οι συχνότητες που μας ακούτε. Άκου τώρα, ακούτε. Και τι είναι στο άκου τώρα, τι ακούτε? Ακούτε τις μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια, τα σχόλια και τις ειδήσεις και τις κουβέντες που λέει ο Ανδρέας Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο, και όλα αυτά τα συντονίζει για να φτάσουν έτσι έβηχα και όμορφα στους δέκτες σας, είτε ψηφιακούς είτε ραδιοφωνικούς, ο Αλέξανδρος Λάσης.

2695-033-022 και 2695-037-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ερτ Ζακίνθου, παπάκι ερτελ και παπάκι ερτ.gr και Εραζακ 1, παπάκι yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως Ερτ Ζακίνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Λοιπόν, αίσθηση έχει προκαλέσει και επιβεβαιώνει αυτά που λέμε σχεδόν κάθε μέρα εδώ για, για την αναισθησία που έχουν ορισμένοι. Ρε παιδί μου, γουστάρισε, γουστάρισε την κάθε δημοτική αρχή. Έχεις να λειτουργήσεις με τον καθέναν, είτε για να τον κρίνεις, να τον κατακρίνεις, να τον επικρίνεις, να τον χειροκροτήσεις, ανάλογα. Έχεις επιχειρήματα. Βασικά έχεις την καθημερινότητα. Ωραία. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν έχει αλλάξει καθημερινότητα. Δηλαδή πρέπει να έχει στόκο στο μυαλό να πει ότι δεν έχει αλλάξει καθημερινότητα στην αποκομιδή. Τι συζητάμε τώρα. Είναι το μαύρο με το άσπρο με το μαύρο. Είναι αστείο. Αν υπάρχει άνθρωπος στο νησί που ισχυρίζεται ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα στην καθαριότητα του νησιού, έχει πρόβλημα. Είναι τόσο απλό. Ή είναι κακεντρεχής. Δηλαδή, όχι ότι δεν μπορεί να γίνει καλύτερα, και προφανώς μπορεί, αλλά για να θυμηθούμε τώρα πριν μερικά χρόνια τα βουνά που κάναμε του Αγίου, φτάναν μέχρι το καμπαναριό τα σκουπίδια. Και αυτοί τώρα κουνάνε και το δάχτυλο. Και το πιο ωραίο είναι αυτό. Ότι αυτοί όλοι που έφεραν το νησί σε αυτή την κατάσταση, τώρα κουνάνε το δάχτυλο και ασκούν και κριτική. Τέλος πάντων. Λειτουργεί, υπάρχουν οικάδοι, αδειάζουν καθημερινά οικάδοι. Σε πολλές περιοχές αδειάζουν και δύο φορές την ημέρα οικάδοι. Δεν είναι καλή η ώρα που το κάνουν μαζί σας. Δεν μπλένονται καλά οικάδοι μαζί σας. Μυρίζουν μαζί σας. Αλλά τουλάχιστον έχει γίνει μια καλή προσπάθεια. Πώς πας ρε φίλε και πετάς εσύ τσιμεντόλιθους? Είναι μια ανάρτηση που έχει κάνει ο Γιακουμέλος, ο Νίκος. Πετάς τσιμεντόλιθους μέσα σε κάδους ανακύκλωσης. Δηλαδή πόσο βλαμμένος είσαι? Είναι απλό το ερώτημα. Δεν έχει τώρα εδώ τα κομιλφό και τα του Σαλονιού. Εδώ ξυπνάμε στο λιμάνι τώρα. Πόσο βλάκας, πόσο ανόητος μπορεί να είσαι για να πας να πετάξεις τσιμεντόλιθους στην ανακύκλωση? Στον κάδο μέσα. Να μπει στο μηχάνημα, να χαλάσει το μηχάνημα, εκτός αν το κάνεις για αυτόν τον λόγο. Για να χαλάσει το μηχάνημα. Αλλιώς δεν υπάρχει. Ή δεν το μυαλό σου δεν είναι στα καλά του, σε καμία περίπτωση. Δηλαδή τρίχρονου. Ή πας για δολιοφθορά. Πας να χαλάσεις μηχανήματα. Εδώ τώρα για να το σφάξουμε και για να το βάλουμε και στη σωστή του διάσταση, ποιος μπλεκλά κάδος για ανακύκλωση? Πού γίνεται η ανακύκλωση? Μην μας τρελαίνετε τώρα και από το Δήμο. Έχει κάνει την ανάρτηση ο κύριος Γιακουμέλος και λέει ότι, να το πούμε όλο τέλος πάντων, έχει αναρτήσει τις φωτογραφίες όπου έχουν πετάξει τους τσιμεντόλιθους μέσα στο μπλε κάδο. Και λέει, λοιπόν, αυτά τα εντόπισα στην περιοχή απέναντι από το Τελωνείο. Και μάλιστα ο κύριος Γιακουμέλος λέει ότι αυτό συμβαίνει και συχνά. Λοιπόν, και κάνει την ανάρτηση με τις φωτογραφίες και λέει: με ενημέρωσε ο οδηγός και τα παιδιά που ήταν στην αποκομιδή ότι υπάρχουν βαριά μπάζα μέσα στους κάδους ανακύκλωσης. Βρίσκουμε, λέει, καθημερινά ογκώδη αντικείμενα μέσα στους κάδους. Η ζακυνθινή κοινωνία σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό καθολικά είναι εκτός τόπου και χρόνου. Σώπα, γίνονται τέτοια πράγματα. Αποκλείεται. Ταράξτε τους το πρόστιμο, ρε παιδιά. Γιατί φοβάται αυτή η δημοτική αρχή, φοβάται, τρέμει το πολιτικό κόστος. Το τρέμει. Τρέμει το πολιτικό κόστος. Γιατί νομίζουν ότι θα ξαλαβγούν. Άλλου παπαευαγγέλιο αυτό. Άλλη κουβέντα αυτή. Τρέμουν το πολιτικό κόστος. Είναι τραγικό. Όποιος φοβάται το πολιτικό κόστος, πάει σπίτι του. Πάει σπίτι του. Λοιπόν, δεν μπορούμε, λέει, πραγματικά να αντιληφθούμε ότι στον μπλε κάδο μπαίνει η ανακύκλωση και στον πράσινο μπαίνουν τα σκουπίδια, λέει ο κύριος Γιακουμέλος. Αυτό μπορούν να το αντιληφθούν οι πολίτες, μάλλον μπορεί να μην μπορούν να το αντιληφθούν οι του Δήμου, κύριε Γιακουμέλο. Γιατί η ανακύκλωση στον μπλε κάδο, όλοι έχουμε γίνει μάρτυρες του να πηγαίνουν τα απορριμματοφόρα και να αδειάζουν και τους μπλε κάδους μέσα και που αδειάζουν και τους πράσινους. Για μην πείτε όχι τώρα. Λοιπόν, θα σταμάτησε τον τελευταίο μήνα και όχι παντού. Λοιπόν,
Μόνο τα οικιακά απορρίμματα, λέει, μπαίνουν. Δεν είναι ούτε για ογκώδη, πολύ σωστό, ούτε για ηλεκτρικές συσκευές, πάρα πολύ σωστό, και όλα αυτά τα σιδερικά που πετάνε μέσα. Ούτε για μπάζα και είδη οικοδομής, που όλα αυτά δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα και στο βάρος των απορριμμάτων και στην κακή διαχείριση που δημιουργείται στο μηχανολογικό εξοπλισμό και στα αυτοκίνητά μας, και σαφώς δεν δίνουμε το περιθώριο να αναπνεύσει το ίδιο το περιβάλλον. Συνεχίζει λοιπόν, και εδώ μιλάει για ατομική ευθύνη, και σωστά μιλάει για ατομική ευθύνη, ότι έχουμε υποχρέωση να αντιληφθούμε σε ποια εποχή ζούμε και να σταματήσει αυτή η ανεξέλεκτη τακτική, η οποία θέλει να βγάλει ο καθένας από το σπίτι του οτιδήποτε έχει, οποιαδήποτε στιγμή θέλει, και να πάει να το πετάξει μέσα στους κάδους ή έξω από αυτούς. Και καταλήγει ο κύριος Γιακουμέλος. Και γι' αυτό υπάρχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες που λειτουργούν για τέτοια ζητήματα, και μπορεί να απευθυνθεί στο Δήμο και να μπει στο πρόγραμμα ώστε να μεταφέρει τις συσκευές, ηλεκτρικές συσκευές που θέλουν να πεταχτούν. Λοιπόν, λέει τώρα ο κύριος Γιακουμέλος, βρήκαμε βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει έναν κύριο που τριγυρίζει με ένα καρότσι και να κουβαλάει τα ογκώδια αντικείμενα. Θέλουμε να δούμε, λέει, από ποια περιοχή τα έφερε και ποιος είναι, και αν είχε εντολή από κάποιον άλλον να τα πετάξει μέσα στον κάδο. Σε αυτή την περίπτωση προβλέπεται η διαδικασία του αυτοφόρου. Δεν προβλέπεται, έχει παρέλθει το αυτοφόρο τώρα. Και θα υποστεί τις συνέπειες με βάση και τον νόμο και τον κανονισμό. Ναι. Όταν τον βρείτε, πείτε το και σε εμάς όμως, ότι τον βρήκαμε, γιατί κάποια δεκαριά άλλους έχουν εντοπίσει, αλλά κάτι γίνεται στον δρόμο και δεν... Πώς το είπαμε πριν, πώς το είπαμε, βοήθησε πολιτικό κόστος. Κάπως έτσι λέγεται, ναι. Το ένα περιστατικό είναι αυτό, ο καθένας πάει και όπου γουστάρει πετάει μπάζα. Γιατί είναι ατιμόρυτος. Γιατί πρώτον, εκτός του ότι δεν τον ενδιαφέρει το τι ζημιά θα προκαλέσει, δεν τον νοιάζει, ρε φίλε, αυτός θέλει να πετάξει τα μπάζα του. Εν τω μεταξύ είναι τα μπάζα των μπάζων, δεν είναι των μπαζών. Το λέω έτσι τώρα γιατί των μπαζών είναι από την μπάζα, την αργό, η λέξη η μπάζα που κάνουμε. Έτσι, η μπάζα, η μπάζα. Μαζεύεις, η αρπαχτή, ρε παιδί μου. Η μπάζα που κάνεις, ξέρω εγώ, χρήματα. Εκεί είναι η μπάζα και μετά στον πληθυντικό πάει των μπαζών. Τα μπάζα είναι των μπάζων. Δεν είναι των μπαζών. Πάμε παρακάτω, γιατί θα ακούσουμε κι άλλα. Λοιπόν, γίνεται όλη αυτή η ιστορία και ο καθένας είναι σαν να μην τρέχει τίποτα. Και είναι σαν να μην τρέχει τίποτα γιατί πραγματικά δεν τρέχει τίποτα. Πόσες φορές είναι που έχει ανεβάσει και ο κύριος Γιακουμέλος και ο αγαπητός ο Βίτσος και ο δήμαρχος και ο τάδε αντιδήμαρχος και ο δίνα αντιδήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι όλοι, και την αυτό, και μην ανεβάζετε και μην κάνετε και μην δείχνετε, και βγήκε ένας από αυτούς στη σέντρα, το όνομά του είναι στο συγκεκριμένο κάδο. Να τους πήγε από χωριό και να τους πέταξε εκεί, χλωμό. Κάμερες υπάρχουν. Για να δείτε ποιος είναι, λέει ότι υπάρχει βιντεοληπτικό, ίδιος το λέει ο κ. Γιακουμέλος, που φαίνεται ένας τύπος με καρότσι να τα πετάει. Δεν το ξέρουνε. Πού είμαστε δηλαδή, στην Ομόνοια, και δεν μπορούν να εντοπίσουν ποιος είναι? Δεν τον είδε κανένας από εκεί γύρω? Δεν ξέρει κανένας εκεί γύρω να έκανε κάποιες εργασίες στο σπίτι του? Δηλαδή ποιον κοροϊδεύουμε? Στα χωριά βλέπεις ότι πριν ξεκινάνε, ξέρω εγώ, πριν ξεκινήσει η περίοδος, αυτό που λέμε κάθε χρόνο, και τι έγινε κάθε χρόνο, θα πάει τώρα ο Δήμος να πει του τάδε ξενοδόχου ή επιχειρηματία γιατί πέταξε στα μπάζα σου ή τις λεκάνες σου ή στην ανακαίνισή σου ότι έσπασες δίπλα στον καδό? Όχι, του μπεκεί και πάει και τα μαζεύει και βγάζει έτσι μια ανώνυμη. Όχι, βγάλε τον σέντρα. Γιατί λειτουργείς βάρος του συνόλου? Τι θα γίνει δηλαδή? Δεν έχω ξαναδεί πουθενά κανέναν, και μιλάω συνολικά για το Δημοτικό Συμβούλιο, για την Δημοτική Αρχή, για το Δημοτικό Συμβούλιο, να τρέμει τόσο το πολιτικό κόστος. Το τρέμουν.
τρέμουν να έρθουν σε σύγκρουση. Πέρα από τις συγκρούσεις τις αυτές στο Δημοτικό Συμβούλιο μέσα με την αντιπολίτευση, τρέμουν να έρθουν σε σύγκρουση με τον πολίτη. Τον παρανομούντα πολίτη. Και αυτό νομίζουν ότι τους κάνει καλό. Πάρτε το χαμπάρι εκεί, γιατί προφανώς δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Έτσι. Ότι όταν δεν τιμωρείς, δεν βγάζεις τη σέντρα, δεν τον παράνομο πολίτη, χάνεις και όλους τους άλλους. Κερδίζεις τον παράνομο, χάνεις όλους τους άλλους. Πορευτείτε ανάλογα. Πορευτείτε ανάλογα, έτσι είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Κάνουμε μία ανάρτηση στο Facebook, σωστή ανάρτηση, γιατί πρέπει να αναδειχθεί το θέμα. Έτσι. Μπράβο. Δεν είναι τρόπος αυτός δημοσιοποίησης όμως. Εδώ παίρνεις τις φωτογραφίες, βγάζεις κανονικά δελτίο τύπου. Τι είπα τώρα. Ψηλά γράμματα. Εδώ πήγαν και κλείσαν το ναυάγιο, κάναν ολόκληρη ιστορία και πήρανε να το δώσουν σε μέσα που τα διαβάζουν 100 άνθρωποι. Τέλος πάντων, άστο τώρα αυτό. Βγάζεις κανονικά δελτίο τύπου με τις φωτογραφίες, αλλά ο καθένας μπορεί να έχει μια προσωπική στρατηγική. Το ακούω. Σου λέει, εγώ στον τομέα μου θα το βγάζω μόνος μου γιατί έτσι γουστάρω. Γιατί δεν βγαίνει, δεν γίνεται, δεν είναι υποχρεωμένη, παιδιά, η δημοσιογράφη. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Γιατί η δημοτική αρχή είναι θεσμικό, έχει θεσμικό ρόλο. Έτσι. Έχει όργανα, είναι θεσμός. Εάν θεωρεί οποιοδήποτε θεσμός ότι μπορεί να κάνει επικοινωνία για θέματα πολύ σοβαρά που αφορούν τους δημότες της Ζακύνθου μέσα από το Facebook, να το ξέρουμε κι εμείς. Εκτός αν θεωρείτε ότι κάποιος πήγε και πέταξε μπάζα σε κάδο ανακύκλωση, εντάξει μωρέ, γιατί αυτό είναι υποβάθμιση. Όταν ανεβαίνει ένα τέτοιο περιστατικό στο Facebook του αντιδημάρχου και δεν βγαίνει δελτίο τύπου κανονικά με φωτογραφίες, εγώ μπορεί να σκέφτομαι πονηρά και να πω εντάξει, δεν θέλω να το σηκώσουν πολύ το θέμα, το βάλανε στο προσωπικό προφίλ του κυρίου Γιακουμέλου στην προκειμένη περίπτωση, έκανε ο άνθρωπος την καταγγελία στο Facebook, μετά εγώ επειδή είμαι πονηρός εγώ και επειδή έχω ασχοληθεί πολλά χρόνια με το πολιτικό ρεπορτάζ, μπορώ να αρχίσω να λέω και ας γίνα με διαψεύσει όποιος θέλει, εγώ θα κάνω μια πολιτική ανάλυση του θέματος, ότι υπάρχει απόσταση του κυρίου Γιακουμέλου με τον δήμαρχο. Γιατί δεν μπορεί ένα τέτοιο σοβαρό θέμα να ανεβαίνει μόνο στο Facebook. Και θα αρχίσω να λέω, είχε ενημερωθεί ο δήμαρχος, είχαν ενημερωθεί οι υπόλοιποι του Δημοτικού Συμβουλίου, οι αντιδήμαρχοι, ότι θα γίνει αυτή η ανάρτηση. Γίνεται η ανάρτηση γιατί θεσμικά δεν πρέπει να λειτουργήσει και ο κύριος Γιακουμέλος και όλα τα υπόλοιπα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και να κάνουν κανονικά δελτίο τύπου, να προχωρήσουν στις κινήσεις που πρέπει να προχωρήσουν. Αυτό το γράφω στο Facebook, ποιος σας είπε ότι είναι ενημέρωση? Έτσι, για να ξέρω και εγώ δηλαδή. Άρα και εγώ μπορώ να υποθέσω ότι υπάρχει διάσταση μεταξύ του κυρίου Γιακουμέλου και του δήμαρχου. Ή ότι ο δήμαρχος και η ομάδα του δήμαρχου εκεί, η επικοινωνιακή, λειτουργεί επιλεκτικά για το τι θέμα θα ανεβάσει και λειτουργεί προσωποκεντρικά ό,τι αφορά μόνο το πρόσωπό του και όχι τους υπόλοιπους αντιδημάρχους. Άρα κάτι δεν πάει, κάτι δεν λειτουργεί σωστά στο Δήμο. Μπορώ ή δεν μπορώ να το πω, να το υποθέσω? Και με βάση και το ρεπορτάζ και με τρεις κουβέντες που έχω κάνει, μπορώ κάλλιστα. Κάλλιστα. Εάν θεωρεί ο κάθε αντιδήμαρχος, και δεν το λέω τώρα για τον κύριο Γιακουμέλη, το λέω γενικά για τους αντιδημάρχους, ότι η πολιτική γίνεται μέσω του Facebook, γιατί αυτό δεν είναι πολιτική, είναι στρατηγική, προσωπική, ξεκάθαρη. Ένα θέμα που αφορά όλους τους πολίτες και εν συνόλο το Δήμο και τη Δημοτική Αρχή, την έχουσα την εξουσία, δεν αφορά τους ακολούθους του εκάστοτε αντιδημάρχου στο Facebook ή στο Twitter ή στο δεν ξέρω εγώ που αλλού. Εκεί κάνεις κανονικό δελτίο τύπου για να ενημερωθούν όλοι οι πολίτες. Όλοι. Σας είπε κανείς ότι είναι υποχρεωμένοι οι Ζακυνθινοί ή ακόμα και οι επισκέπτες του νησιού ή οποιοδήποτε άλλος να γίνουν φίλοι σας στο Facebook για να ενημερώνονται για πράγματα που τους αφορούν άμεσα? Αυτό που το έχετε δει ακριβώς?
ή σας έχει πει κανείς, επειδή λειτουργούν εδώ ορισμένα μέσα έτσι, τρέχουν και κυνηγάνε το Facebook από πίσω ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή, ότι τρέχουν και πίσω από τις αναρτήσεις γιατί αυτοί νομίζουν ότι είναι δημοσιογραφία, ότι εντάξει δεν έγινε και τίποτα, ή ότι είμαστε υποχρεωμένοι δημοσιογράφοι να ενημερωνόμαστε από το Facebook, ή ότι είμαστε υποχρεωμένοι δημοσιογράφοι να κάνουμε τις αναρτήσεις σας είδηση, γιατί είστε influencers? Για χαλάρωστε λίγο, αλήθεια όμως. Είστε influencers? Τι είναι αυτό, ανάρτηση στο Facebook και δεν ενημερώνεις τον πολίτη? Το Facebook δεν είναι μέσο ενημέρωσης, είναι μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Εάν έτσι φτιάχνετε πελατολόγιο πολιτικό για τις επόμενες εκλογές, σας το λέω από τώρα, το έχετε χάσει. Ούτε το Facebook λειτουργεί. Μπορεί να λειτουργήσει προς άγρα ψήφων, αλλά όχι έτσι. Γιατί ούτε αυτό δεν ξέρετε να κάνετε. Ούτε αυτό. Λοιπόν, εγώ από αυτό που διαβάζω και ως πολιτικός συντάκτης τόσα χρόνια και με την πείρα που έχω στη δημοσιογραφία τόσα χρόνια, βλέπω τεράστια διάσταση ή αποστάσεις αν θέλετε μεταξύ των αντιδημάρχων, μεταξύ τους και του δημάρχου, με όλους. Και είναι ξεκάθαρο. Γιατί ένας κανονικός δήμος, το ξαναλέω, θα έβγαζε ένα δελτίο, για κάθε θέμα θα έβγαζε ένα δελτίο τύπου κανονικά και θα έλεγε συνέβη αυτό, δήλωση του αρμοδίου αντιδημάρχου, φωτογραφίες, okay, αφού θέλει φωτογραφίες και τέλος. Όχι ανεβάζει ο κάθε αντιδήμαρχος ό,τι γουστάρει στο Facebook και αυτό βαφτίζεται ενημέρωση. Αστειότητα είναι, δεν είναι ενημέρωση. Και δείχνει ότι είναι ένα μπάχαλο ο Δήμος, ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και ότι η κριτική που γίνεται είναι σωστή από τους πολίτες, την οποία δεν έχετε πάρει χαμπάρι τι λένε. Χαμπάρι, δεν έχετε πάρει Χριστό τι λένε έξω, τι γίνεται. Είμαι ο πρώτος που δεν θα μηδενίσω έργο και λέω ότι έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλο έργο. Πολύ μεγάλο έργο, το οποίο το υποβαθμίζουν οι ίδιοι, τα ίδια τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής.

έχει χαράξει ο καθένας μια προσωπική πορεία και προσωπική στρατηγική και παίζει μέσα από τα social. Το γραφείο τύπου θα μας βγάλει τρεις συναντήσεις του Δημάρχου. Δεν είναι γραφείο τύπου Δημάρχου, παιδιά, μην μπερδεύεστε. Δεν είναι γραφείο τύπου Δημάρχου. Είναι γραφείο τύπου Δήμου Ζακυνθίων. Δεν είναι υπέρ του Δημάρχου, βγάζει το γραφείο τύπου μόνο τα του Δημάρχου, τις συναντήσεις. Προφανώς και πρέπει να βγαίνουν και αυτά. Αλλά δεν μπορεί να βγαίνουν μόνο τα του Δημάρχου σε δελτία τύπου και σε ανακοινώσεις και όλοι οι άλλοι να παίζουν μπάλα στα social. Αυτό δείχνει ένα γκρουπούσκουλο. Δεν ξέρει τι γίνεται εκεί μέσα. Τα βασικά, το βου και αβά, δεν το νιώθετε. Ρωτήστε έξω και τον κόσμο τι λέει.

Και για να το τελειώνουμε, εάν ο κύριος Γιακουμέλος ή οποιοδήποτε άλλος αντιδήμαρχος θεωρεί ότι υπάρχει ένα μείζον θέμα, το οποίο το θεωρεί μείζον μόνο στο Facebook, μπορεί κάλλιστα να εισηγηθεί στον δήμαρχο, και ο ίδιος αντιδήμαρχος είναι, και να κάνει μια συνέντευξη τύπου για τα της αρμοδιότητάς του. Έτσι λειτουργούν οι πολιτικοί κανονικοί. Το Facebook είναι άλλο πράγμα. Εσείς μένετε μόνο στα στραβά. Παίρνει ο κάθε... Αυτό γίνεται πραγματικά. Είναι το έχω πει από την πρώτη στιγμή που ήρθα εδώ να ασκήσω αυτό το επάγγελμα, τέλος πάντων. Να το συνεχίσω. Νομίζουν όλοι, παίρνουν τα στραβά που βλέπουν από την κεντρική πολιτική σκηνή παγκοσμίως, μόνο τα στραβά, τα εφαρμόζουν γιατί νομίζουν ότι αυτό είναι, και τα σωστά ή αυτά τα οποία πρέπει να αναδεικνύουν τα αφήνουν απ' έξω. Είναι πραγματικά τραγικό αυτό που συμβαίνει. Τραγικό.

Το γέλιο ξέρεις που θα πέσει τώρα. Στην κανονιστική. Ξέρεις τι έχει να γίνει τώρα εκεί. Γιατί το λέω, αυτό το πολιτικό κόστος, παιδιά, μην χαλάσουμε τις καρδιές μας. Μην πικράνουμε κανένα. Ξέρεις τι έχει να γίνει τώρα με την κανονιστική. Εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Εκεί να δεις τι έχει να γίνει.

Χθες είχαμε ένα περίεργο, προχθές μάλλον, περιστατικό σε ένα ξενοδοχείο στο Τζιλιβί, όπου τι συνέβη. Ένας Βρετανός 59 ετών, ο οποίος είχε έρθει εδώ με τη σύζυγό του για να κάνουν διακοπές, φαίνεται ότι είχε βεβαρημένο παρελθόν, που θα το πω τώρα έτσι ευγενικά, κάποιων καταχρήσεων. Ένιωσε μια διαθεσία το μεσημέρι στο ξενοδοχείο, πήγαν εκεί οι γιατροί, του είπαν ότι πρέπει να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, έφτασε το ΕΚΑΒ. Εκείνος αρνήθηκε να πάει στο νοσοκομείο, και εκείνος και η γυναίκα του. Οι γιατροί του είπαν ότι πρέπει να πάει άμεσα, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό που έχει συμβεί. Εκείνος αρνήθηκε, δεν πήγε στο νοσοκομείο, έφυγε το ΕΚΑΒ όπως πήγε και πέθανε στις 10 το βράδυ. Τώρα, γιατί δεν ήθελε να πάει, γιατί και η γυναίκα του αρνείται να πάει, γιατί δεν είναι ότι είναι πόπο μυστήριο φοβερό και τι έγινε. Δεν ήθελε να πάει, ήταν πιθανόν, είχε κάνει χρήση αλκοόλ και πιθανόν έκανε και χρόνια χρήση, να ήταν ξέρω εγώ, στο φάσμα του αλκοολισμού, πώς να το πω τώρα. Και είχε και τέλος πάντων και προηγούμενο. Δεν ήθελε και η σύζυγός του. Δεν μπορεί κανείς να υποχρεώσει κανέναν να πάει στο νοσοκομείο, έτσι. Ο 59χρονος Βρετανός λοιπόν δεν ήθελε, παρέμεινε στο ξενοδοχείο και στις 10 το βράδυ πέθανε.

Και επειδή έτσι πάντα τελειώνουμε με ένα με πολιτικό, πάμε να δούμε τη νέα, για να μην λέω ότι δεν τα διαβάζω. Τη νέα δημοσκόπηση που είναι της Real Polls, όπου δημοσιεύεται στην εφημερίδα των συντακτών. Από εκεί τουλάχιστον τη διαβάζω εγώ. Θα δούμε. Έχει γίνει για λογαριασμό του protagon.gr. Μάλιστα.

Λοιπόν, έγινε, είναι πανελλαδική έρευνα, από 20 έως 22 Ιουνίου 1537 άτομα, και δείχνει μια νέα συνθήκη σε σχέση με, μάλλον σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες δημοσκοπήσεις. Μένει να δούμε ποια θα επιβεβαιωθεί πάντα, έτσι. Λοιπόν, και αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, είναι το ερώτημα. Τη Νέα Δημοκρατία λέει το 25,8%, 18,2% λέει την, το ΕΛΑΣ, 9,4% ελπίδα για τη Δημοκρατία, 8,9% ΠΑΣΟΚ, 5,4% ΚΚΕ, 4,5% Ελληνική Λύση, 2,8% Πλεύση Ελευθερίας, 3,3% Φωνή Λογικής, και όλοι είναι κάτω από το, από το όριο να μπουν. Ελληνική Λύση είπα, έτσι, 4,5%, ωραία. Και στην αναγωγή που λέμε, δηλαδή με βάση την ανάλυση, γιατί είναι, δεν έχω αποφασίσει, λέει το 10%, 11%, άλλο κόμμα λέει το 4,3%. Αυτό λοιπόν, α, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1%, η Νέα Αριστερά στο 0,2% και τα κόμματα τα υπόλοιπα, Καλά Μέρα στο 2% και τα υπόλοιπα που είναι τώρα στη Βουλή, Σπαρτιάτες, Νίκη και λοιπά, είναι ούτε μισή μονάδα. Λοιπόν, στην αναγωγή λοιπόν των αναποφάσιστων κλπ. Η Νέα Δημοκρατία παίρνει 28,3%, 21,4% παίρνει η Ελλάς του Τσίπρα στην αναγωγή, έτσι. 11,9% η ελπίδα για τη Δημοκρατία της Καριστιανού, 9,9% το ΠΑΣΟΚ, 6,4% το ΚΚΕ, 5,1% η Ελληνική Λύση, 3,1% η Πλεύση Ελευθερίας, 3,6% η Φωνή Λογικής, πάνω από την Πλεύση. Οπότε με την αναγωγή φτάνει, κουμπώνει το 2 μπροστά στο, στην Ελλάδα του Τσίπρα. Ξαναλέω, δημοσκόπηση της Real Polls, της Real Polls για το protagon.gr. Μπροστά στο, στην Ελλάδα του Τσίπρα. Ξαναλέω, δημοσκόπηση της Real Polls, για το protagon.gr.

ότι μόνο μια ισχυρή κυβέρνηση εγγυάται σταθερότητα. Για εσάς είναι εκβιαστικό δίλημα, λέει το 45,6%. Με πείθει η σταθερότητα προέχει, λέει το 31%. Δεν με αγγίζει, λέει το 20,6%. Ερώτημα. Ανεξάρτητα από την επιλογή σας, πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε καθένα από τα παρακάτω? Νέα Δημοκρατία, καθόλου πιθανό, λέει το 60,4%. Πολύ πιθανό, λέει το 23,7%. Αρκετά πιθανό, λέει το 7%. Λίγο πιθανό, το 7,8%. Ελλάς του Τσίπρα, 65,6%, λέει καθόλου πιθανό. Άρα πιο 20 τόσο πριν, τέλος πάντων. Και πιο 28 πριν για τη Νέα Δημοκρατία. Πολύ πιθανό, λέει το 17,3%. Και αρκετά πιθανό, λέει το 6,4%. Λίγο πιθανό, λέει το 10%. Δηλαδή, απίθανο καθόλου, 65,6% την Ελλάδα του ΣΥΡΙΖΑ, 60% λέει τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ, 70,5% καθόλου πιθανό να το ψηφίσει. 7,3. Δηλαδή τα ποσοστά περίπου, που το πολύ πιθανό είναι περίπου τα ποσοστά που έχουν τα κόμματα, έτσι. Και Ελπίδα για τη Δημοκρατία, 66,1% καθόλου πιθανό, πολύ πιθανό να το ψηφίσει, το 7,1. Δεν ξέρω τι βάση έχει αυτό το ερώτημα και γιατί μπαίνει.

στην παράσταση νίκης. Το ερώτημα ποιο κόμμα πιστεύετε ότι θα κερδίσει τις εκλογές είναι. Προσέξτε. Το ερώτημα, αυτό βάζουν όλες οι εταιρείες. Εδώ έχει εφικτό, μπορεί, γιατί αποδεκτό μάλλον. Ποιο κόμμα πιστεύετε ότι θα έρθει δεύτερο στις επόμενες εκλογές? Όχι ποιο θα κερδίσει, μην θα έρθει δεύτερο. Την Ελλάδα του ΣΥΡΙΖΑ λέει το 31,9%, τη Νέα Δημοκρατία λέει το 16,4%, το ΠΑΣΟΚ κοινά λέει το 18,8%. Αυτά. Ερώτηση ποιο κόμμα πιστεύετε ότι θα έρθει δεύτερο στις επόμενες εκλογές δεν έχει ξαναγίνει σε δημοσκόπηση. Και όταν κρίνεται ένα κόμμα, λέει, τι έχει μεγαλύτερη σημασία για εσάς? Η ικανότητα να λύνει προβλήματα, λέει το 41,8%. Η εντυμότητα, το καθαρό προφίλ, λέει το 39,4%. Όχι το πρόσωπο του αρχηγού. Η ιδεολογική του ταυτότητα είναι χαμηλά. Λοιπόν, και ο ιδανικός πρωθυπουργός τι θα θέλατε να κάνει για σας περισσότερο? Άλλο ερώτημα αυτό. Να καταπολεμήσει την ακρίβεια, να μειώσει φόρους και να αυξήσει εισοδήματα 22. Να εγγυηθεί δικαιοσύνη, αξιοκρατία, ίσες ευκαιρίες 22,5. Να φέρει ανάπτυξη, ευημερία, καλύτερο βιωτικό επίπεδο 16,9. Να είναι έτοιμος 14,7 κλπ. Και επειδή περάσαμε τον χρόνο, σας χαιρετώ. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Αύριο εμείς πρώτα ο Θεός, λίγο μετά τις 9. Γεια και χαρά σας.

0: Πιάσε επιδαύρου. Εισιτήρια e-festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Hippopotamus. Αυτή είναι η Tinder Stix. 7 λεπτά μετά τις 9. Είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6. Είναι 5η σήμερα, 25 Ιουνίου. Να καλησπερίσουμε τον Παπιδούκαρο που βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι φίλες και φίλοι να είστε όλοι καλά, αν έχετε φύγει διακοπές, καλά να περάσετε όπου και να πάτε. Έχουν ξεκινήσει εξάλλου οι άδειες, μην ξεχνάτε ότι είναι 25 του μήνα. Την άλλη Τετάρτη έχουμε πρωτομηνιά και θα ξεκινήσουν εκεί επίσημα και οι άδειες, οι καλές οι άδειες του καλοκαιριού, οι άδειες του Ιουλίου. Το πρώτο 15ήμερο εμείς θα είμαστε εδώ, έχει πάρα πολλά πράγματα η πόλη, έχει live, έχει συναυλίες, έχει εκδηλώσεις, παρακολουθούμε όλοι βέβαια και το Μουντιάλ, ανεξάρτητα εάν η ώρα είναι βραδινή, αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν έχει καλά παιχνίδια και τώρα πια αρχίζει το πράγμα και ζεσταίνεται, θα ξεκινήσει και η φάση των 32, να κοιτάξουμε και λίγο μπάλα. Γιατί η μπάλα είναι πάντα, έλεγε ο Γκμόχ, αν θυμάστε, μπάλα είναι στρογγυλά. Και φυσικά θα παραμείνουμε κοιτώντας και ποδόσφαιρο, κοιτώντας και όλα τα καλά. Σήμερα στις 25 Ιουνίου στο ABC και στο Hulu προβάλλεται, φίλες και φίλοι, το επίσημο ντοκιμαντέρ για το CMA Festival 2026. Ήταν όλη αυτή η μεγάλη γιορτή που έγινε το Country Festival στις Ηνωμένες Πολιτείες και δει στο Νάσβιλ το καλοκαιρινό φεστιβάλ που μάζεψε κοντά 1 εκατομμύριο κόσμο, γιατί οι σκηνές ήταν άπειρες και βέβαια το live, τα live ήταν εξαιρετικά όλα με αποκορύφωμα στο Nissan Stadium, Billy Zimmerman, Brother Osborne, Cody Johnson, Ella Langley, όλα τα ονόματα, Lenny Wilson, Luke Bryan, φυσικά και σε μικρότερες σκηνές, και ένας από όλους βέβαια που έκανε και αίσθηση ήταν και ο Σαμπούζη. Σήμερα το βράδυ στο ABC και 8 Ιουλίου σε επανάληψη. Άντε και του χρόνου να είμαστε και εκεί. CMA Festival. Ήδη μετράνε αντίστροφα 349 μέρες και 11 ώρες. Big Extra Blank και Σαμπούζη. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Να καλησπέρισουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, φωτογραφίες από τα νησιά, από διακοπές, από οπουδήποτε και αν βρίσκεστε, εδώ είμαστε, τα βλέπουμε και σας απαντάμε. Έχουμε Facebook, Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, διαγωνισμοί και για την Κόα στο Λυκαβητό την άλλη εβδομάδα και για την Beth Hart. Facebook, Instagram, να μπαίνετε φίλες και φίλοι, να βλέπετε, τρέχουν διαγωνισμοί, δίνουμε προσκλήσεις για πολύ ωραία πράγματα και πολύ περισσότερο αν κερδίσετε, να ξέρετε ότι έρχεται πάντα γραπτό μήνυμα στο κινητό σας, προσωπικό μήνυμα. Έχουμε το Messenger, τρόποι επικοινωνίας πολύ, ό,τι θέλετε ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Μπείτε και στο Spotify, Cosmos Best of Summer 2026, αυτή είναι η playlist που έχουμε ανεβάσει με 25 τραγούδια για το καλοκαιρινό soundtrack μέσα από την λίστα μας στο Spotify και φυσικά μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο ακούτε τα πάντα live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, θεματικές λίστες, τα family mixtapes, τα mixset που ανεβάζουν η παραγωγή του κόσμου και παραγωγή από το εξωτερικό, τα πάντα τα βρίσκετε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο. Πάμε μια βόλτα στη Βραζιλία που ζει και αναπνέει για το Μουντιάλ. Βραζιλιάνοι για δύο πράγματα ζουνε, για το Μουντιάλ και για το καρναβάλι.

Αυτός είναι ο Σουηδός Cirque du Soleil που ερμηνεύει το Riders on the March. Θυμίζει πάρα πολύ βέβαια και είναι, φαίνεται εδώ πέρα πόσο επηρεασμένος είναι από τον ήχο του Crumbing. Και εμείς πάμε 5 χρόνια νωρίτερα, αρχές του 2020-21. Πάμε να συναντήσουμε τη Sarah Jane Morris. Τη θυμάστε που είχε κάνει μεγάλη επιτυχία τότε με το Missing You στις αρχές της δεκαετίας του 90.

Αυτή λοιπόν είναι η Σάρα Τζέιν Μόρις. Σάρα Τζέιν Μόρις από το 2021. Και αυτός είναι ο Ματ Μπέρνιγκερ, το National. Nothing But Thieves, Ματ Μπέρνιγκερ και φυσικά η Cure. 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μία μέρα νωρίτερα, Ελένα Λεόνι, Holly Humberstone, Sweat και Florence and the Machine. Πάντα στο Telecom, στα πλαίσια του Eject Festival.

Μπέρνικερ λοιπόν το National στις 15 του μήνα, λίγο πριν του Cure. Και εμείς με το καινούριο άλμπουμ της Φατουμάτα Διαρά, όλο το άλμπουμ της είναι εξαιρετικό. Πάμε μέχρι τις 9.30 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Fox, αυτή είναι η Lani Wilson. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Πάντα παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο, τα τελευταία 25 λεπτά της εκπομπής. Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή. Και αυτή είναι η Hoover Phonic.

Και φυσικά δεν γίνεται καλοκαίρι χωρίς τον Bob Marley. Βέβαια, πού να το πεις αυτό στην Τζαμάικα? Να πεις στην Τζαμάικα καλοκαίρι ότι δεν παίζεις ρέγγε? 365 μέρες το χρόνο παίζουν ρέγγε. Και εδώ μιλάτε τώρα για ένα ραδιόφωνο τον κόσμο που παίζει ρέγγε 365 μέρες το χρόνο. Απλά εντάξει, πάντα το καλοκαίρι καταλαβαίνετε ότι η ρέγγε είναι μια μουσική την οποία θέλουμε να την ακούμε λίγο παραπάνω. Και αυτή είναι η Silk Sonic. Το project που έκανε ο Bruno Mars με τον Anderson .Paak. Bruno Mars αυτές τις μέρες σε περιοδεία, sold out περιοδεία σε όλο τον κόσμο.

Αυτός λοιπόν είναι ο Bruno Mars, παρέα με τον Anderson .Paak στο Leave the Door Open. Διάβαζα, φίλες και φίλοι, μία είδηση που έγινε πριν από μερικές ώρες, βασικά μισή ώρα, τα 40 λεπτά πριν μπούμε μέσα στο στούντιο. Έφυγε ο David Clayton Thomas, ο τραγουδιστής των Blood Sweat and Tears. Ο άνθρωπος που τη δεκαετία του 60 και του 70 μεσουράνησε με αυτό το συγκρότημα, έφυγε πριν από μερικές ώρες, ετών 84, στον Καναδά. Καναδός ήταν ούτως ή άλλως. Έφυγε, λέει, ειρηνικά, λέει ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του David Clayton Thomas. Έφυγε, λέει, ειρηνικά σε νοσοκομείο στο Τορόντο χωρίς να δώσει κάποια αιτία θανάτου. Το γράφει και ο Guardian και το CNN. Ο Clayton Thomas, όπου έγραψε φυσικά το πιο γνωστό τραγούδι του συγκροτήματος, ήταν το Spinning Wheel, το οποίο ούτως ή άλλως είχε προταθεί και για Grammy, κέρδισε ένα. Τον λέω Καναδό ανεξάρτητα αν ο David Clayton Thomas είχε γεννηθεί στην Αγγλία, απλά εγκαταστάθηκε στο Τορόντο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν άστεγος μέχρι τα 15 του πραγματικά. Πέρασε μεγάλο μέρος εφηβείας έχοντας προβλήματα με τον νόμο. Έμπαινε, έβγαινε σε αμορφωτήρια και σε φυλακές και την δεκαετία του 60 έφτιαξε μια μπάντα που λεγόταν David Clayton Thomas and the Fabulous Ace, και αργότερα πήγε στη Νέα Υόρκη. Εκεί μπήκε με στους Blood Sweat and Tears και ήταν και ο λόγος που ο θρυλικός Clive Davis έβαλε και εκείνο στο χέρι του, τον πήρε, του έκανε συμβόλαιο και έκανε συμβόλαιο και με τη δισκογραφική, και ήταν και ο λόγος που τον θεώρησε αργότερα ως έναν εκπληκτικό μουσικό. Για την Blood Sweat and Tears ήταν ένα ασυνήθιστο μείγμα ανθρώπων και μουσικών. Αυτό το είχε πει ο David Clayton Thomas σε μια συνέντευξη που είχε δώσει στο Rolling Stone με στη δεκαετία του 70. Είχε πει ότι είχαμε άτομα με υπόβαθρο Juilliard, Νέα Υόρκη δηλαδή, άτομα από το Berkeley, περισσότερο hard bop, bebop, τζαζίστες, και μια φατρία μουσικών σαν τη δικιά μου που ήταν μέσα με το rock and roll, με την R&B, με την R&B και με την Telecaster, εκπαιδευμένη σε σαλούν, δηλαδή ότι ήταν λίγο πολύ πιο χύμα. Και βέβαια το πρώτο άλμπουμ, το Blood Sweat and Tears, ήταν και το άλμπουμ που πούλησε τότε 10 εκατομμύρια αντίτυπα και έμεινε φυσικά στην ιστορία, κερδίζοντας και 5 βραβεία Grammy. Για το μεγάλο David Clayton Thomas, θα το θυμόμαστε.

Ο David Clayton Thomas έφυγε από τη ζωή σήμερα ετών 84. David Clayton Thomas που έβγαλε τον Blood Sweat and Tears το 3 και το 4 τα άλμπουμ. Έφυγε από το συγκρότημα το 72. Είχε πει ότι είχε

Του, εντάξει, πραγματικά βίος και πολιτεία ο ίδιος, και διαβάζω τουλάχιστον μέσα στο Rolling Stone ότι θα γίνει και μια συναυλία μνήμης άμεσα για τον David Clayton Thomas. Πρώτο τελευταίο κομμάτι για σήμερα, μια βόλτα μέχρι την Κούβα με τους Buena Vista Social Club.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ φίλες και φίλοι πολύ, ευχαριστώ για την ακρόαση, για την επικοινωνία και φυσικά τον Μπάμπη Δούκαρο που ήταν στον ήχο. Θα σας αφήσω σήμερα με τους Stranglers, με ένα κομμάτι που μας μιλάει για τον ήλιο, γιατί όχι να έχουμε ήλιο και να έχουμε και ήλιο πάντα στην ζωή μας και όχι μόνο. Κάπως έτσι λοιπόν θα υποδεχτούμε και εμείς την Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει μέχρι τα μεσάνυχτα. Ρουμπίνη Σταγκουράκη μέχρι τις 12, 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη και ο κόσμος είναι ζωντανός πάντα από το πρωί, από νωρίς. Πολλά πολλά πολλά φιλιά, τα πούμε αύριο, λίγο λεπτά μετά τις 8 για να κλείσει όμορφα και αυτή η εβδομάδα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Σε Πούκου, δηλαδή Χαρακίρι, η Αγγέλικα Λίντελ, η ριζοσπαστική φωνή της ισπανικής σκηνής, συναντά τον Ιάπωνα συγγραφέα Γιούκιο Μισίμα. Μια παράσταση στοχασμός πάνω στην ελευθερία, την πειθαρχία, την ομορφιά και τα όρια. 28 με 30 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ 5η 25 Ιουνίου. George Michael, σαν σήμερα γεννιέται αυτός ο σπουδαίος καλλιτέχνης. Θα θυμηθούμε μεγάλες του επιτυχίες. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρά για 2 ώρες. Finest in Town, ο Laurent Bardaigne. Χτύπησε με ένα πολύ ωραίο σιγκλάκι μαζί του η Μελίσσα Βάικαρτ. Το άλμπουμ έχει τέτοιο τίτλο, πρόλογος, prologue. Και αμέσως μετά, αφού δεν θα βρεθούμε εμείς στην πλατεία νερού με τους γορίλας, ας ακούσουμε έναν γορίλας με Sparks. Καλή ακρόαση.

ενωμένος όλος ο πλανήτης μετά τους δύο σεισμούς στη Βενεζουέλα. Ένας αριθμός αγνοωμένων ο οποίος όλο και ανεβαίνει. Ένα χάος που επικρατεί και εικόνες που πραγματικά συγκλονίζουν.

Τετάρτη 1η Ιουλίου η εκρηκτική Beth Hart ανεβαίνει στο Λουκαβιτό. Μία ειδικά διαμορφωμένη σκηνή. Ένα solo show με την ίδια στο πιάνο, τον μπάζο και τις κιθάρες. Και δίνουμε διπλές προσκλήσεις. Μπαίνετε στο Instagram, δηλώνετε συμμετοχή, κερδίζετε προσκλήσεις. Την Παρασκευή τώρα 3 Ιουλίου η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, γκαλά όπερας στο Λυκαβητό. Εκεί μπαίνετε στο Facebook και δηλώνετε συμμετοχή.

0: 93,6. Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.

Michael Freedom. Ένα pop icon, το οποίο έχει μοσχοπολίσει δίσκους. Μάλιστα λέγεται την περίοδο του 1984-2004 στα βρετανικά ραδιόφωνα ήταν ο καλλιτέχνης ο οποίος έπαιζαν περισσότερο τη μουσική του. Freedom δίπλα και τον 90, γιατί τον μπερδεύεις με τον Freedom τον One. Και ένα σαμπλάκι από το funky drummer του James Brown εδώ μέσα κρυμμένο. Βρετανός Pigeon, Outanational, το Afrobeat. Energy. Και ένα πολύ ωραίο energy.

Λουκα Κατσουίν.

Λοιπόν, αν αγαπάτε το Μουντιάλ, αγαπάτε και τη μουσική. Ο Μιχάλης Καμάκας κατάφερε αυτά τα δύο να τα ενώσει και καλεί στο Urban Sounds τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο. Κορυφαίος αθλητικογράφος, φωνή και πρόσωπο αναφοράς για γενιές φιλάθλων. Αυτό το Σάββατο στο στούντιο του Κόσμος στις 12 το μεσημέρι, μια συνάντηση η οποία βεβαίως θα ξεφύγει από τα όρια του αθλητικού ρεπορτάζ, ποδοσφαιρικά σχόλια αλλά και τραγούδια τα οποία έχει συνδέσει με τα Μουντιάλ που έχει ζήσει, από διοργανώσεις που έγραψαν ιστορία και μετατράπηκαν βεβαίως και σε αναμνήσεις πολλών, και με φώτο βεβαίως το παγκόσμιο κύπελλο το οποίο παρακολουθεί πολλοί κόσμος μέσα από την ΕΡΤ. Η μουσική πάντα ως soundtrack. Εδώ γεμάτη ποδόσφαιρο. Urban Sound αυτό το Σάββατο 12 το μεσημέρι, Μιχάλης Καμάκας και στο στούντιο Χρήστος Σωτηρακόπουλος.

Αυτός ήταν ο Kerouac με το Tempted. Ένα σαμπλάκι μου από το 1970 μέσα On That Chain A Lot, Christine Perfect. Και αυτός είναι ο Σεγόν. Supernature μέχρι και τις 11.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Hello.
0: Κόσμος Lab.
1: The Family Tapes.
2: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
1: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Lab.
1: The Family Tapes.
2: Have a good time.
1: Αυτό το Σάββατο στα DEX η Λουκία Σούπουλη.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ 5ης 25 Ιουνίου. Αυτή είναι η Voodoo Funk και κάνουν ένα πάρτι. Αλλά σήμερα θυμόμαστε τις μεγάλες επιτυχίες του George Michael, ο οποίος γεννιέται σαν

Γεννιέται ένας μουσικός ο οποίος στιγμάτισε τον ήχο της Φιλαντέλφια, Φιλαντέλφια Sound, τη δεκαετία του 70. Ο Harold Melvin, πολύ γνωστός για τους Harold Melvin and the Blue Notes. Τεράστια επιτυχία τους If You Don't Know Me By Now. Εμείς εδώ θα τον ακούσουμε σε ένα ντουέτο με τον Teddy Pendergrass.

Λοιπόν, σήμερα κλείνει τα 72 ο κιμπορντίστας της ιστορικής μπάντας Τότο. Συνυπογράφει τις τεράστιες επιτυχίες τους. Αφρικά, Hold the Line. Εμείς θα ακούσουμε Ροζάνα.

Ήταν το άλμπουμ Toto 4. Ένα τραγούδι το οποίο ήταν υποψήφιο για τραγούδι της χρονιάς, είχαν κερδίσει δίσκο της χρονιάς. Και ένα γκρουβ το οποίο έχει μείνει στην ιστορία, ως Ροζάνα Σάφουλ, για τον τρόπο με τον οποίο παίζει ο άλλος χρωστά.

Sophie Tucker, Αμερικανό ντουέτο από τη Νέα Υόρκη. Ακούσαμε τον Τζόνι και εδώ είναι ο Μόμπι. Έχετε 1η Ιουλίου μετά από 15 χρόνια. Centered at night version. Ένα άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει ο Μόμπι με remix του με τίτλο In My Heart.

0: Κόσμος 90. festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.

Ντίς από τη Βραζιλία τραγουδούσε Ring My Bell και ο Αλένσον Φόγ σε ένα ρεμίξ πιλόσκι. Τραγουδά για την μπαμπού, όλα αυτά εδώ στον κόσμο σε 93,6.

ένα τραγούδι το οποίο ηχογραφήθηκε σε 5 μέρες. Χρειάστηκε να το γράψει κάτι ώρες. Πέρασαν περίπου 2 χρόνια όμως μέχρι να γράψει μουσική, αφού έχασε τον αγαπημένο τον Ανσέλμο Φελέπα από AIDS. Γι' αυτό γράφτηκε αυτό το τραγούδι. Μια μελαγχολική μποσανόβα. Ο George Michael χάρισε όλα τα δικαιώματα του τραγουδιού για φιλανθρωπικό σκοπό, για το Charity Childline και όλα αυτά στα κρυφά. Βοηθώντας έτσι χιλιάδες παιδιά με τη γενναιοδορία του. Και ναι, σήμερα γεννιέται ο George Michael. Αλλά το κουβεντιάζουμε πριν και με τον Πέτρο Αδάμ. Σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Μάικλ Τζάκσον. Έξω και τον μπέρδεμα. Βέσελτοφ, Σβάρτς.

Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Marvin Gaye για το κλείσιμο Inner City Blues. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Crabb, τρίο Ruben Rupik, Αλεξέη Γερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Χιμένες από τη Βραζιλία.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Cosmos 93.6.
5: Cosmos 93.6.
6: 93.6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
5: La Casa de la Costanza.
4: Ikos Antochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale. Ici.

Από τη Γαλλία το ξεκίνημα και αυτό το τύπο που ονομάζεται Χαμπίμπι Σλάι φέρνει μαζί του έναν φίλο του, τον Τζαβάντ Ελ Καρούζ, ο οποίος έρχεται από την Αλγερία και εννοείται πως ζει και αυτό στη Γαλλία, για να φτιάξουν μαζί αυτό το τόκο ροϊ, το οποίο κυκλοφορεί ανάμεσά μας μέσα στο 2026 από την Wonder Wheel Recordings, την εταιρεία με τις μουσικές του κόσμου.

0: love the beat.
1: I love the beat.
2: Καλώς ήρθατε στον κόσμο μας, στη διαδρομή μας, στις βόλτες μας, στα τραγούδια μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον Νίκο που αντέχει με μουσικές. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζεται του ήχου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές και ο Μίστα Σάντσες κάνει ό,τι μπορεί με το remix που έρχεται από τους Τζάντρα. Ηχογραφούν στην Ostinato Records με έδρα το Λονδίνο όλες αυτές τις μουσικές. I love the beat.

Πάμε στην Μποκοτά, στην Κολομβία, στην δισκογραφική εταιρεία με το όνομα Rizomagic, και να δούμε αυτό το Cubion Planetario, το οποίο κυκλοφόρησε μέσα στο 2026. Ό,τι φέρνουμε είναι αυτό εδώ, το Πλούταρκο. Ο Κουντσούντο Μίδια Λούνα είναι και αυτός μαζί.

και θαρούλα και μπόλ και έμπνευση χρειάζεται ο Ξαμακίτο, ο οποίος καταφθάνει από τη Βαρκελόνη σε αυτό το πιέντρα μοντάνια που έφτιαξε μόλις. Αγένος είναι το κομμάτι του.

Χωσέ Τζέιμς έρχεται, όχι με τους Μπαλουτζί όπως έρχεται εδώ, πάντως έρχεται στην Αθήνα μας και εδώ έχουμε να κάνουμε με το κομμάτι του Dark Side of the Sun.

αγαπημένα της Λάσα και όπως έψαχνα για αυτήν είδα ότι κυκλοφόρησαν και τα first recordings της. Η Λάσα εδώ, όχι μόνη της, με την Eve Desdrosier ερχόντουσαν εννοείται από

Κίτκιν, μεγάλο ταξίδι, φεύγει από το βορρά, κατευθύνεται στο νότο. Ηχογραφή στο στούντιο του Ντάν Άουερμπαχ. Περίφημος τύπος και εντελώς δημιουργικός ο Κίτκιν, που παίζει τις δικές του μουσικές και εδώ για μας έχει ένα night tripper.

Τι να πούμε και για τους Soul Orgon, οι οποίοι έβγαλαν άλμπουμ με τίτλο «Χήμερα». Το καινούριο τους είναι εδώ μέσα στο 2026. Θα κυκλοφορήσει ολόκληρο. Τα παιδιά έρχονται από LA και παίζουν Soul φωτιά. No False Ideas είναι το κομμάτι που φέρνουν.

Μίτσα Μιακούμπ μπορεί να κρύβεται κάπου στο Σαντιέγκο, αλλά έχει την τιμητική του. Κούμπιανο και Τένεμι είναι το κομμάτι που μόλις έφτιαξε για τον

η Big Joanna αγάπησε την Αιθιοπία και έφτιαξε αυτό το αιθιοπικά. Ένας ελέφαντας και στον τίτλο

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δεύτερη ώρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς μαζί με την Άστα Πουστίλ, η οποία έρχεται με τις CCC, τα κορίτσια της, να λέτε goodbye. Τη συμβουλεύει και το κομμάτι.

τώρα συντονιστήκατε. Βρισκόμαστε εδώ, στον οίκο μας, στον κόσμο μας, του 93 και 6 τα πει αυτό. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου. Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές. Ο Ρομπέρτο Λοντόγια είναι εδώ μαζί με το Mother Africa, που συνδυάζει και λίγο Ibiza. Ibiza Dub Mix. Μάλιστα, εδώ είμαστε.

Η Delis Music ηχογραφούσε και το κομμάτι έρχεται με τίτλο Παρα Φορκούβα. Εδώ έχουμε την Anna Club αλλά και τον Mr. Grammo. Swept Away είναι το κομμάτι.

καινούριο για τη συμπαιγή, για αυτά τα κορίτσια τα υπέροχα που κυκλοφορούν καινούριο άλμπουμ και το λένε Offering. Ας έτοιμο το κομμάτι που διαλέγουμε.

Αγαπάμε το Λιμινά μας χωρίς καμία αμφιβολία. Τους αγαπάμε γιατί μας έχουν δώσει πολύ ωραίες μουσικές. Έρχονται από τη Γαλλία βεβαίως και μόλις κυκλοφόρησαν αυτό το άλμπουμ με όλες τις live στιγμές τους. Live at Beaubourg. Και το κομμάτι είναι το γνωστό σε όλους μας, Salvation.

παραμείνουμε στη Γαλλία να συναντήσουμε τους Soulens, οι οποίοι κυκλοφόρησαν την καινούργια τους δουλειά, από όπου και αντλούμε αυτό το Nae Part στο νομό.

Ferguson είναι από μόνος του ιδιαίτερος. Εδώ φτιάχνει ένα Loza Lomitos funky love song στην instrumental εκδοχή.

soul μουσικές από την Dapton και εμείς αγαπάμε τις soul τραγουδίστριες. Η Έλα Τόμσον είναι εδώ. Promise to Keep είναι το κομμάτι που μόλις ηχογράφησε

Και η Φλέβια Κοέλιο κάνει μεγάλη βόλτα με τους μουσικούς. Εδώ έχει σταματήσει κάπου στη Γαλλία και ηχογραφεί με τους Longer Loop. From Highlights είναι ο τίτλος του άλμπουμ.

ευχαριστούμε για την παρέα, για την ακρόαση, για τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε αύριο, τα μεσάνυχτα. Αλέξανδρος Κασελάκης φρόντισε το ήχο, Δημήτρη Καουνάκη διάλεξε μουσικές. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

ούτε κόσμος. Ακούτε κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών.